Τη βοήθησε να ανέβει στο άλογο και ανέβηκε κι αυτός αυτή τη φορά πίσω στα καπούλια. Άρχισαν να στρίβουν το βουνό όταν αντίκρισαν μία λιπόσαρκη φιγούρα ασκητή να έρχεται προς το μέρος τους. Έτσι ξαφνικά, χωρίς να φανερωθεί πιο μπροστά στον ορίζοντα. Σαν πλησίασαν κοντά, ο Μαθιός αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον ασκητικό αγαθάγγελο, χαμογελαστό να σηκώνει το χέρι και να τους ευλογεί. Κατέβηκε με ένα σάλτο από το άλογο και κάνοντας μετάνοια του φίλησε το χέρι, αν και ο ασκητής έκανε προσπάθεια για να το αποφύγει τραβώντας το. «Βλέπω απέκτησες αδελφή ψυχή, που με την ευλογία της Εκκλησίας θα πορευτείτε μαζί στη ζωή. Η αγάπη σας θα δυναμώνει κάθε μέρα. Όμως δεν σκότωσες όλα τα θηρία, Μαθιέ. Ένα ντόπιο έμεινε και θα σας κεντρήσει. Θα περάσει όμως γρήγορα κι αυτό. Μην ξεχνάς το Χριστό. Ειρήνη ημίν. Να ειρηνεύετε πάντα. Εσύ και η ειρήνη για πάντα μαζί». Έσκυψε το κεφάλι ο Μαθιός, δεχόμενος τις ευχές του ιερωμένου, και είπε: «Πάτερ αγαθάγγελε, μήπως θα περάσεις από το μοναστήρι της Πηλιάς?» «Εκιά θα πάω». «Θες πράμα να πω στον κατασάρκα αδελφό σου?» «Άμα θες, γράψε τα νέα σου σε ένα γράμμα και εγώ θα του το πάω να το διαβάσει και να χαρεί». Γεμάτος χαρά, ο Μαθιός έγραψε σε ένα κομμάτι χαρτί με το μολύβι του τα νέα και όσα θεωρούσε απαραίτητα και τα έδωσε στον αγαθάγγελο να τα κομίσει στον Ιγνάτιο. Αυτός τους χαιρέτησε και τους δύο λέγοντας: «Πες τον παπά να την κατηχήσει και να τη βαφτίσει γρήγορα. Στην ευχή του Χριστού», τους ξανάπε και τους σταύρωσε. Η Νεριμάν είχε μείνει εκστασιασμένη, τα μάτια της έτρεχαν. Ο Μαθιός το παρατήρησε και της είπε: «Ιντάχεις καλή μου, για τα κλαις». «Άκουσε συντάπε αυτός ο ημάμι σας, Νεριμάν μου? Όχι ημάμις, παπάς να λες, μοναχός. Πρέπει να τα μάθεις αυτά και να ξεχάσεις τα παλιά». «Ναι, Μαθιέ μου, θα τα μάθω σιγά σιγά, συγχώρεσέ με». «Έλα, δεν έκαμες τίποτα για να συγχωρέσω. Να σου λέω ευχαριστώ πρέπει μόνο. Πες μου, είδα θες να μου πεις?» «Είπε σου, εσύ και η ειρήνη μαζί για πάντα». Κοίτα παράξενο θωρεί στα λόγια του. «Είπε να έχω ειρήνη για πάντα». «Όι, Μαθιέ μου, σου είπε εσύ και η ειρήνη μαζί για πάντα. Τα ελληνικά τα κατέχω καλύτερα από τα τουρκικά». «Είδα θες να πεις, Νεριμάν μου?» «Να, πριν μέρη σκεφτόμουνα αν θα γίνω χριστιανή ή τα όνομα θα πάρω, γιατί αποκλείεται να κρατήσω το τουρκικό. Ζήτησα από τον Χριστό να με φωτίσει και μου ήρθε στο μυαλό το όνομα Ειρήνη. Μοιάζει με το δικό μου που είναι Νεριμάν. Ο πατέρας μου πότε πότε μου έλεγε: Νεριμάν, Ειρήνη ημίν. Γιατί λέει έτσι του το έλεγε ο παππούς του. Και λέω, Μαθιέ μου, ήταν τυχαίο που είπε τούτος ο παπάς εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα?» «Όχι, Νεριμάν μου, σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Γιατί μήπως ήταν τυχαίο που ήρθε από το πουθενά κοντά μας μόλις είπα ότι θα στείλω γράμμα στον αδερφό μου στη σπηλιά με τον παπά? Ήρθε για να στείλω με αυτόν τα νέα στον Ιγνάτιο και στον γέροντα Ονούφριο. Είπε όμως και πως ένα θηρίο ντόπιο θα μας κεντρήσει, μα θα περάσει και να μην ξεχνούμε το Χριστό. Μεγάλος Θεός ο Χριστός σας, Μαθιέ. Ο Χριστός μας, Νεριμάν. Ναι, Μαθιέ μου, ο Χριστός μας. Άμα κατεβούμε θα πω στον Παπαγιάννη πως θέλω να βαφτιστώ χριστιανή».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Το 1968, τη χρονιά του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου για τον ελληνικό αθλητισμό που έφερε η ΑΕΚ με ρεκόρ Γκίνες για την προσέλευση κόσμου στο Καλλιμάρμαρο, άρχισε και η μεγάλη αντεπίθεση του ελληνικού αθλητισμού με σαφέστατα δείγματα προόδου και δημιουργίας συλλόγων και στην Κρήτη. Ήταν η χρονιά που έγινε μια επίσημη πλέον αρχή για το κρητικό μπάσκετ και η χρονιά που ιδρύθηκε η Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, η ΓΕΗ, αρχικά με τμήματα στίβου, βόλεϊμπολ και μπάσκετμπολ. Από το 1979 η ΓΕΗ πρόσθεσε στα αθλήματα που καλλιεργούσε και την ξυφασκία. Ωστόσο, για να πάμε πίσω στο 68, ένας άνθρωπος που βρέθηκε την ξεχωριστή Τετάρτη Απριλίου στο Καλλιμάρμαρο σαν απλός φύλαθλος, ο Μιχάλης Δασκαλάκης, είναι αυτός που συνδέει τα κομμάτια του σημερινού puzzle της εκπομπής τόσο για την ανδρική ομάδα μπάσκετ της ΓΕΗ, όσο και για τη γυναικεία.

0: Εγώ είχα ξεκινήσει το 1974 στο Ηράκλειο, μέχρι το 81 έμεινα. Το τέλος του 81 έγινε μεταγραφή με διάφορους τρόπους και προβλήματα στη ΓΕΗ. Ήταν το σωματείο που είχε τότε μόλις αναλάβει ο κύριος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης, όλοι τον αγαπούσαμε, τον σεβόμασταν. Και με τη βοήθεια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν και του Μανώλη του Παπακαλιάτη, έγινε μεταγραφή τότε από το Ηράκλειο στη ΓΕΗ. Την επόμενη χρονιά, το 82, ήρθαν και άλλα παιδιά. Το 81, τη σεζόν 82 που έπαιξα πρώτη φορά εγώ στη ΓΕΗ. Και άρχισε η ανωτική πορεία τότε της ΓΕΗ μαζί με τα νέα παιδιά που ήρθαν. Και φτάσαμε στο 84, το που η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική.
1: Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να είσαστε πολλές χρονιές, νομίζω, με στους πρώτους σκόρερ της ομάδας.
0: Από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι ο Μακαρίτης, ο κύριος Βαρζαχιάν, έλεγε, είχα αρκετά ρεκόρ, είχα στο Ηράκλειο, στο πίστονο για το σκοράρισμα. Είχα πάρα πολλά ρεκόρ. Μείναμε με το Ηράκλειο, έπαιξα εγώ 4 σεζόν στη Β' Εθνική, η οποία τότε ήταν μια διευρυμένη Α2. Υπήρχαν ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ιωνικός, με το Γιαννάκη, ο Μίσας, έπαιζαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ήταν ένα τρομερό πρωτάθλημα τα χρόνια εκείνα της Β' Εθνικής. Ο Εθνικός με τρομερή ομάδα, Προύστα, Γαλατσιάδη, τρομερούς παίχτες. Σκορπουλήθας ο Γιώργος, ο φίλος μου, στη Νέα Πατρών και με ο Απόλλων Πατρών που ήταν τότε με τον Πετρόπουλο, τον Κώστα και τον Τάκη, τα δύο αδέρφια, πολύ καλή ομάδα, ο κολοσσός Ρόδου.
1: Αυτά για τα χρόνια που ήσασταν στο Ηράκλειο.
0: Τα χρόνια που ήμασταν στο Ηράκλειο. Μετά συνεχίσαμε στη ΓΕΗ. Η ΓΕΗ βγήκαμε στη Β' Εθνική. Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία τα χρόνια που μείναμε εκεί. Μείναμε το 87. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία με τα παιδιά όλα να είναι από την Κρήτη, με προσθήκη κάποιων φοιτητών, τους οποίους έβηχε ο Μιχάλης ο Δασκαλάκης, τα παιδιά, και είχαμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα σαν οικογένεια. Και παίζαμε, από ό,τι έλεγαν, ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ για την εποχή εκείνη.
2: Την πρώτη φορά που στη ΓΕΗ πήραμε μια διαφήμιση ήταν από μια εταιρεία στην οποία ήταν ο θείος μου, ο πατέρα μου, ο αδερφός, ήταν εκεί διευθυντικός τέλεχος και μας έδωσε τη χορηγία. Δεν θέλω να πω τώρα το όνομα για λόγους αυτούς. Ήταν η πρώτη διαφήμιση που είχαμε πάρει η ΓΕΗ. Και μην φανταστείτε τίποτα ποσά τεράστια, έτσι, ίσα-ίσα, φανέλες και κάτι τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν χορηγοί. Δεν υπήρχαν.
1: Πάντως, η ομάδα, ακόμα και μέχρι σήμερα, κάνει κάποιες ετήσιες συναντήσεις, δεν είναι έστω... Ειδικά τα χρόνια που ήταν ο Νίκος κοντά σας, ο Τούλης, βρισκόσασταν νομίζω πιο συχνά.
2: Κοιτάξτε τώρα, έφυγε ο Νίκος και χάσαμε πάρα πολλά. Γιατί το είχε να οργανώσει, να μας μαζέψει, να αυτό. Έτσι, τώρα το κάνει σε μικρότερο κύκλο, το κάνει ο Μιχάλης Δασκαλάκης, που μαζευόμαστε να πιούμε ένα κρασί, να πούμε μια κουβέντα μπασκετική, έτσι, για να βρεθούμε και λίγο μαζί.
1: Είναι, αφού είναι ο μεγαλύτερος, νομίζω, δικαίως έχει πάρει τον τίτλο μετά το θάνατο και του Βαρζακιάνου, ο Μιχάλης Δασκαλάκης, ο πατριάρχης σας.
2: Εντάξει, πατριάρχης ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν ο πατριάρχης, ο Μιχάλης... Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, αλλά είναι ένα άτομο που πέρασε από όλα τα πόστα. Δηλαδή ήταν παίχτης, έγινε στο συμβούλιο, έγινε πρόεδρος, τέλειωσε διαιτητής το 1978 στην πρώτη αρχή, βγήκε διαιτητής. Μετά, καλά δεν διαιτήτευσε, έγινε πρόεδρος της ΕΚΑΣΚ. Τα έχει καλύψει όλα ο Μιχάλης. Όλα. Και ωστόσο είναι ένα άτομο που τον αγαπάμε όλοι. Όλοι τον αγαπάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα να μην είναι φιλική προς τον Μιχάλη.

0: Θέλω να πω ότι δεν είχα σκοπό να φτιάξω παιδί δικό μου. Γιατί η γέη έρχεται τελείως τυχαία. Είναι ολόκληρη ιστορία και είναι, θα χρειαστεί πάρα πολύ ώρα να το πούμε αυτό το πράγμα. Απλώς μόνο το 1976, όταν άλλαξε το όνομα η γέη από Κάστρο, με πρόεδρο τον Παναγιωτάκη τον δικηγόρο, με τη βοήθεια των γυμναστών όλων, με πήρε τηλέφωνο ο Παναγιωτάκης και μου λέει: «Θες να έρθεις στο...» Εγώ είχα σταματήσει από τον εργοτέλη για ένα διάστημα. Και να έρθεις στη γέη. Λέω: «Ευχαρίστω, στάθηκε». Πήγα στη γέη και ανέλαβα, έπαιξα δύο χρόνια, 76 με 78, και είχα αναλάβει μάλιστα και τα προπονητή στις παιδικές ομάδες. Και μάλιστα τα δύο πρώτα πρωταθλήματα, 76, 77 και 77-78, τα είχαμε πάρει. Εν τω μεταξύ έγινε μια ολόκληρη ιστορία, μια διαμάχη μεταξύ του Παναγιωτάκη, ο οποίος έφυγε, παρέμεινε βέβαια στα χαρτιά πρόεδρος του ΓΕΗ, έφυγε και πήγε στο Ηράκλειο. Και το 78-79, επειδή έγινε, δεν υπολειτουργούσε η ΓΕΗ, δεν πήγανε τα παιδιά στην Αθήνα που είχαν πάρει το πρωτάθλημα οι παιδες. Και στενοχωρήθηκα πολύ και σταμάτησα και εγώ από την γη.
1: Είναι η ιστορία που μας έλεγε ο Γρηγόρης ο Πετράκης, ότι μείνανε με τις τσάντες έξω από το Ατλαντής.
0: Ακριβώς, ναι. Ήταν ολόκληρη ιστορία, ας πούμε, και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό και σταμάτησα και εγώ από την γη 78 και πήγα στο Ηράκλειο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα άλλο θέμα έμεσα με το Διονυσόπουλο, το προπονητή. Και 78-79 δεν κατέβασε η γη καθόλου ομάδες. Και το 79 με ξαναβέλησε πάλι ο πίσω στη ΓΕΗ, με ζητήσανε, λέω να δω, να αναλάβω το τμήμα μπάσκετ που θα ξεκινούσαν πάλι, ας πούμε, γιατί είχαν βρεθεί ορισμένα νέα άτομα. Λέω να έρθω να δω και έφερα και μάλιστα τον αδερφό μου και τον Σπαθιά και τον Κώστα του Σπαθιά και τον Νίκο τον Γκρινό. Και είδα το περιβάλλον, ας πούμε, τα νέα, τους νέους ανθρώπους το 79 και αναλάβαμε τη ΓΕΗ, γιατί όλοι τα νέα αυτά άτομα σκεφτόντουσαν το ίδιο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έγινε μια καλή δουλειά αμέσως, ας πούμε, και φάνηκε με τις πρώτες επιτυχίες. Είχαν όλα και τα πέντε τμήματα που καλλιεργούσε η ΓΕΗ τότε. Και ο στίβος και το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα δύο καινούργια αθλήματα που είχαν βάλει, την ξηφασία και το μπάλι, πήγανε πάρα πολύ καλά. Αυτά για πρώτη. Ναι. Τώρα για το μπάσκετ υπάρχει άλλη.
1: Για το μπάσκετ συνδεθήκατε με τον επιστήθιο φίλο σας, τον Αίμνη, τον Νίκο Τούλη, και νομίζω πως αυτή η συνταγή ήταν της επιτυχίας.
0: Ναι, η πρώτη χρονιά δεν ήταν ο Τούλης ο Νίκος ο Τούλης, ήταν ο Βαγγέλης ο Χιλαδάκης προπονητής. Ξεκινήσαμε από την αρχή, από τα παιδικά, και πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα, το εφήβο. Το πρώτο πρωτάθλημα με το που ξεκίνησε η ΓΕΗ, το 1989-1980 πήρε το πρώτο πρωτάθλημα εφήβων.

0: Είναι αστείο. Ο Μιχαήλ Καλάκης με είδε μια μέρα να πιάνει το στεφάνι. Αυτό και μου έκανε κάτι δελτίο. Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Το πρώτο παιχνίδι ποιο ήταν, το θυμάστε?
0: Ήταν η Ηράκλειο Γκέι μέσα στο τυποφόρο, στο τένις.
1: Ήταν ντέρμπι.
0: Ντέρμπι ήταν, ναι. Χάσαμε 2 πόντους. Οι Γκέι σαν καινούριοι σωματείες δεν είχαν πολύ κόσμο. Μετά, και όσο παίρνω στο καιρό, στο περισσότερο, εγώ επειδή ήμουν ουσιαστικά 25 χρόνια θερή. Γιατί μετά από όταν σταμάτησε τον μπάσκετ, συνέχισε προπονητής. Και μάλιστα ήμουν ο τελευταίος προπονητής Γκέι στην αντική της ομάδα.
1: Και βγάλατε και παίχτες, έχουμε μάθει.
0: Πάρα πολύ.
1: Που έπαιξα και ψηλότερα.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ένας από αυτούς ήταν ο Αντώνης ο Πασπαράκης που έπαιξε στην Α1 από το Ηράκλειο.
0: Ο Αντώνης ήταν ένα τρομερό ταλέντο. Αν δούλευε λίγο παραπάνω, ήταν για παίκτης για πολλά χρόνια στην Α1. Ήταν, θυμάμαι, τρομακτικά πράγματα.

0: Παναγιώτης Γιαννάκης, το 82, μέσα στα διάφορα, εκτός από τα αθλήματα και λοιπά, κύπελλα και όλα τα άλλα, κάναμε πολλά φιλικά παιχνίδια και κάλεσα τους, την ομάδα των ΑΧΕΠΑ να παίξει στο Μετυγέ το Ιούνιο του 82 και επειδή θέλανε να ενισχύσουμε κάπως την ομάδα, δεν μπορούσα να αντέξω ακόμα, δεν είχαμε βγει σε εθνική κατηγορία. Έφερα τον Γιαννάκη, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τον Μάλαχ από τον Πανιόνιο και παίξαμε με τη Γέη. Και ήταν μια ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να πούν ότι έχουν παίξει συμπαίκτες στην ίδια ομάδα, δύο παιχνίδια παίξαμε. Όλη αυτή η ομάδα, το 82, ο Χαρονίτης, ο Σπυριδάκης, όλη αυτή η ομάδα που ήταν εμπάσχε περιπτώσει τότε.
1: Ναι. Να λένε ότι παίξανε με το μετέπειτα αρχηγό της Εθνικής συμπαίκτες, έστω και για μια φορά.
0: Έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια, πάρα πολλά.
1: Είχατε φέρει και την ΑΕΚ με τον Τρόντζο και ονόματα.
0: Η ΑΕΚ με τον Τρόντζο την είχα φέρει σαν αντιπρόεδρος της ΑΕΚ στο σύνδεσμο τότε. Είχα παρακαλέσει τον φίλο μου, το συγχωρεμένο τον Λουκά τον Μπάρλο. Είχε φέρει το ποδόσφαιρο και είπε παίξει φιλικό. Και του λέω φέρε και τον μπάσκετ, ας πούμε. Και μου αρέστηκε τον μπάσκετ και παίξανε εδώ με το δύο παιχνίδια με τον Εργοτέλη και το Ηράκλειο που ήταν τότε στη Β' Εθνική.

0: Είμαι κλασικό παιδί του 87 με την Εθνική Ελλάδος τότε. Τότε ξεκίνησα το μπάσκετ. Τότε το στάδιο ήταν η μόνη πηγή μπάσκετ, πνεύμονας πηγή για το μπάσκετ τότε. Ήρθα, έπαιξα, με είδαν, ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Μαρίνος. Μου είπε ότι θέλω να έρθεις.
1: Επίθετο.
0: Μουμουλίδης.
1: Μουμουλίδης, ο εργοτελίτης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτός ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Μου είπε κάτσε να κάνεις μια προπόνηση μαζί μας. Μου άρεσε και κάπως έτσι ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησα κανένας να περίμενε ότι θα περνούσα για τόσα χρόνια να είμαι σε αυτή την ομάδα.
1: Στη ΓΕΗ πότε εντάχθηκες?
0: Το 87. Το 87. Το πρώτο μου δελτίο ήταν το 1987. Σεπτέμβριο του 87. Τότε η ΓΕΗ είχε άλλη νοοτροπία. Γινότανε πολλά εσωτερικά τουρνουά από τα τμήματα. Σκεφτείτε ότι τότε το κάθε τμήμα, ας πούμε, ήταν 20 με 30 παιδιά. Και ο προπονητής, επειδή δεν μπορούσε να τους βάλει όλους να κάνουν προπόνηση, κάθε φορά διάλεγε. Και πάλευες να είσαι καλός έτσι ώστε να σε θυμάται ο προπονητής την επόμενη προπόνηση για να σε διαλέξει να ξεκινήσει. Ήταν το στάδιο τότε, έσπιζε από μπάσκετ, έσπιζε από ζωή. Η ΓΕΗ ήταν γέι ίσον στάδιο, κυριολεκτικά. Ήταν τα γραφεία εδώ από πάνω. Όποια παιδιά προχωρήσανε, που μπήκαν στο αγωνιστικό τμήμα, μετά ξεκινούσε η διαδικασία της διαπαιδαγώγησης. Να κάνουν ο κύριος Μιχάλης και ο Γιώργος Ολιώντας που είχα μετά για προπονητή, ο Κυριάκος ο Πετράκης, ήταν πραγματικά ανθρώποι που πρώτα κοιτούσαν να σε κάνουν άνθρωπο και μετά να σε μάθουν πάλι.

0: έρχονται από τον Όφι και μου ζητήσανε το προπονητή που είχα, το Χιλαδάκι. Και μάλιστα έρχεται ο πρόεδρος, ήταν πολύ ευγενέστατος ο πρόεδρος του Όφι. Ήτανε, τον ήξερα μέσω του συνδέσμου της ΑΕΚ και με περιγράψει νομίζω και μου λέει μπορούσε να μας δώσετε τον προπονητή σας που το Χιλαδάκι. Λέω ευχαρίστως. Λέει θα έχετε μιλήσει μαζί του. Λέει όχι δεν έχουμε μιλήσει, σας ρωτάμε εσάς ας πούμε αν θέλετε να μας το δώσετε. Και θα του δίνανε πάνω από τα διπλά που έπαιρνε στη ΓΕΗ λεφτά. Λέω να το ρωτήσω. Το ρωτάω, του λέω Βαγγέλη Χιλαδάκη θες να πας στον Όφι γιατί σε ζήτησε. Λέει όχι όχι εγώ θέλω να μείνω στη ΓΕΗ, είμαι ευχαριστημένος εδώ πέρα. Το κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή σου δίνουν τα διπλάσια λεφτά που είναι πολύ καλά, περισσότερο από το εσωτερικό. Δεν θέλω μεθαύριο να έρθει η γυναίκα σου και να μου πει γιατί το ζητήσαν και δεν τον έδωσες. Σκέψου το. Και τον έπεισα με αυτόν τον τρόπο να πάει στον Όφι. Και μέσω λέω, σκέφτηκα πριν να πάρω το κομπί και σκέφτηκα μέσω τον Νίκο τον Τούλη, τον οποίο Νίκο Τούλη τον είχα παίχτη στο εφηβικό στο Ηράκλειο. Πριν από πρωτού τον πάρω στη ΓΕΗ.
1: Είχε ξαναδουλέψει προπονητής ο Νίκος.
0: Εγώ τον είχα πείσει να γίνει προπονητής. Γιατί είδα ότι είχε την οξύ, είχε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός και τα προσόντα να γίνει πολύ καλός προπονητής. Και το 80 τον πήρα στη ΓΕΗ σαν παίκτη και προπονητή. Σαν παίκτη και προπονητή. Και για να μην. Τον πήρα, τον έκανε και προπονητή. Και για να αποδείξω ότι τον πίστευα, ας πούμε, τον έβαλα αμέσως ας πούμε, στην ομάδα. Και έκανε την 8 χρόνια που έμεινε στη ΓΕΗ, έδωσε όλο αυτό το έργο που είχε κάνει, που ήταν δικό του έργο.

0: Με τον Νίκο βγήκατε Β' Εθνική.
1: Με τον Νίκο βγήκαμε 8 χρόνια. Ήταν από το 81, από το 80 μέχρι το 88 που έφυγε. Βγήκαμε το 84 στην Β' Εθνική. Με 7 εφήβους στην ομάδα. 7 εφήβους και 3 άνδρες στην Β' Εθνική. Την ίδια χρονιά βγήκανε πρώτοι στο Πανελλήνιο Φιλικό. Το πρώτο μετάλλιο που πήρε η Κρήτη σε πανελλήνια πρωταθλήματα ήταν αυτό το στους εφήβους το 84.
0: Τι θέση πήρατε?
1: Τρίτη θέση μετά τον Πανιόνιο και τον Άρη. Τρίτη θέση και είναι το πρώτο μετάλλιο της Κρήτης και το πρώτο μετάλλιο που πήρε στο εφηβικό της Κρήτης, που πήρε η ΓΕΗ, το οποίο μέχρι σήμερα, 41 χρόνια μετά, παραμένει μοναδικό.
0: 41 χρόνια δεν έχει σπάσει το ρεκόρ.
1: Παραμένει. Αυτό είναι το ένα ρεκόρ. Το άλλο ρεκόρ είναι ότι από ό,τι θυμάμαι, γιατί είναι πολλά που να τα θυμάμαι όλα, είναι ότι η ΓΕΗ είχε 6 χρόνια συνέχεια από το 80 μέχρι το 85, έπαιρνε το πρωτάθλημα εφήβων στην Κρήτη. 6 χρόνια συνέχεια και αυτό παραμένει ρεκόρ ακατάληπτο. Όπως επίσης και είναι και η μοναδική ομάδα, η πρώτη ομάδα μάλλον της Κρήτης που είχε και άνδρες και γυναίκες σε εθνική κατηγορία.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πρώτη ομάδα και μάλιστα είχαν και διακριθεί.
2: Ο γυμναστής μας είπε αυτό το πράγμα, εμείς δεν ξέραμε τι ήταν αυτό και μετά μας είπε το όνομα, ήταν άγνωστο για μας, αλλά μας είπε ότι θα είναι η συνέχεια του Κάστρο, η ομάδα Κάστρο που ήταν τότε σε Αδράνεια και ότι θα συνεχίσαμε αυτή την πορεία του Κάστρο. Τελικά πιστήκαμε, πήγαμε, υπογράψαμε, ήμασταν φίλοι έτσι αλλιώς παρέα και πήγαμε όλοι.
0: Εσείς παίξατε από την πρώτη...
2: Εγώ ήμουν από τους πρώτους με τα παιδιά, ήμασταν η πρώτη ομάδα παιδικού της ΓΕΗ. Και θυμάμαι ότι το 76, αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη χρονιά, τη σεζόν 76-77 πήραμε το πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στην Αθήνα στους τελικούς, το παιδικά στον Άγιο Κοσμά, αλλά προέκυψαν διάφορα, δεν μπορέσαμε τελικά. Ενώ είχαμε πάει στο Ατλαντής με τα σακίδια μας, δεν ταξιδέψαμε.
0: Ήρθε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να βάλετε δύο βολές, σαν άλλος Αργύρης Καμπούρης, ας πούμε,
2: ναι,
0: για
2: ναι,
0: τα τοπικά δεδομένα, να πάρει ΓΕΗ το πρωτάθλημα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πώς ήταν τότε, πώς ήταν αυτό το συνέστημα?
2: Ναι, εντάξει, είχαμε λίγο τρακ, γιατί ήταν ένα πρωτάθλημα, αλλά τελικά ίσως με δώσει, μας βοήθησε και ο δασκαλάς ο Μιχάλης, τα καταφέραμε.
0: Τι σας είπε πριν εκτελέσετε τις βολές?
2: Ναι, μου λέει, δεν τρέχει τίποτα, μου λέει, και να τα χάσει, δεν τρέχει τίποτα. Μην ανησυχείς. Εγώ έτρεμα βέβαια, αλλά αυτός, λέω, εντάξει, μου έδωσε λίγο κουράγιο εκεί. Και με το Ηράκλειο θυμάμαι που πήγε το μάτς στην παράταση, γιατί ήταν το καθοριστικό μάτς για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και κερδίσαμε μετά την παράταση.
1: Η δεκαετία του 80 ανήκει στη ΓΕΗ, στο μπάσκετ της ΓΕΗ. Ήταν η μόνη ομάδα που εκπροσωπούσε την Κρήτη στις εθνικές κατηγορίες και στους άντρες και στις γυναίκες βέβαια. Και είχε μια, όταν την αναλάβαμε το 89, η φιλοσοφία της ΓΕΗ ήταν πάρα πολύ, σε αυτό στηρίχτηκε ας πούμε. Βέβαια ήταν ένα αριστοτικό σωματείο, το οποίο δεν είχε έτσι να επηρεάζεται από τις ποδοσφαιρικές, δεν είχε ποδόσφαιρο μέσα και δουλέψαν οι άνθρωποι πάρα πολύ και προχώρησε. Αλλά είχε μια φιλοσοφία. Η ΓΕΗ ήταν το σωματείο των αθλητών της. Ανήκε μόνο στους αθλητές της, όχι στον παραγόντα της, ούτε στους προέδρους της, ούτε στους γυμναστές της, ούτε στους προπονητές της. Δεν ανήκε σε κανένα πρόεδρο, σε κανένα σύμβουλο, σε κανένα προπονητή και σε κανένα γονέα. Ανήκε μόνο στους αθλητές. αποτελείται μόνο από όλους τους αθλητές και αθλήτριές της όλων των τμήματων, γιατί είχε 5 τμήματα, και επιβιώνει από τις προσπάθειές τους, χαίρεται με τις επιτυχίες τους, δέχεται την ήττα τους με αξιοπρέπεια, μαθαίνοντας, και τους ενισχύει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, και η φιλοδοξία να τους βλέπει, εδώ είναι το βασικό, ας πούμε, η φιλοδοξία να τους βλέπει πρώτα χρήσιμους ανθρώπους και μετά αθλητές, για να το πούμε και αθλητικά μάλλον, πρώτα καλούς συμπαίκτες και μετά πρωταθλητές. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε πρωταθλητισμό χωρίς την ανάλογη υποδομή, και κρατάμε τον αεραστηρισμό μας όσο γίνεται απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η άσκοπη χρήση του χρήματος. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρηθεί ότι η ΓΕΗ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παραγόντων, των γυμναστών της, των προπονητών της και τα διάφορα κέρδη και φιλοδοξίες, όποιες και να είναι αυτές, μελών της ή τις παράλογες απαιτήσεις γονέων αθλητών της. Αυτό ήταν και η φιλοσοφία της ΓΕΗ, και γι' αυτό κράτησε τόσα χρόνια.

Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα κορίτσια της ΓΕΗ έκαναν ένα νέο reunion. Αυτή τη φορά ο Κώστας Καλάκης το γνώριζε. Αλλά και πάλι δεν έλειψαν η συγκίνηση και τα δακρυσμένα μάτια.

0: Πραγματικά μια οικογένεια και μια ιστορία γκέι του στο γυναικείο. Εγώ θυμάμαι να είμαι φοιτητής τότε που δεν υπήρχαν και τα ίντερνετ και αυτά και να περιμένω αθλητική Κυριακή να δω τι έκανε γκέι στην Α' Εθνική, γιατί απλώς έβγαινε μόνο το σκορ των ομάδων, ας πούμε, στα ρεπορτάζ της αθλητικής Κυριακής τότε. Και τελειώνοντας τις σπουδές μου, κατέβηκα Ηράκλειο. Ο Γιώργος Μαματζάκης με σύστησε στο δασκαλάκι του Μιχάλη, ο οποίος αμέσως προσφέρθηκε να μου πρόσφερε δουλειά στη ΓΕΗ. Και επειδή εγώ ήμουν ορεξάτος για να εξασκήσω την προπονητική, ξεκινήσαμε. Και έγινε μια συνεργασία που κράτησε 7 χρόνια. Μια πολύ όμορφη συνεργασία. Είμαστε μια οικογένεια. Πολλές αναμνήσεις. Είχαμε καλές ομάδες τότε με παρουσία στη Β' Εθνική. Οι ακαδημίες της ΓΕΗ τότε που τις προπονούσα εγώ, Κορασίδες, Νεάνιδες, πήραν πάρα πολλά πρωταθλήματα. Συμμετείχαμε σε πολλές τελικές φάσεις πανελληνίων πρωταθλημάτων και ο Μιχάλης ήταν πάντα παντού. Έτσι, δηλαδή, ο Μιχάλης είναι συνυπασμένος με τη ΓΕΗ. Ήταν μια εποχή που οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν πλήρωναν συνδρομές. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή. Τα κάλυπτε όλα κάποιος και αυτός ήταν ο Μιχάλης. Και πραγματικά ο δασκαλάκης είναι αυτός που έχει προσφέρει στο μπάσκετ. Το λέω δηλαδή και το εννοώ ότι ο άνθρωπος αυτός πρόσφερε. Εμείς δουλεύουμε στο μπάσκετ, αλλά δεν προσφέρουμε αυτά που είχε προσφέρει ο Μιχάλης, γιατί ο Μιχάλης δεν πήρε χρήματα από το μπάσκετ. Εμείς όλοι
1: έχετε βάλει κιταράκια.
0: Ναι, άλλο είναι η προσφορά με την έννοια ότι θα βοηθήσω κάποιο παιδί, είμαι στο χώρο. Αλλά όταν κάνεις κάτι και δεν εισπράττεις και τη βγάζεις και από την τσέπη σου, η προσφορά γράφεται με κεφαλαία γράμματα, πιστεύω. Και αυτό έκανε ο Μιχάλης. Ήταν εκεί, κάλυπτε έξοδα, κάλυπτε μισθούς. Βέβαια, βοηθούσε και η Ομοσπονδία τότε περισσότερο. Και γενικά ήταν καλές εποχές. Καλές εποχές. Πιο αγνές. Τα παιδιά είχαν λιγότερους πειρασμούς και λιγότερες επιλογές. Οπότε αφιερώνονταν περισσότερο στο κομμάτι του σπορ και του αθλητισμού. Και μπορώ να πω ότι όλες οι αναμνήσεις είναι ευχάριστες από αυτήν την περίοδο.

0: Γιατί μπάσκετ, διάλεξα αυτό το άθλημα, γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κρατούσα πάντα μια μπάλα στα χέρια. Στη ΓΕΠ κατέληξα, γιατί ήρθε κάποια προπονήτρια τότε που ήταν στη ΓΕΗ και ήρθε στο σχολείο και με βρήκε. Με παρακάλεσε αν μπορώ να έρθω στο σωματείο. Ήταν η Άννα Σαλούστρο, η κοπέλα που ήρθε. Με την Άννα λοιπόν ξεκινήσαμε. Την πρώτη προπόνηση την έκανα με τη συμπαίκτριά μου μετέπειτα, την Ελένη Παπαδάκη. Θυμάμαι που φορούσα παπούτσια του Στίβου. Κατέβηκα στο στάδιο Ελευθερίας. Και ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα, να παίζω σε μια ομάδα, να έχω συμπαίκτριες, να έχω προπονήτρια. Γιατί μέχρι τότε έπαιζα με την αδερφή μου, στην αυγή του σπιτιού, στο χωριό. Δεν είχα άλλες αναμνήσεις μέχρι τότε. Και συνέχισα στη ΓΕΗ να παίζω για αρκετά χρόνια.
1: Εκείνα τα χρόνια απλώς πηγαίναμε στο στάδιο με φίλους από το σχολείο και είδαμε και έπαιζαν μπάσκετ. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι όπως σήμερα που τα παιδιά μας θα πηγαίνουμε να κάνουν ένα σπορ. Είδαμε ότι παίζανε μπάσκετ και αρχίσαμε να παίζουμε στο μονό. Και από εκεί μας έβρισκε κάποιος, στην περίπτωσή μας ο Μιχάλης Δασκαλάκης, και είπε: θέλεις να γραφτείς στη ΓΕΗ. Και μας έκανε. Ναι, από εκεί. Ήταν καθαρά ερασιτεχνικός τότε ο αθλητισμός, ήταν καθαρά ερασιτεχνικό το μπάσκετ. Ο Μιχάλης ο Δασκαλάκης έβαζε και από την τσέπη του, για να καταλάβετε. Μας πρόσεχε, μας έπαιρνε τα σπίτια μας για να μας πάει στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν πραγματικά το αγαπούσαμε αυτό που κάναμε, δεν είχε καμία σχέση με χρήματα, ούτε από τους γονείς, ούτε στους αγώνες, τίποτα. Ξεκινήσαμε στο ανοιχτό και μετά όσο ανεβαίναμε κατηγορία, τότε δεν υπήρχαν και νεάνιδες, δηλαδή ήμασταν όλες νεάνιδες, κορασίδες και κατευθείαν στη γυναική ομάδα παίζαμε. Τότε ήταν το Λίντο στα φόρτε του, οπότε ήταν το Λίντο το γήπεδό μας, η έδρα μας. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η άνοδος στην πρώτη εθνική, στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, γελούσαμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Ήταν ένα φοβερό επίτευγμα για μια ομάδα επαρχιακή από ένα νησί όπως η Κρήτη. Και εντάξει, νομίζω ότι για πάντα θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ο Μιχάλης ο Δασκαλάκης είναι ο μέντορας μου, ο μέντορας μας. Μας έμαθε να στεκόμαστε στο γήπεδο και μας έμαθε να στεκόμαστε στην κοινωνία. Μας έμαθε την ομαδικότητα, να φερόμαστε σαν σωστοί άνθρωποι. Ήταν ανεπανάληπτος και του είχαμε αφιερώσει σε μια αποστολή το ανεπανάληπτος του Τόλι Βοσκόπουλου. Δηλαδή, τον αγαπούσαμε μέσα την καρδιά μας. Στο γήπεδο παίζαμε γι' αυτόν. Είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μας.
2: Στην Ιερά Πέτρα υπάρχει τώρα η ΓΕΗ, αλλά τότε ήταν ο Λιβικός. Εγώ ανήκα στο Λιβικό, οπότε από εκεί ήρθα, με είδαν κάποιοι άνθρωποι και ενημερώσαν τον κύριο Μιχάλη. Του είπαν ότι υπάρχει μια παίχτρια εκεί και με κάλεσε και ήρθα στη ΓΕΗ το 1989. Δύσκολα, πολλή δουλειά, καθημερινές πρωινές προπονήσεις με τον κύριο Μιχάλη. Έπρεπε να... Καταρχήν δεν είχαμε ομάδα στο Λιβικό, βρισκόμασταν και παίζαμε μονά, οπότε έπρεπε να

Είχαμε το μίνι μπάς μας, πηγαίναμε εκδρομές, ήταν υπέροχα όλα και θέλω να πω ότι πραγματικά μας είχε κακομαθημένες. Πηγαίναμε 2 φορές το μήνα, Σαββατοκύριακο πέρα Σαββατοκύριακο, εκδρομή. Ήταν εκδρομή για μας. Ήταν υπέροχα όλα.

0: αυτό το διοργανώναμε πάνω από 4-5 μήνες με κρυφές συναντήσεις, με μυστικότητα πλήρη, να μην μάθει, να μην ακούσει, να μην καταλάβει. Και τελικά είχε μεγάλη επιτυχία, διότι μόνο το πρόσωπό του, το βλέμμα του, όταν αντίκρισε όλο αυτό, αφού κάποια στιγμή πήγα από μπροστά στην πόρτα που θα έμπαινε και μας είδα όλες μαζί, είπα, παιδιά, είναι τρομακτικό αυτό που έχουμε κάνει, είναι τρομακτικό. Ήταν υπέροχα.
1: Δεν το περίμενα, λόγω τιμής. Δηλαδή, κάτι υποψιάστηκε, κάνουν μια προπόνηση, κάτι να παίξουν ένα παιχνίδι και λοιπά, ξέρω ότι, γιατί έχουμε και μετά το τραπέζι, ας πούμε, είχαμε μαζευτεί ότι τα παιδιά είχαν συνεργηθεί τόσες μέρες, αλλά αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Και έμεινα αυτό, δηλαδή έχω μείνει άναυδος, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω, ας πούμε. Αφού είπα και στις κοπέλες τώρα που προηγουμένως μόλις μαζευτήκαμε στην αρχή εκεί πέρα, στη σέντρα, λέω, δεν ξέρω τι να πω αυτή τη στιγμή. Με αυτά που είδα, με αυτά που άκουσα, με αυτά που αισθάθηκα κλπ. Και ζορίζομαι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω ποια θα ξεκινήσω πεντάδα.

0: Δεν το περίμενα. Ήταν κάτι κρυφά από μένα το κάνανε. Τελείως κρυφά από μένα. Ούτε το ήξερε κανένας. Το ετοιμάζανε πάρα πολύ καιρό να μου κάνει αυτή την εκπλήρωση, η οποία δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά, έχει ξαναγίνει σε ενεργεία προπονητή, σε προπονητή ο οποίος είναι εν ζωή δηλαδή, να τον κινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έγινε. Αυτό θα μου μείνει αξέχαστα δηλαδή, γιατί είναι μια... είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό ενός... Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνουν σε ένα προπονητή παίχτες του. Είναι πολύ σπάνιο να γίνει αυτό το πράγμα. Από τα ίδια στα παιδιά βέβαια, έτσι. Γιατί ήταν σαν παιδιά μου τα πιο πολλά, όλες οι γενιές που είχαν έρθει τότε. 22 χρόνια συνέχεια, από τις πιο μικρές μέχρι μαμάδες, γιαγιάδες. Και να έρθουν αυτό το... Και με αυτόν τον τρόπο που κάνανε, δηλαδή αυτό το θυμάμαι, δηλαδή θα μου μείνει αξέχαστα. Ας πούμε, είναι ό,τι τους έδινα 22 χρόνια συνέχεια.
1: Το ξεπλήρωσα.
0: Το δώσαμε το παραπάνω μέσα.

0: σε ένα απόγευμα. Δηλαδή αυτή έχει σημασία. Από το Βέλγιο ήρθε, που ήταν παντρεμένη εκεί και ήρθε, από τη Ρόδο, από την Καλαμάτα, παίκτες οι οποίες είχαν φύγει και λείπαν, ας πούμε, και λοιπά. Και ένιωσα πάρα πολύ. Ήταν η μεγαλύτερη μου αυτή. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι με τον τρόπο τον οποίο έγινε, πραγματικά αυτά που τους είχα διδάξει, τον ευνηδιασμό, το καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Η συνέχεια ήταν ότι όταν κάναμε τη μεγάλη έκπληξη που συνεργάστηκαν πολλοί μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ιδέα ήταν της Έφης, και από εκεί και πέρα τη συνέχισα εγώ και την υλοποίησα. Το 2016 με μεγάλη βοήθεια από αρκετό κόσμο που δεν το έμαθε ποτέ ο κ. Μιχάλης, μόνο όταν ήρθε στο γήπεδο. Ο Νίκος, ο Τούλης, ο ίμνηστος, βοήθησε πάρα πολύ στο να μην το μάθει. Συνεργάστηκαν όλα τα κορίτσια από όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος ήρθανε. Δηλαδή, όπως ήρθε η Άντζη Χλαπάνη από Γερμανία. Και ήταν σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα, βρεθήκαμε. Και ήταν μια χαρά, μια παιδική χαρά αυτό. Δηλαδή όταν βρεθήκαμε και παίξαμε και διασκεδάσαμε, δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτή η στιγμή. Δεν μπορεί με τίποτα. Ήταν κάτι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο. Η συγκίνηση του κ. Μιχάλη, το πώς ένιωσε, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και ο κόσμος που ήρθε όλος ο κόσμος που καλέσαμε, ήρθε από όπου. Θυμάμαι στην Κάλυμνο που είχαμε πάει, που είχαμε περάσει δύσκολα. Όμως δύσκολο ταξίδι και δύσκολος ο αγώνας και η συμπεριφορά των ανθρώπων εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν μας έδωσε ποτέ δικαίωμα να μιλήσουμε άσχημα για ό,τι και αν συνέβη εκεί. Τώρα με τις βετεράνες πια, κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση και έρχονται συνήθως γύρω στα 20 άτομα σε κάθε προπόνηση, 15, 20, 22 εκεί. Πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που έγινε στην Αθήνα φέτος, του χρόνου θα γίνει στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν μας έδωσαν την ανάλογη σημασία, αντιδράσαμε επιτέλους, γιατί πρέπει να μας δώσουν και εμάς σημασία.
2: Κέρδισα πάρα πολλά από το μπάσκετ, φιλίες, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Με βοήθησε πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει το μπάσκετ. Ναι, playmaker λοιπόν, ναι. Δούλευα επαγγελματικά, αλλά αυτό ήρθε από μόνο του. Εντάξει, μας βοήθησε και πάρα πολύ και ο κύριος Μιχάλης, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια, ήμασταν κορίτσια, μικρά κορίτσια, επομένως δίναμε όλο μας τον εαυτό για αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα, ναι. Ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες, αυτό έχω να πω στη ζωή μου, και έχω κάνει φιλίες σημαντικές. Και έχω μάθει πάρα πολλά, έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτό. Τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά να θυμηθώ από τα παιχνίδια. Όχι, κάτι συγκεκριμένο όχι. Μπορεί άλλοι να θυμηθούν για μένα, αλλά ναι, κάτι συγκεκριμένο όχι. Αλλά ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό. Τι να πω, ότι είναι σαν πατέρας μας, τι να πω, ότι είναι... μας έχει μάθει τόσα πράγματα, έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με εμάς. Ήταν η οικογένειά μας. Πραγματικά, είναι η οικογένειά μας. Ναι. Έχουμε πάρει πάρα πολλά από αυτόν. Είναι παράδειγμα ο ίδιος για μας.
3: Η πιο αστεία στιγμή, θα πω εγώ, που ήταν μια προσωπική δική μου στιγμή, ήταν να παίζαμε μέσα στην Τρίπολη, Α2 κατηγορία γυναικών. Εγώ ήμουνα 13 χρονών τότε, ήταν από τις πρώτες αποστολές που πήγα στο γυναικείο, οπότε καταλαβαίνεις, το άγχος μου ήταν πάρα πολύ. Ήμουνα στο τέλος του πάγκου, ξεκινάει ο αγώνας. Σε 5-10 λεπτά με φωνάζει ο κύριος Μιχάλης, μου λέει Παπαδάκη, σήκω γρήγορα. Έλα αλλαγή. Εγώ τώρα μικρή όπως ήμουνα, σηκώθηκα, φορούσα το πάνω από τη φόρμας και φορούσα από κάτω το σορτσάκι. Και σηκώθηκα και βγάζω το σορτσάκι και το πάνω τη φόρμας και πάω να κάνω αλλαγή με το εσώρουχο. Εκεί πιστεύω ότι ήταν μια στιγμή πολύ καθοριστική, δηλαδή γελάσαμε πάρα πολύ στον αγώνα. Και είναι η χαραγμένη που μου έχει μείνει ακόμα και μέχρι τώρα στη ζωή μου, το σκέφτομαι, δηλαδή και το λέω. Δεν ξαναπέζω άλλο με τη γέη για να μην φάω 100, γιατί είναι πρώτη η ομάδα και δεν μπορώ να αντισταθώ. Ό,τι θέλουν κάνουν και κανένα δεν ρωτούν. Ευτυχώς που δεν καθώνουν να μας την κάνουν εις διπλού.

0: Νομίζω ότι όλες τις συμβουλές που έχω δώσει στη Ρένια είναι από το ό,τι μου είχε πει και μου είχε διδάξει ο κύριος Μιχάλης. Για μένα ό,τι μου είχε πει ήταν Ευαγγέλιο και το κράτησα και το μετέδωσα στην κόρη μου.
1: Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ο γυναικείος αθλητισμός ήταν λίγο ταμπού. Δηλαδή εγώ για να πάω προπόνηση έκανα ή κοπάνα από το φροντιστήριο ή κοπάνα από το σχολείο ή έλεγα χίλια ψέματα στους γονείς μου. Διαφορετικά δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Έτσι ξεκίνησα τον μπάσκετ. Και σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή είχα τελειώσει τη δεύτερη ηλικία. Απλά έπαιζα στις αλάνες του λιμανιού ποδόσφαιρο. Οπότε με το που πήγα στο γήπεδο, στην άσφαλτο εκεί, γιατί είχαν άσφαλτο τότε, στο στάδιο του Κόρακα, εκεί κάναμε προπονήσεις, έτρεχα σαν το κατσίκι πάνω κάτω. Ο Μιχάλης ο δασκαλάκης μου λέει: ξέρεις, υπάρχει μια μπάλα στο τρέξιμο που τη χτυπάς κάτω, αυτό λέγεται τρίπλα, τη βάζεις σε μια τρυπούλα, αυτό λέγεται καλάθι, και έτσι κερδίζει η ομάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησα εγώ. Αλλά είχα φυσική κατάσταση απίστευτη, οπότε γρήγορα πήγα πολύ καλά. Παιδί της Αλάνας. Αυτό που δεν υπάρχει τώρα στις πόλεις. Ένα παιδί για να αθληθεί δεν έχει αλάνα, πρέπει να πάει σε ένα χώρο που στο χώρο αυτό για να προπονηθεί ή να αθληθεί πρέπει να πληρώσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν το ακουμπάει κανένας. Εγώ πήγα στη ΓΕΗ το 81, νομίζω. Ναι, είμαι από τις πρώτες. Μετά έφυγα, πήγα Θεσσαλονίκη, σπούδασα γυμνασία ακαδημία, έπαιζα εκεί σε ομάδα, με Αλέξανδρο, πειραματικό και αυτά. Αλλά μετά ξαναγύρισα και στην επιστροφή μου ανεβήκαμε Α Εθνική, μετά έπαιξα Β Εθνική και μετά έφυγα γιατί παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια και γεια σας. Δεν μπορώ να ξεχάσω μία πίκρα από αυτή την ιστορία. Ποια ήταν αυτή η πίκρα? Κάθε Κυριακή ο αθλητικός εκφωνητής στην ΕΡΤ τότε, ο Μαμουζέλος, προς το τέλος εκπομπής, έλεγε τα αποτελέσματα της Α Εθνικής στο γυναικείο μπάσκετ. Και έλεγε τη φράση: η ομάδα της Κρήτης για άλλη μια φορά έφαγε 100 πόντους. Αυτό μου έχει μείνει μέσα μου. Αντίλαλο, δεν το ξεχνάω ποτέ. Γιατί ήταν τόσο άδικο το σύστημα, με ποια έννοια άδικο, μία επαρχιακή ομάδα της Κρήτης ανέβαινε κατευθείαν Α Εθνική. Δεν υπήρχε ενδιάμεση στάση Β Εθνική, Α2, κατευθείαν. Οπότε εμείς, καταλαβαίνετε, τα είδαμε όλα σε ένα χρόνο στην Α Εθνική.
2: Κάτι που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν ότι βρέθηκα αντίπαλος και της μεγαλύτερης ίσως Ελληνίδας μπασκετμπολίστρας, τουλάχιστον στο Playmaker, απέναντι στην Άννη Κωνσταντινίδου, που βρέθηκα στο ίδιο γήπεδο μαζί της και ανατρίχιαζα. Δηλαδή, από εκεί να καταλάβετε, ήταν το είδωλό μου και βρέθηκα να παίζω απέναντί της. Ο αθλητισμός δεν είναι πάντα νίκες. Όμως πιστεύω ότι το αντιμετωπίζαμε σαν ένα στάδιο, σαν μια ευκαιρία να πάρουμε εμπειρίες, οι οποίες βέβαια μετά μας φάνηκαν πολύ χρήσιμες τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή στην επόμενη χρονιά παίζαμε Β' Εθνική και τα λοιπά. Είχαμε μια εμπειρία που μας βοήθησε πάρα πολύ να τα απεξέλθουμε. Να πω την αλήθεια, και εγώ απορώ πως περνούσαμε κάθε Κυριακή. Εγώ πολλές φορές, επειδή ήμουν και πολύ μικρή, ήμουν 14 χρονών, να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές έφτασα στο όριο να κλάψω, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό με δυνάμωσε κιόλας.
3: Μπορεί να μην υπάρχει σαν σωματείο, υπάρχει όμως στις καρδιές μας. Υπάρχει σαν ιδέα και οι συναντήσεις που κάνουν οι κοπέλες, γιατί εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δείχνει το πάθος, δείχνει ότι δεν ξεχνιέται η ΓΕΗ και όλα αυτά που έχουμε περάσει. Εγώ είχα ξεκινήσει από το τμήμα του Στίβου, να φανταστείτε, και έφευγα από το Στίβο και πήγαινα και παίζα μπάσκετ. Και εκεί με είδε ο coach και μου έκανε αμέσως δελτίο, το 87 πρέπει να ήταν εκεί, και συνέχισα μετά στο γυναικείο του μπάσκετ. Αυτό που μου έχει μείνει Ήταν από τα παιχνίδια που μας απαγόρευε να πάρουμε τεχνική ποινή. Αυτό τι σήμαινε, ότι μας είχε συγκρατημένες να μην επηρεαζόμαστε από τα σφυρίγματα των διαιτητών, και αυτό μας βοήθησε και στην πορεία της ζωής μας. Να... Ευγένεια, βέβαια. Ευγένεια, σεβασμός προς τον αντίπαλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν σημαντικό, στο ότι δεν μας άφηνε να φωνάξουμε και να πάρουμε τεχνική ποινή.

0: Ποια είναι η τρίτη ομάδα που βγήκε μετά το προηγήθηκε το ΟΑΧ το 84 στην Αλφαεθνική, ακολούθησε μετά ο Ηρώδοτος το 87 και στη συνέχεια η ΓΕΕ το 88. Η ΓΕΕ έχει πολλά ρεκόρ σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, αν θέλεις να τα πούμε και αυτά. Το πρώτο ήταν ότι είναι η ομάδα η οποία είχε τις περισσότερες συνεχείς συμμετοχές σε εθνική κατηγορία. Από την Κρήτη μιλάμε πάντα, έτσι. Είχε 11 συνεχείς συμμετοχές στην Αλφα Εθνική, σε εθνικές κατηγορίες. Από το 88 μέχρι το 99. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι το μοναδικό, το πρώτο σωματείο, ακολούθησε μετά άλλο ένα μετά για λίγο, το πρώτο σωματείο το οποίο είχε παράλληλα και άνδρες και γυναίκες σε εθνική κατηγορία για πολλά χρόνια. Η τρίτη περίπτωση ήταν ότι, το τρίτο αυτό είναι ότι ξαναπήρε το πρώτο πρωτάθλημα, το πρώτο και το δεύτερο πρωτάθλημα Κρήτης, τα πήρε η ΓΕΗ. Η άλλη περίπτωση είναι ότι μέχρι την μέρα το 2005 που σταμάτησε την λειτουργία της, είχε τις πιο πολλές συμμετοχές σε εθνική κατηγορία. Και το τελευταίο είναι ότι έβγαλε το πιο μικρό σε ηλικία playmaker που έχει παίξει ποτέ στην Α1 εθνική κατηγορία. Ήταν η Έφη Ζερβάκη, 14 χρόνων τότε. Έπαιξε στην Α1 εθνική κατηγορία και ήταν το πιο μικρό μέχρι τώρα δηλαδή που έχει παίξει playmaker σε εθνική κατηγορία.
1: Η συνεργασία με τον κύριο Μιχάλη ήταν άψογη. Μου έδινε χώρο. Μ' άφηνε να πάρω πρωτοβουλίες, με άκουγε. Είχαμε και εξήθηκα συναισθήματα και δύο. Οπότε υπάρχει ένα ωραίο σκηνικό να γίνεται ένας αγώνας κορασίδων και να βάζει γκολ η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και να κατακτάει το πρωτάθλημα τότε εναντίον του Εδεσαϊκού και να σηκώνει το Μιχάλης και να μου λέει βάλαμε γκολ και να αγκαλιαζόμαστε. Και να αναπορεί όλη η κερκίδα. Αυτοί οι δύο γιατί πανηγυρίζουν αφού ο αγώνας ακόμα δεν έχει τελειώσει. Οπότε, ναι, είχαμε στις αποστολές, θυμάμαι, πηγαίναμε σε κάτι σουβλατζίδικα να δούμε φιλμ, τότε να δούμε τον αγώνα της ΑΕΚ, το Σάββατο το βράδυ παραμονή. Ναι. Όχι, ήταν ωραία χρόνια, με θυμάται πάντα, το θυμάμαι πάντα.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο 12. Είπε ο Ιησούς, προσέχετε, υποκριτές, μην είστε. Στο μεταξύ είχε μαζευτεί πλήθος πολλών ανθρώπων, τόσοι πολλοί που πάταγαν ο εις πάνω στον άλλον. Και πρώτα αρχίνησε ο Ιησούς να λέει στους μαθητές του, «Των Φαρισαίων προσέχετε τα μαρτωλό προζύμι, που είναι η υποκρισία τους μόνο για να έχουν φήμη. Και δεν υπάρχει τίποτε που είναι σκεπασμένο, που δεν θα έρθει η στιγμή της αποκάλυψής του, και τίποτε να είναι κρυφό κανείς που δεν θα μάθει. Ό,τι λοιπόν κι αν πει κανείς μέσα εις το σκοτάδι, μέσα στο φως θα ακουστεί, και ψήθυρους αν πείτε, σε χώρους που είναι σόκλειστοι, στα φανερά θα έρθουν».

Όμως εγώ λέω σε εσάς, φίλοι μου, μη φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα των ανθρώπων και ύστερα περισσότερο τίποτα δεν θα κάνουν. Σας λέω μόνο το Θεό εσείς να φοβηθείτε, γιατί εκείνος μοναχά έχει την εξουσία μες στη φρικτή την κόλαση και γέαινα να σας ρίξει. Σας βεβαιώνω πως αυτόν θα πρέπει να φοβάστε. 5 σπουργίτια έχουνε κόστος 2 μόνα σάρια, κι όμως ουτένα από αυτά ο Θεός δεν τα ξεχνάει. Κι οι τρίχες στο κεφάλι σας είναι όλες μετρημένες, κι αυτές ακόμη από τον Θεό είναι αριθμημένες. Να μη φοβόσαστε λοιπόν, γιατί έχετε, σας λέω, αξία περισσότερη από πολλά σπουργίτια. Σας βεβαιώνω πως αυτός που θα ομολογήσει μπροστά σε ανθρώπους θα ρετά σε μένα πως ανήκει. Θα κάνει το ίδιο και για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Και αυτός που θα μ' απαρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Εκείνος που προσβλητικά και άσχημα μιλήσει, στον Υιό του ανθρώπου ο Θεός θα τον εσυγχωρήσει. Όμως το Πνεύμα το Άγιο, όποιος θα το προσβάλλει, είναι αμαρτία σοβαρή και ακόμη πιο μεγάλη. Γι' αυτό εκείνον ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει. Και στις συναγωγές μπροστά, όταν σας οδηγήσουν, ή στις πολιτικές αρχές, να μην αγωνιάτε. Μη φοβηθείτε εμπρός αυτούς τι πρόκειται να πείτε και με ποιο τρόπο εμπρός αυτούς θα απολογηθείτε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τότε θα σας φωτίσει και θα διδάξει τη στιγμή εκείνη τι θα πείτε.

Είπε μια μέρα στο νησού κάποιος από το πλήθος: «Δάσκαλε, σε παρακαλώ να πεις στον αδελφό μου πως πρέπει να μοιράσουμε τα περιουσιακά μας». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του είπε: «Εγώ, άνθρωπέ μου δικαστής, δεν είμαι να ορίσω κλήρους και περιουσιακά για εσάς να ξεχωρίσω». Και προς το πλήθος στράφηκε ο Ιησούς και είπε: «Προσέξτε να φυλάγεστε, μην είστε πλεονέκτες, γιατί τα πλούτη τα πολλά, όσο κι αν είναι περίσσια, δεν δίνουν την αληθινή ζωή στους ανθρώπους». Είπε δε τότε την εξής παραβολή σε εκείνους: «Υπήρχε κάποτε άνθρωπος που είχε μεγάλο πλούτο, που άφθονοι συγκομιδοί του δώσαν τα χωράφια. Τότε αυτό σκεφτότανε και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω χώρο αρκετό να βάλω τους καρπούς μου. Μα τώρα που το σκέφτηκα», είπε, «αυτό θα κάνω. Τις αποθήκες τις μικρές όλες θα τις γκρεμίσω και έπειτα μεγαλύτερες από αυτές θα χτίσω, να συγκεντρώσω σε αυτές την άφθονη σοδειά μου μαζί με όλα τα καλά και τα υπάρχοντά μου. Και στην ψυχή μου έπειτα θα πω: τώρα ψυχή μου, μπόλικα έχεις αγαθά που φτάνουνε για χρόνια, χαλάρωσε, τρώγε και πιες και να διασκεδάζεις». Και τότε είπε ο Θεός εκείνου του ανθρώπου: «Ανόητε, τη νύχτα αυτή ψυχή θα παραδώσεις. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, για πες πού θα τα δώσεις». «Αυτά λοιπόν παθαίνει αυτός που δίνει σημασία σε τούτα εδώ τα πρόσκαιρα, τα πλούτη και αξία, και τον εαυτό του με αυτά τα νούσια γεμίζει, και όχι με αυτά που ο Θεός θέλει να τον πλουτίζει».

Μίλησε τότε ο Ιησούς και είπε στους μαθητές του: «Γι' αυτό θα πω σε όλους σας να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας γενικώς και για το τι θα φάτε και ομοίως για το σώμα σας, πώς πρέπει να ντυθείτε. Γιατί είναι σπουδαιότερη από το φαΐ η ζωή σας και είναι πιο σημαντικό το σώμα από τα ρούχα. Τους κόρακες προσεκτικά προσέξτε και σκεφτείτε. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουνε, δεν έχουνε κελάρι, ούτε αποθήκη έχουνε, κι όμως ο Θεός τους τρέφει. Μα πιότερη από τα πουλιά έχετε εσείς αξία. Ποιος από σας είναι ικανός, ώστε να το μπορέσει, π.χ. εις το ανάστημα που έχει να προσθέσει? Εάν λοιπόν δεν έχετε την μπόρεση για τούτο, γιατί για τα υπόλοιπα τόσο εναγωνιάτε? Δείτε τα κρίνα του αγρού, πώς γοργομεγαλώνουν, δεν γνέθουν, δεν κοπιάζουνε. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε και ο Σολομών μ' όλα τα μεγαλεία δεν είχε ρούχα πιο όμορφα από τα λουλούδια τούτα. Κι άμα το αγριόχορτο έτσι ο Θεός τον τίνει, που σήμερα υπάρχει εδώ και αύριο στάχτη γίνει, σκεφτείτε ο λιγόπιστη πιότερο αν σας φροντίσει. Μη σας απασχολεί λοιπόν τι πρόκειται να φάτε ή τι θα πιείτε, θα σας πω, ποτέ μην αγχωθείτε. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν τον πιστεύουν. Μα απ' όλους ο πατέρας σας καλύτερα γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη αυτά και πιότερο τι χρήζει. Τη βασιλεία του Θεού μονάχα να ζητάτε και όλα όσα χρειάζεστε μετά θα αποκτάτε. Και μη φοβάσαι, θα σου πω, εσύ μικρό μου πίμνιο, διότι ο πατέρας σου θα δώσει το βασίλειο σε σένανε, γιατί πολύ είναι ευχαριστημένος. Πουλήστε όσα έχετε από τα υπάρχοντά σας και σε φτωχούς και ανήμπορους δώστε τα χρήματά σας. Και πορτοφόλια, θα σας πω, πάρτε που δεν παλιώνουν και βάλτε μέσα μόνιμα τα θεϊκά τα πλούτη, που ούτε κλέφτης δεν μπορεί να αγγίζει και να κλέψει, ούτε και ο σκόρος θα μπορεί αυτά να καταστρέψει. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, κι θα είναι και η καρδιά.

Ετούτη είναι η έμπιστη και ευλογημένη δούλη. Να είστε πάντα έτοιμοι και να έχετε δεμένο στη μέση το ζωνάρι σας καλά-καλά σφιγμένο και να έχετε τους λίχνους σας συνέχεια αναμένους και να συμπεριφέρεστε, θα πω, ως αν και εκείνους που περιμένουν να έρθει σύντομα ο Κύριος τους στο γάμο που βρισκότανε και σαν θα έρθει χτυπάει την πόρτα να τα ανοίξουνε και να μην περιμένει. Μακάρι και ευτυχής θα είναι η δούλη εκείνη που ο Κύριος τους ξυπνητούς θα βρει όταν θα έρθει. Αυτός θα ανασκουμποθεί, σας διαβεβαιώνω, και θα τους βάλει έπειτα να κάτσουν στο τραπέζι για να τους περιποιηθεί και να τους διακονήσει. Χαράς εκείνους μάλιστα τους δούλους, λέω πάλι, που ο Κύριος και αφέντης τους όταν θα επιστρέψει με στάγρια μεσάνυχτα ή και αυγή ακόμη, θα βρει εκείνους ξυπνητούς για να τον περιμένουν. Και να γνωρίζετε κι αυτό, αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού θα ήξερε πότε θα έρθει διαρρήκτης, θα ήτανε συνέχεια άγρυπνος, μην αφήσει κανένα κλέφτη που θα έρθει το σπίτι του να ανοίξει. Γι' αυτό λοιπόν θα πω σε εσάς, έτοιμοι πάντα να είστε, γιατί θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου αυτή την ώρα που δεν τον περιμένετε και θα ευνηδιαστείτε. Και ο Πέτρος είπε, «Κύριε, για εμάς την αναφέρεις ετούτη την παραβολή ή γενικά για όλους?» Και ο Κύριος απάντησε στον Πέτρο και του λέει, «Ποιος είναι ο δούλος ο έμπιστος και συνετός συνάμα, που ο Κύριος του εκείνονε θα αφήσει επιστάτη τον άλλον των υπηρετών υπεύθυνο να δίνει την πιο κατάλληλη στιγμή την αμοιβή που πρέπει? Μακάριος είναι αυτός ο δούλος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει αυτό που πρέπει. Σας βεβαιώνω ότι αυτόν υπεύθυνο θα βάλει σε όλα του τα υπάρχοντα και την περιουσία. Αν όμως από μέσα του σκεφτεί αυτός ο δούλος ότι θα αργήσει για να έρθει πίσω ο Κύριος μου και ξεκινήσει να χτυπά τους άλλους υπηρέτες και υπηρέτριες μαζί και έπειτα να τρώει, να πίνει, να μεθοκοπά, τότε ο Κύριος του θα έρθει μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και ώρα που θα είναι άγνωστη, που δεν θα τη γνωρίζει, και έπειτα τον δούλο αυτόν σκληρά θα τιμωρήσει, παρέα με τους άπιστους μαζί και αυτόν θα ρίξει. Και επιπλέον θα σας πω ότι αυτός ο δούλος αποκατέχει την αυτό που θέλει ο Κύριος του. Δεν είναι όμως έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που του ανέθεσε να κάνει ο Κύριος του, πάλι σας λέω, αυστηρή θα λάβει τιμωρία. Και αντιθέτως πάλι αυτός ο δούλος που δεν ξέρει το θέλημα του αφέντη του ποιο είναι να το κάνει και κάτι αξιόπινο θα κάνει εν αγνία, για εκείνον ελαφρύτερη θα είναι η τιμωρία. Σε αυτόν που δόθηκαν πολλά, πολλά θα ζητηθούνε, και σε όποιον περισσότερα δοθήκανε ομοίως, από αυτόν ανάλογα πάλι θα ζητηθούνε.

Ο λόγος που ήρθα εδώ στη γη ήταν φωτιά να βάλω. Και τι άλλο θέλω αν αυτή θα έχει ήδη ανάψει. Μα έχω μπρος μου να διαβώ μία δοκιμασία, κι ως που να έρθει με κρατεί ανυπομονησία. Νομίζετε πως ήρθα εδώ ομόνια να επιβάλλω, που θα είναι αναγκαστική ανάμεσα σε ανθρώπους? Καθε άλλο σας διαβεβαιώ ότι ο ερχομός μου διαιρέσεις φέρνει ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους. Και μία οικογένεια που θα έχει 5 μέλη, εις το εξής θα χωριστεί σε 2 παρατάξεις. Οι 3 θα εναντιωθούν στους 2 και αντιστρόφως. Εκείνοι 2 ενάντιοι πάλι στους 3 θα είναι. Κύρις θα είναι αντίθετος με γιο και γιος με κύρι, κι η μάνα με την κόρη της κι η κόρη με τη μάνα. Η πεθερά αντίθετη θα είναι με την νύφη, κι η νύφη πάλι ενάντια θα είναι στην πεθερά της.

για τα σημεία των καιρών έδωσε ερμηνεία. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς στο πλήθος που είχε έρθει: «Όταν θα δείτε σύννεφα να έρχονται από τη δύση, λέτε πως έρχεται βροχή και γίνεται έτσι όντως. Και όταν φυσάει ο νοτιάς, λέτε πως θα έρθει ζέστη και καύσωνας ακολουθεί και όντως γίνεται έτσι. Υποκριτές, διακρίνετε γης και ουρανού σημάδια. Πως τα σημάδια των καιρών δεν ξέρετε να δείτε?»

τις διαφορές που έχετε να λύνετε αμέσως. Γιατί από μόνοι σας σωστό δεν κρίνετε ποιο είναι. Παράδειγμα, όταν θα πας με τον αντίδικό σου στο δικαστή νωρίτερα, στο δρόμο όταν θα σε, φρόντισε να φιλιώσετε. Ιδάλλως, αν σε πάει στο δικαστή, ο δικαστής πρόκειται να σε δώσει. Στο δεσμοφύλακα κι αυτός, μετά με τη σειρά του, πρόκειται μες στη φυλακή έπειτα να σε κλείσει. Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί μέσα, εάν σε αυτόν και το στερνό λεπτό δεν επιστρέψει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ανθίβολα. Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης του 16ου αιώνα, μονής ήμονος πέτρας, γκριζογραφία σε χαρτί. Εικονίζεται η προτομή του Αγίου στην πραγματικότητα μόνο η κεφαλή με τη γενιάδα και λίγες γραμμές που υποδηλώνουν τον αριστερό ώμο του. Το χαρτί είναι φθαρμένο στη δεξιά πλευρά, κυρίως το μέσον. Υπάρχουν δύο μικρογράμματες επιγραφές με μαύρο μελάνι, μία επάνω, ο Άγιος Αθανάσιος, και μία στο ύψος του λαιμού δεξιά, σε δύο στίχους με το ίδιο ουσιαστικά περιεχόμενο. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο εντοάθωνο. Η μορφή του Αγίου αποδίδεται με κοντό μαλλί και πλούσιο ακατάστατο

γέννη που πέφτει σε βοστρίχους στο στήθος. Το μέγεθος της κεφαλής είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον ώμο που έχει σχεδιαστεί. Αναμφίβολα, πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν η αποτύπωση προσωπογραφικών χαρακτηριστικών ενός Αγίου, όχι αναγκαστικά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο στη διαδικασία δημιουργίας μίας εικόνας στα μέσα του 16ου αιώνα. Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκε ένας πρώτος γενικός σχεδιασμός της περιφέρειας πάνω στο χαρτί και ακολούθησε η επίστρωση προετοιμασίας σε μία απόχρωση του κίτρινου. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε κατά περιοχές ένα είδος προπλασμού στην απόχρωση του ρόδινου και ακολούθησε η τελική εργασία των μαύρων, γκρίζων και λευκών γραμμών. Έτσι δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα μία εικόνα με περιορισμένη χρωματική διαπραγμάτευση. Η ποιότητα της εκτέλεσης του έργου είναι υψηλή και δηλώνει την ικανότητα του δημιουργού να μεταφέρει ακόμα και σε ένα σχέδιο εικόνας την εκφραστική δύναμη της φυσιογνωμίας του Αγίου. Οι λευκές και μαύρες καμπύλες γραμμές διαφορετικού πάχους και μήκους οδηγούν στην αναζήτηση της σχέσης του έργου με τα τοιχογραφημένα σύνολα του 16ου αιώνους στο Άγιον Όρος, κυρίως της Λαύρας 1535, της Διονυσίου 1547 και της Μολυβοκλησιάς 1536.

Ο νηπτήρας. Το 16ο αιώνος, μονή Διονυσίου, γκριζογραφία σε χαρτί. Πρόκειται για εξαιρετικό έργο τέχνης των αρχών του 16ου αιώνος. Αν και απουσιάζουν τα πλούσια χρώματα που θα πρέπει να είχε το πρότυπο ή η οριστική εικόνα, ωστόσο, ο ακριβής σχεδιασμός με την επιμονή του καλλιτέχνη σε όλες τις λεπτομέρειες φανερώνουν τη δημιουργική ικανότητά του. Θέμα είναι ο νηπτήρας από τις σκηνές του 12ου, που εδώ έχει τοποθετηθεί σε συνδυασμό με ένα τρουλαίο οικοδόμημα μέσα στο οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται το γεγονός. Το χαρτί έχει φθορές στα περιθώρια και στο μέσον από μία οριζόντια τσάκιση. Για τη ζωγραφική ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε όχρα πάνω στην οποία σε περιορισμένη χρήση του μαύρου, κυρίως στα περιγράμματα, και του λευκού σε διάφορους τόνους, απέδωσε με ευχέρεια όλες τις λεπτομέρειες του θέματος. Ο Χριστός στέκεται αριστερά, έχοντας υψωμένο το δεξί χέρι σε διδασκαλία και στηρίζοντας το αριστερό στο σύλλος της κολυμβήθρας. Είναι ζωσμένος το λεντίον κατά την περιγραφή του Ευαγγελίου κατά Ιωάννη κεφάλαιο 13 στίχος 4 και γέρνει το σώμα του ελαφρά μπροστά, λυγίζοντας το αριστερό του πόδι. Μπροστά από τον Κύριο κάθεται σε έδρανο ο Πέτρος, έχοντας γυμνώσει τα πόδια του μέχρι τα γόνατα, το ένα μέσα στο νερό και το άλλο έξω, και φέρνοντας το δεξί του χέρι στο κεφάλι. Οι λοιποί μαθητές απεικονίζονται πίσω από τον Πέτρο σε έναν όμιλο, εκτός από τον Ιούδα που κάθεται χωριστά μπροστά από το έδρανο, συνομιλώντας με το διάβολο. Το θέμα συμπληρώνεται από το οικοδόμημα που φαίνεται ότι η απόδοσή του απασχόλησε ιδιαίτερα του ζωγράφου. Δύο κύονες μπροστά ανακρατούν το ξωτό άνοιγμα και δύο κυονοστήρικτα κυβόρια μαζί με ένα τρούλο που φέρνει δίλοβο άνοιγμα πλουτίζουν την οριζόντια στέγη. Δίφυλο παραπέτασμα κατεβαίνει από το τοξωτό άνοιγμα και αναδιπλώνεται πάνω σε περίτεχνα στηρίγματα που βρίσκονται στη βάση του τόξου. Η σκηνή του νηπτήρα παρουσιάζεται ως προς τις λεπτομέρειές της με διάφορους τρόπους στην εικονογραφία της μνημιακής ζωγραφικής αλλά και των χειρογράφων και των εικόνων των Βυζαντινών χρόνων. Συνήθως ο Χριστός εμφανίζεται να σκουπίζει το πόδι του Πέτρου. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που ο Χριστός διδάσκει, ενώ ο Πέτρος έχει το ένα ή και τα δύο πόδια μέσα στο νερό. Για πρώτη φορά, όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, ο Χριστός εμφανίζεται να στηρίζει το αριστερό χέρι στο σύλλος της κολυμβήθρας. Σπάνιο είναι και το θέμα της συνομιλίας του Ιούδα με τον διάβολο στην παράσταση του νηπτήρα. Τα παλαιότερα παραδείγματα στη μνημιακή ζωγραφική είναι του δευτέρου μισού του 16ου αιώνους, ενώ στα χειρόγραφα υπάρχουν παλαιότερα παραδείγματα. Η ακρίβεια στην απόδοση όλων των λεπτομεριών επιβάλλει να δεχθούμε ότι δεν πρόκειται για ζωγραφικό ανθίβολο ή σχέδιο εργασίας ενός καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση της σκηνής της Αποκαλύψεως ή της ρίζας του Ιεσέ, που προέρχονται από την ίδια Ιερά Μονή. Αναμφίβολα εδώ ο ζωγράφος θέλησε να παρουσιάσει ένα πλήρες δείγμα της δουλειάς του, είτε για την ανάληψη μίας παραγγελίας, είτε για τη δική του χρήση, όπως και στην περίπτωση της γκριζογραφίας της κεφαλής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη.

Σκηνή Αποκαλύψεως, 17ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, σχέδιο σε χαρτί. Πρόκειται για την εικονογράφηση του 9ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, χωρία 1-11, σύμφωνα με το οποίο «Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισεν και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις τη γην, και εδόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου, και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος, και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις τη γην». Το κέντρο της παράστασης καταλαμβάνει κτιστός κυκλικός στίχος που υποδηλώνει το φρέαρ της Αβύσσου, και γύρω από αυτό κινούνται οι μορφές που περιγράφονται στο κείμενο της Αποκαλύψεως. Στο ανώτερο τμήμα, μέσα σε σύννεφα, πετά άγγελος που σαλπίζει, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται οι ακρίδες, ο καπνός με το αστέρι στην κορυφή και οι άνθρωποι νεκροί ή ζωντανοί. Οι μορφές των ακρίδων αποδίδονται με γυναικεία πρόσωπα και επί τα σκεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσό και ήχον τρίχας ως τρίχας γυναικών και έχουσι ουράς ομοίας κορπίης και κέντρα. Η σκηνή αυτή, γνωστή στις στιχογραφίες του Αγίου Όρους, τόσο από την αποκάλυψη της Μονής Διονυσίου όσο και της Μονής Δοσιαρίου, παρακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα τις υποδείξεις της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο Ανθίβολο είναι οι μορφές στη δεξιά πλευρά, που αδικαιολόγητα δεν εμφανίζονται από τη μέση και κάτω. Το στοιχείο αυτό υπάρχει τόσο στη σκηνή του Διονυσίου όσο και της Δοσιαρίου, με τη διαφορά ότι στις στιχογραφίες ήταν αναγκαία η τμηματική εμφάνιση των μορφών λόγω ελλείψεως χώρου. Και η επανάληψη του στοιχείου αυτού οδηγεί αβίαστα στην άμεση συσχέτιση των τοιχογραφιών με το Ανθίβολο. Έχει διαπιστωθεί ότι η εικονογράφηση του κειμένου της Αποκαλύψεως δεν είχε απασχολήσει τους Βυζαντινούς ζωγράφους και ότι η παλαιότερη παράσταση, προορισμένη για Έλληνες Ορθοδόξους, δεν μπορεί να χρονολογηθεί πριν από το τέλος του 16ου αιώνους. Στον 17ο αιώνα, εποχή στην οποία χρονολογούνται και τα παλαιότερα σύνολα που σώζονται στο Άγιον Όρος, χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα και το Ανθίβολο αυτό της Μονής Διονυσίου και η σχέση πρωτότυπου αντιγράφου με τις στιχογραφίες που βρίσκονται έξω από την τράπεζα της Μονής είναι φανερή σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται και για αντίγραφο που χρησιμοποιήθηκε από τους ζωγράφους της ίδιας Μονής, αφού ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων ανθιβόλων που φαίνεται ότι ανήκαν στους ζωγράφους αυτούς.

Η ρίζα του Ιεσέ, 17ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, σχέδιο με μαύρη μελάνη σε χαρτί. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σε διαστάσεις σχέδια εργασίας ανθίβολα ζωγράφου από όσο μας είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Ανακαλύφθηκε πριν λίγα χρόνια από το μοναχό Σιμεών της Μονής Διονυσίου, που βρέθηκε διπλωμένο σε 8 τμήματα. Παρουσιάζει φθορές στα περιθώρια αριστερά και δεξιά κυρίως. Ο σχεδιασμός έχει γίνει με μαύρη μελάνη σε λευκό χαρτί, καπλαντισμένο στο πίσω μέρος με ύφασμα για μεγαλύτερη αντοχή. Θέμα του σχεδίου είναι η ρίζα του Ιεσέ, η απεικόνιση δηλαδή της γενεολογίας του Χριστού, όπως παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Μανθαίου, κεφάλαιο 1, στίχη 1-16, προκειμένου να τονιστεί η ανθρώπινη φύση του και το δόγμα της ενσάρκωσης από την Θεοτόκο. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί και σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ενώ στη βάση της παράστασης έχουν απεικονιστεί και οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί, που κατά κάποιο τρόπο προέβλεπαν τον ερχομό του Χριστού. Τα περισσότερα θέματα έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των κύκλων που σχηματίζονται από τους βλαστούς, οι οποίοι ξεκινούν από το κεντρικό δέντρο. Η διάταξη των επιμέρους θεμάτων είναι οριζόντια και κάθετη. Στο μέσο της βάσης βρίσκεται η ανακυκλημένη μορφή του Ιεσέ, από την οποία έχει χαθεί το μεσαίο τμήμα, και ακολουθούν σε κάθε τη διάταξη οι μορφές των Δαβίδ, Σολομώντα και τεσσάρων ακόμων προπατώρων. Η διάταξη καταλήγει στη Θεοτόκο και το Χριστό στην κορυφή. Στο ύψος του Ιεσέ διακρίνονται οι μορφές των αρχαίων φιλοσόφων Πλάτωνος, Αριστοτέλη, Σοφοκλή και άλλων, και η σειρά ολοκληρώνεται αριστερά με τη Σίβυλα και τον βασιλιά Οζία. Ψηλότερα σώζονται σκηνές όπως η χρήση του Δαβίδ, ο πόκος του Γεδεών και από την Καινή Διαθήκη η Παπαντή, η Σταύρωση και άλλα. Αντίστοιχα ζωγραφικά έργα σώζονται στο Άγιον Όρος, στην Τράπεζα της Μονής Μεγής της Λαύρας, στο Καθολικό της Μονής Δοχιαρίου και αλλού, από όπου φαίνεται ότι έχει πάρει τα στοιχεία του ο ζωγράφος. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την παράσταση της Λαύρας παρουσιάζει σοβαρές ομοιότητες, όπως για παράδειγμα στους αρχαίους Έλληνες στη βάση, τους 8 προπάτορες πάνω από τη μορφή του Ιεσέ και αλλού. Σε αντίθεση με τις δύο γκριζογραφίες, ενώ το σχέδιο είναι βιαστικό, οι σωματικές αναλογίες όχι πάντα επιτυχείς, ενώ οι επιγραφές είναι κατά κανόνα εξαντλητικές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Σοφοκλή, όπου το κείμενο βρίσκεται γραμμένο έξω από το ηλιτάριον. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενός ζωγράφου στον 17ο αιώνα, με το οποίο μπορούσε να έχει μαζί του τον γενικό σχεδιασμό ενός μεγάλου θέματος. Δεν αποκλείεται να προέρχεται από το χαμένο σήμερα αρχείο των ζωγράφων, που στον 17ο αιώνα ζούσαν και ζωγράφιζαν την τράπεζα και τα παρεκκλήσια της Μονής Διονυσίου.

χάρτινες εικόνες. Γενική άποψη του Αγίου Όρους, έτους 1713. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Οι δύο όψεις του Αγίου Όρους, δυτική και ανατολική, παρουσιάζονται ενωμένες στη μέση σε μία ενιαία παράσταση, με αποτέλεσμα ο άθος να φαίνεται σαν δύο ξεχωριστά αλληλοεφαπτώμενα αιχμηρά βουνά. Τη δυτική κορυφή διατρέχει ένας απότομος κύμαρος που καταλήγει στη θάλασσα. Στις πλαγιές και στα παράλια, ανάμεσα από πυκνές συστάδες δέντρων και βραχώδεις προεξοχές, απεικονίζονται τα φρουριακά συγκροτήματα των 20 μοναστηριών, χαραγμένα με φανταστικό τρόπο, αλλά στη σωστή περίπου θέση τους, καθώς και το πρωτάτου, οι κυριότερες κήτες και οι πύργοι των αρσανάδων με τα κανόνια τους να εκπυρσοκροτούν. Ανάμεσα στις μονές κινούνται μοναχοί πεζοί ή σε υποζύγια, ενώ από το βατοπέδι κατέρχεται λιτανία και λίγο πιο χαμηλά δύο μοναχοί σχεδιασμένοι με μεγαλύτερη κλίμακα στηρίζουν την εικόνα της Παναγίας Βατοπεδινής ή Εσφαγμένης που απεικονίζεται ως δεξιοκρατούσα. Οι κορυφογραμμές επιστέφονται από μακρές σειρές δέντρων. Στη θάλασσα πλέον βάρκες με μοναχούς, καθώς και μεγαλύτερα σκάφη και δύο φανταστικά κήτη. Ο χώρος του ουρανού καλύπτεται από μία σειρά μικρών παραστάσεων. Αριστερά ο χορός των Αγίων Πάντων, στη συνέχεια ο Παντοκράτορ και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πλαισιωμένοι αντίστοιχα από 12 μικρότερα εικονίδια, με τιμόμενους Αγίους των Μονών και των Σκητών, και δεξιά ορθογώνιο πλαίσιο που επιγράφεται. Στίχη εις την ντρωθήσαν κατά την Παριάν εικόνα της Θεομήτωρος εξής έρευσεν αίμα. Στο κάτω μέρος συμπληρώνεται με δύο κείμενα από το προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος του ιατροφιλόσοφου Ιωάννου του Κομνηνού, Μονή Συναγόβου 1701, στα ελληνικά και σλαβωνικά, και ένα κατάλογο των μοναστηριών του Αγίου Όρους στα ελληνικά. Στο κάτω περιθώριο εκατέρωθεν σημειώνονται σύντομες δεήσεις προς τους Αγίους και τη Θεοτόκου, με κενό για την αναγραφή των ονομάτων των προσκυνητών ή των χορηγών. Η εξαιρετικά επιμελημένη και κομψή χάραξη, έργο φτασμένου καλλιτέχνη, χρησιμοποιεί δυτικά εικονογραφικά στοιχεία και βασίζεται στην πλούσια χαλκογραφική παράδοση της Δύσης των αμέσως προγενεστέρων αιώνων, με αποτέλεσμα η μορφή του αγιορητικού τοπίου να θυμίζει αναγεννησιακές εικονογραφήσεις. Απόπειρες για την πανοραμική απεικόνιση του Αγίου Όρους σε χαρακτικά εμφανίζονται από τον 16ο αιώνα. Το παρόν έργο είναι ένα από τα τρία προημότερα αυτόνομα χαρακτικά σε ένα σύνολο σχεδόν 14 αποδόσεων του τόσο αντιπροσωπευτικού αυτού αγιορείτικου θέματος κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η συγγένεια που έχει η χαλκογραφία του βατοπεδίου με αυτήν του Αλεσάνδρο Ντελαβία, Βενετία αρχές του 18ου αιώνα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαλκογραφία των Ιβύρων, είναι ολοφάνερη. Προηγήθηκε η έκδοση του προσκυνηταρίου του Κομνηνού 1701-1708, στο οποίο περιέχεται χαρακτικό που αποτέλεσε το πρότυπο και των δύο.

Γενική άποψη του Αγίου Όρους, έτος 1770, πρώτη όψη αμφιπρόσωπης χαλκογραφημένης πλάκας, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Η γενική άποψη του Αγίου Όρους σε μικρό σχήμα, χαραγμένη από απλοϊκό τεχνίτη. Ανάμεσα στις δύο κορυφές του Άθο παρεβάλλεται η εικόνα της Παναγίας Δεξιοκρατούσας. Ένας ήλιος στη δύση και ένας στην ανατολή γεμίζουν με τις ακτίνες τους τις δύο πάνω γωνίες, ενώ οι κορυφογραμμές επιστρέφονται από σειρές κυπαρισιών. Τα μοναστήρια και οι σκήτες αποδίδονται πολύ σχηματικά, με τις ονομασίες τους μέσα σε αυγόσχημα πλαίσια. Από το βατοπέδι κατέρχεται η γνωστή λιτανία, ενώ πάνω από τη λαύρα παριστάνεται το θαύμα της Παναγίας με τον Άγιο Αθανάσιο. Αδρά, χαραγμένες καλλιεργημένες εκτάσεις παρεμβάλλονται μεταξύ των μοναστηριών. Στη θάλασσα εικονίζονται δύο μεγάλα φανταστικά κήτη, βάρκες με μοναχούς που ψαρεύουν και μία γαλέρα. Πάνω οι επιγραφές στα ελληνικά και στα σλαβωνικά. Το έργο, χαραγμένο στην άλλη όψη της χάλκινης πλάκας, με τη χρονολογημένη στο έτος 1770 εικόνα της Παναγίας, μιμείται ως προς την εικονογραφική σύνθεση τα προγενέστερα ανάλογα χαρακτικά που χαράχθηκαν στη κέντρα του εξωτερικού, με σημαντικές όμως διαφορές στην τεχνοτροπία και στο ύφος. Εδώ η τρίτη διάσταση έχει εξαφανιστεί από το τοπίο. Οι γραμμές είναι αρδές και γενικά επικρατεί το λαϊκότροπο ύφος των μεταβυζαντινών εικόνων της εποχής. Τα δύο έργα της αμφιπρόσωπης χάλκινης πλάκας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τα πρώτα που χαράχθηκαν στο Άγιον Όρος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί ακροατές, είδαμε ότι ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Ασένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού, υπηρέτησε κατά τον Ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής και ύστερα ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Ασκήτεψε στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρος στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανέπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρεχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από τη ζωή του που χαρακτηριστικό γνώρισμά της είχε την αγάπη.
1: Θα θέλατε, κύριε Γιάννη, να αρχίσουμε από την εκπομπή μας αυτή να μιλάμε για τη διδασκαλία του Γέροντα? Να πούμε δηλαδή και να ακούσουν και οι ακροατές μας τι έλεγε για την αγάπη, για τους νέους, για την παιδεία, για την παράδοση και όλα τα άλλα που απασχολούν και ενδιαφέρουν όλους μας.
0: Αν θέλω, λέει, αφού ξέρω πως αναφέροντας όλα αυτά θα ωφεληθεί ο πολλής κόσμος και θα ανοίξουν για πολλούς οι ουρανόδρομοι της αιωνιότητας, απαντώ ναι και σας παρακαλώ πείτε μου με τι θα θέλατε να αρχίσουμε.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαμε πως το τελευταίο κήρυγμα του μακαριστού γέροντα ήταν εκείνο για τη μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Να αρχίσω με αυτό? Βλέπω ότι συμφωνείτε γι' αυτό και σας ερωτώ. Πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα στην αιώνια ζωή?
0: Όχι, κυρία Ολυμπία, δεν πιστεύουν. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Όλο το βάσανο από εκεί ξεκινάει. Είμαι αδικημένος, σου λέει. Οι άλλοι χαίρονται, εγώ δεν χαίρομαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν. Μπαίνει και ο εγωισμός και βασανίζονται. Ο Θεός όμως όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε αυτά που τον ωφελούν. Είτε τον πόη, είτε τη λεβεδιά, είτε την ομορφιά κλπ. Του έδωσε ό,τι θα τον βοηθήσει αν το αξιοποιήσει να σωθεί. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, την αιώνια ζωή, συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει και αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που μετενόησαν αγωνίστηκαν με φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν και έγιναν Άγιοι. Όσοι ως Μωυσής ο Αιθίωπς, παραδείγματος χάρη, ενώ ήταν ο πιο αιμοβόρος ληστής με κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στο Θεό, μετανόησε, ασκήθηκε, έφυγαν όλα τα πάθη, τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αξιώθηκε να λάβει και το προφητικό χάρισμα.
1: Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτής εδώ της ζωής κατά το γέροντα Παΐσιο?
0: Ποιο είναι το νόημα αυτής της ζωής? Μα να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας, τον ουρανό, να ετοιμαστούμε για τον παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και τη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε, φαίνεται, ότι όλοι θα φύγουμε. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε. Είναι να δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση όταν μας καλέσει ο Θεός να πετάξουμε κοντά Του. Και ετοιμαζόμαστε σωστά για αυτό το σκοπό, εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Πείτε μας λοιπόν, τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού?
0: Μα να έχει το νου του στο Θεό. Να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε. Ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι συνέχεια εκεί και σε ό,τι και όσα θα μας βοηθήσουν να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με τον ταπεινό και φιλότιμο αγώνα, καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Πνευματική ζωή είναι λεβενδιά, είναι γλέντι πνευματικό, και γλέντι πνευματικό είναι η πνευματική αρχονδιά και η ευαισθησία η πατερική. Όσοι έχουν πνευματική αρχονδιά δεν έχουν μικροπρέπειες και γκρίνιες. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση εκεί στον ουρανό, να κοιτάξουμε πώς θα επενδύσουμε για εκεί και όχι πώς θα έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στο Χριστό, λέει ο γέροντας.

0: Από πότε, από ποια ηλικία μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί για να καταλάβει το νόημα της ζωής? Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
1: Από μικρός μπορεί κανείς να βοηθηθεί για να συλλάβει το νόημα της ζωής και να χαίρεται σωστά. Όταν ήμουν μικρός, λέει ο γέροντας, τα περνούσα τα παιδιά στο τρέξιμο. Εκείνα δεν με άφηναν να τρέξω. Με έδιωχναν. Προσφυγόπουλο με έλεγαν. Πήγαινα τότε στη μάνα μου με κλάματα. «Τι έχεις και κλαις», μου έλεγε εκείνη. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να τρέξω», της έλεγα. «Θέλεις να τρέξεις? Να η αυλή, τρέξε». «Γιατί θέλεις να τρέχεις εκεί? Για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Άλλη φορά ήθελα να παίξω με την μπάλα και δεν με άφηναν τα παιδιά. Πήγαινα πάλι στη μάνα μου κλαίγοντας. «Τι έγινε, γιατί κλαις πάλι?», με ρωτούσε. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να παίξω με την μπάλα», της έλεγα. «Αυλή μεγάλη έχουμε, μπάλα έχεις, παίξε εδώ. Τι θέλεις, να σε βλέπουν οι άλλοι για να σε καμαρώνουν? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Τότε σκέφτηκα, δίκιο έχει η μητέρα μου. Έτσι σιγά σιγά δεν ήθελα να τρέχω και να παίζω την μπάλα μπροστά στον κόσμο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είχε μέσα υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια δεν βοηθήθηκαν μικροί από το σπίτι. Άλλο είναι ένα παιδί να το επενέσει λίγο για να μην απογοητευτεί, και άλλο να του φουσκώσει τον εγωισμό. Παραδείγματος χάρη, είπε στο σχολείο ένα ποίημα και δεν το είπε καλά και απογοητεύεται. Τότε θα του πει η μάνα, καλά το είπες παιδί μου. Αν το πει όμως καλά το ποίημα και αρχίσει η μάνα μπροστά στους άλλους, μπράβο, εσύ το είπες από όλα τα παιδιά καλύτερα, το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο, αυτό είναι κακό. Και το παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει ένας άνδρας υπερήφανος, ένας εγωιστής. Όλη η βάση είναι να καταλάβει το παιδί μερικά πράγματα από το σπίτι του. Αν ο άνθρωπος από μικρός συλλάβει το βαθύτερα νόημα της ζωής, ύστερα πάνε όλα καλά.
0: Έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο ώστε να ετοιμαστεί για την αιώνια ζωή?
1: Σήμερα, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές, αν μετανοούσε ο κόσμος, η μετάνοια αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε γι' αυτό όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια. Έτσι θα βοηθηθούμε. Να μην ξεχνάμε ποτέ το μετανιωμένο άσωτο και να προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Να ξέρουμε πως όταν ζητούμε μετάνοια από το Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και σίγουρα τότε θα έρθει άφθονη η Θεία Χάρη, ο Θείος Φωτισμός. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος εν μετανοία, διατηρεί τη χάρη του Θεού. Πάντως ο κόσμος είναι καλός. Βλέπεις, οι περισσότεροι ούτε εξομολογούνται, ούτε εκκλησιάζονται. Έχουν άγνοια μεγάλη και όμως έρχονται και μου ζητούν βοήθεια. Αυτό κάτι δεν λέει?
0: Όταν ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν οι δοκιμασίες, τα βάσανα γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι το Θεό, τι απάντησε?
1: Τι απάντησε? Μα όσοι έχουν καλή διάθεση και βέβαια βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι όμως δεν έχουν καλή διάθεση, δεν είναι καλοπροαίρετοι όπως λέμε, τα βάζουν με το Θεό, βρίζουν, βλασφημούν κλπ. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Και βασανίζονται γιατί ο διάβολος έχει μεγάλη εξουσία στον κόσμο. Μας αλωνίζει ο διάβολος σήμερα τους περισσότερους. Του τα δώσαμε πολλά δικαιώματα. πώς έγινε ο σημερινός άνθρωπος. Δεν μετανοεί, δεν έχει μετάνοια και εμποδίζει έτσι την επέμβαση στη ζωή του, του Θεού. Αν υπήρχε μετάνοια, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθεί. Να ζητούμε μετάνοια για όλο τον κόσμο, μα πιότερο για εκείνους που δεν έχουν σκοπό να διορθωθούν, να τους δίνει τη δύναμη ο Θεός να μετανοούν και ύστερα να τους παίρνει. Αγαπητοί ακροατές, να μετανοούμε κι εμείς πρώτα και να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό. Μετάνοια και εξομολόγηση, αυτό χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Ο γέροντας Παΐσιος συνέχεια συνιστούσε μετάνοια και εξομολόγηση για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, για να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Οι άνθρωποι θέλουν τράνταγμα για να καταλάβουν και να μετανοήσουν. Στο μοιχό, παραδείγματος χάρη, ο πνευματικός δεν θα δώσει μόνο ένα κανόνα και τη συγχώρεση, την άφεση, αλλά θα του πει όσα χρειάζονται για να τον ταρακουνήσει, για να καταλάβει ότι το κακό δεν ήταν μόνο η μοιχεία, αλλά ήταν και δυο εγκλήματα. Ποια? Το ότι διέλυσε δυο οικογένειες. Μπορεί ο χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να κοινωνεί, να τα κάνει όλα και όμως ο Θεός να μην βρίσκει τόπο να κατοικήσει μέσα του, γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, καλοσύνη, πραγματική μετάνοια. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η εξομολόγηση στο πνευματικό για να τακτοποιηθεί κανείς. Χρειάζεται και μετάνοια. Κάθε προσευχή που κάνει κάποιος πρέπει να αρχίζει με εξομολόγηση στο Θεό. Όχι όμως να κλαίει και να λέει «Είμαι αμαρτωλός, έκανα αυτή την αμαρτία, έκανα την άλλη, συγχώρεσέ με Θεέ μου» και μετά να κάνει πάλι τα ίδια. Μετάνοια πάει να πει «Αλλάζω μια και καλή τρόπο ζωής».

0: Θα παρακαλούσα, κύριε Γιάννη, να είχαμε και άλλη ώρα στη διάθεσή μας για να μας μεταφέρετε και όσα άλλα, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, για την άλλη, την αιώνια ζωή και για να καταλάβουμε ότι όλη μας αυτή τη ζωή με τα έργα μας, τις πράξεις μας, βγάζουμε το διαβατήριο για τους ουρανούς. Δεν έχουμε όμως ώρα, όπως βλέπω, γι' αυτό τα μηνύματα της εκπομπής να μας πείτε, σας παρακαλώ.
1: Ήδη, κυρία Ολυμπία, εσείς είπατε το πρώτο μήνυμα. Σε αυτή τη ζωή με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, που είναι σύμφωνες οι πράξεις μας αυτές με το θέλημα του Θεού, βγάζουμε και παίρνουμε το διαβατήριο για την αιώνια ζωή, κληρονομούμε, όπως αλλιώς λέμε, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα, ο καλός και σωστός και πραγματικός χριστιανός χαίρεται που σήμερα, αύριο, σε κάποια στιγμή θα πεθάνει, γιατί θα πάει κοντά στο Θεό. Ακόμη, να βοηθούμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό και να μην δίδουμε με τις αμαρτίες μας το δικαίωμα στο σατανά να μας αλωνίζει, να μας κάνει φύλλα και φτερά, αλλά με την εξομολόγηση και τη μετάνοιά μας να δίδουμε το δικαίωμα στον Πανάγαθο Πατέρα και Θεό μας να επεμβαίνει στη ζωή μας και να την κάνει όμορφη και αγγελικά πλασμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ με την ευχή του μακαριστού Γέροντα Παΐσιου.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

κάλεσμα στο νερόμυλο. Πιάσαν το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζα, και αφού η ήρα έπεσε μετά τα λεσματίζαν. Σ' ένα σοφρά το βάλανε, κάθισαν σε σκαμνάκια, το διάλεγαν και βγάζανε βαβούλια, πετραδάκια. Καλά το καθαρίζανε, τα μαυροκούκια βγάζαν, μια θιά μου και η μάνα μου σε πιάτο τα εβάζαν. Δυο κοκκινόλουρα σακιά γέμισαν ως τη μέση, στο άλογο τα φόρτωσε, στο μήλο να τα λέσει, ο κύρις μου, και με έβαλε στο άλογο να κάτσω, να πάμε στο νερόμυλο που δεν θα τον ξεχάσω. Κι αυτό στο μεσοσόμαρο από τη σκάλα βγαίνει και δίνει του φτερνιστηριά, στο μήλο το πηγαίνει. Ως το μυγόμι έγινε, εγώ τα αναβαστούσα, πιάνει τ' άλλο μίζοριστό, με κόπο το κρατούσα. Ξέστρωσε, ξεχαλίνωσε και τον πεγύρι δένει, να βόσχει ώστε να λέσω με κι ο πίσω αυτό γιαγέρνη. Τα κοκκινόλουρα σακιά μέσα στο μήλο βάνει, κι εγώ ξοπίσω κλούθουνα να δω τι θα τα κάνει. Ο μήλος που επήγαμε δεν ήταν του χωριού μου, εφάνταζε παράξενος, μυστήριο στο νου.

πιανίσω, έχω μαλεύρι μπόλικο και μέλι να τσαλίψω. Ξάνιξα τον πατέρα μου, με νεύμα ναι μου κάνει, ότσι παντέρμες νοστιμιά μ' είχανε κουζουλάνι. Κι έγλυφα τα δαχτύλια μου που είχαν γεμίσει μέλι, Θε μου και να γινόμουν από ξαρχή σκοπέλι, να δω το γερομιλονά, τον κύρι μου να βγαίνει, στη σέλα και σαν αστραπή κι αέρας να πηγαίνει. 4-5 έφαγα το μέλι με είχε γκώσει και έφυγε και ξανάρθενε νερό για να μου δώσει. Ακλούθα μου από κοντά το μήλο να σου δείξω, να με θυμάσαι κάποτε απ' τη ζωή σα λείψω. Ο μήλος ή πολύ παλιός, πόσο χρονό δεν ξέρω. Εδώ πρωτόδα τη ζωή και εδώ με βρίσκει γέρο. Ο κύρις μου τον έδωσε και εκείνο ο παππούς μου, από παππού κύρις σε γιο και εγώ εδά του γιού μου. Το μήλο έχω σπίτι μου, σπάνια αλλού πηγαίνω, επάνε το κρεβάτι μου και αμοναχώς ξωμένο. Από τη χέρα με έπιασε, βγήκαμε από το μήλο, στη στέρνα πάνω με έβγαλε τη φράση με ένα ξύλο. Το ξύλο τούτο που θωρείς, γεράνι εμείς το λέμε, φράση τρύπα με αυτό όταν νερό δε θέμε. Του ξύλου η κάτω μερά από την τρύπα φράση, έχει κουρέδα γύρω του, νερό να μην περάσει. Στουμπούρα λέγεται αυτό και είναι κανονισμένο, με το σκοινί να τούτονε στο μήλωνε δεμένο. Από μέσα αν σύρω το σκοινί, το ξύλο θα σηκώσει και αν το αφήσω ελεύθερο, την τρύπα θα στουμπώσει. Θωρείς τα απέναντι βουνό, νερό που φλέγες βγαίνει, γίνεται ριά και ορμητικό σε καταπότη μπαίνει. Χτιστός, μακρύς και το νερό στη στέρνα κάτω φέρνει, χωρίς τη στέρνα άλεσμα πράμα δεν καταφέρνει. Η στέρνα ήταν τεράστια, ως άλλη μνούλα μοιάζει και ήταν γύρω της χτιστή και το νερό στερνιάζει. Από τη στέρνα το νερό σε καταπότη μπαίνει, 50 μέτρα κύλαγε και στο ζουριό πηγαίνει. Τον καταπότη τούτο ναι, εμείς λέμε λιγάτο, 8 καμάρες του έχουνε για στήριγμα από κάτω. Τον έχουν χτίσει μάστοροι παλιοί Κίνα τα χρόνια και χέρα ανθρώπου αν δεν πει θα στέκεται αιώνια. Μασβέστη και σαντορινιό χώμα τον έχουν χτίσει. Σχέτο τσιμέντο γίνηκε, νερό πού να πορήσει. Πετροκυσίφι τρώξανε ένα γίνα μαζί του, σάγριο σφιχταγκάλιασμα ζωής απ' τη ζωή του. Πάμε από μέσα να σου πω ο μήλος πώς δουλεύει και πού πηγαίνει το νερό που απ' το λιγάτο φεύγει. Στο μήλο κάτω μπήκαμε, έλα από εδώ μου κάνει κι όπως δεν έτρεχε νερό στη φτερωτή με βάνει. Τώρα από εδώ μπορείς να δεις και θα στα εξηγήσω και θα έχεις γίνει μηλωνά στο τέλος σας αφήσω. Να το ζουριό νεκόνικο, πλατής την πάνω μπάντα, στενεύει ως κατεβαίνει αυτό εις τη σιουφουνομάνα. Πηγάδι λέγεται αλλιώς, στα 10 μέτρα φτάνει, 3 τόνους μέχρι την κορφή νερό πρέπει να βάνει. Είναι χτιστό με στρογγυλές πέτρες πελεκυμένες, ψηλά έχει μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Στη βάση τρύπα έχει εδώ και το σιφούνι μπαίνει, ξύλινο κι είναι κουφωτό, στη φτερωτή πηγαίνει. Με σφήνες το σφινώνομαι, ξύλινες να κρατιέται, πρέπει να είναι σταθερό πολύ, να μην κουνιέται. Αυτή εδώ είναι η πτερωτή, κι ως το νερό περνάει, απ' το σιφούνι με ορμή εις τα φτερά χτυπάει. Η φτερωτή είναι ξύλινη και τα φτερά φτιαγμένα, με εκομποσά και γυριστά, όλα πελεκυμένα. Φτιάχνεται από μαυρομουρνιά ή ξύλο από πρίνο, γιατί αντέχει στο νερό, πολύ σκληρόν εκείνο. Η βάση είναι ξύλινη και τραπεζά τη λέμε, το κοντομούχλι μέσα του γυρνά όταν το θέμε. Είναι πατσάλι στρογγυλό, μέσα τα δράχτη μπαίνει, στην τρύπα και σφινώνεται καλά για να μην βγαίνει. Τα δράχτη είναι τούτο ναι μακρύ, 2 μέτρα ξύλο. Αυτό κρατά τη φτερωτή μα και γυρνά το μήλο. Μέσα περνά από τη φτερωτή, στην κάτω πέτρα φτάνει, την επερνά από το φάλι της, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη σελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένει, εφαρμοστά και σφινωτά, ούτε κουνή, δεν βγαίνει. Με λόγια διόδα σου τα πω για να τα εννοήσεις, μα να τα γράψεις στο μυαλό, βαθιά, να μην τα σβήσεις. Απ' το πηγάδι το νερό μέσα στο σιφούνι μπαίνει, με πίεση ορμητικά στη φτερωτή πηγαίνει. Με πίεση ως βγαίνει αυτό εις τα φτερά χτυπάει, τα δάχτυ η πανόπετρα και η φτερωτή

Γυρνάει. Θα ρω από εδώ τελειώσαμε, πάμε εδώ από πάνω. Ευγήκαμε, να το σκηνή μπροστά το μήλο βάνω. Αν το ζουριό δεν γεμιστεί να έχει νερό σαν πάνω, το μήλο δεν τον γυρνά ό,τι και να του κάνω. Από το λιγάτο το νερό πρέπει να σειρματίζει, συνέχεια σε κίνηση το μήλο να γυρίζει. Σε λίγο η πανόπετρα άρχισε να γυρίζει, καθώς χυλούσε ο καρπός, σιγά σιγά σφυρίζει. Στο τελευταίο μάθημα είμαστε και τελειώνω, γιατί θωρώ, σε κούρασα, μα δεν το μετανιώνω. Πάνω από την πανόπετρα βρίσκε την κοφινίδα, χιλιάδες τόνοι οι καρποί να μπαίνουν μέσα είδα. Στηρίζεται από την κορφή σε τέσσερα ποδάρια, ξύλινα που αναβαστούν καρπούς, κριθάρια, στάρια. Την κοφινίδα ξάνοιξα με ξύλα τα φτιαγμένη, στο κάτω μέρος της στενή και τετραγωνισμένη. Όσο απάνω πήγαινε άρχιζε να φαρδένει, ευλογημένος ο καρπός στα σωθικά της μπαίνει. Η κοφινίδα έχει εδώ στον πάτο μία τρύπα, υπάρχει ξύλο προσθετό που λέγεται ταΐστρα. Απ' την ταΐστρα ο καρπός της πέτρας μες στο φάλι μπαίνει και κανονίζεται με κίνο το στριφτάλι. Μες στην ταΐστρα βλέπεις το ένα κομμάτι ξύλο μικρό και στην προέκταση λίγο ακουμπά το μήλο. Αριστερά και δεξιά με σπάγους δυο κρατιέται, διχαλωτό κι όσα ακουμπά. Την πέτρα αυτό κουνιέται. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέσει στην τρύπα της πανόπετρας γυρνώντας να ταλέσει. Πέρδικα τον ομάζω μου, με πέρδικα ομοιάζει, κεφάλι ωρά με τις στροφές ανεβοκατεβάζει. Λένε και οι δυο μιλόπετρες θαλέθουνε το στάρι, η κάτω είναι σταθερή μα η πάνω έχει τη χάρη. Έτσανε κι όλα σταθερή, η κάτω πέτρα μένει, η πάνω είναι που γυρνά και το αλεύρι βγαίνει. Περνά από την πορότρυπα, σα λευροδόχη πάει και ανοίγουνε τα μάτια σου το άσπρο που κοιτάει. Γύρω από τις μιλόπετρες τάβλες είναι βαρμένες, εφαρμοστές, πολύγονες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθε το καρπός, τα λεύρια αυτές κρατάνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται, τρυπάχο με αφήσει, στις τάβλες κι όπως θα λεστεί τα λεύρη θα κυλήσει. Στη γούρνα αυτή απού πάμε λέγεται αλευροδόχη κι είναι χωσμένη μες στη γη. Μα από δικού της όχι, μαστόρι την εφτιάξανε πέτρα πελεκημένη, από τη γη μια δεκαριά πόντους αυτή προβέρνει. Χωρεί αλεύρι ένα σακί έτσαν κανονισμένη κι όταν γεμίσει στο σακί με το αξάι μπαίνει. Να και η βεργοσάνιδα είναι δύο μέτρα ξύλο, από εδώ το σταματώ κι ομπρός βάνω το μήλο. Το ξύλο στην προέκταση έχει ένα παλαμάρι, μέσω σιφούνι φτερωτής μοιάζει ως σαν το φιάρι. Αν το γυρίσω δεξιά αμέσως σταματάει και δεν γερνάει η φτερωτή γιατί νερό δεν πάει. Στο παλαμάρι το νερό απάνω του χτυπάει και αυτό εξωστρακίζεται και ο μήλος δεν γυρνάει. Πάλι αν το κάνω αριστερά αλλιώς θα το γυρίσει το παλαμάρι κάθετα και ο μήλος θα αρχίσει. Στο τελευταίο εξάρτημα φτάσαμε και στο λέω που αυξομοιώνει τις στροφές του μήλου και σπουδαίο. Είναι ένα ξύλο που από εδώ αρχίζει πάει κάτω και μπαίνει στην τραπεζά σαν σφήνα από κάτω και αναβάτης λέγεται, ανεβοκατεβάζει το μήλο και ανάλογα ψηλό χοντρό το βγάζει, τα λεύρη που σας ζυμωθεί δίνει ζωή στους ανθρώπους, χιλιάδες χρόνια λέθεται έτσι ή με άλλους τρόπους. Εδώ θωρίστα στη σειρά πολλάχουμε πιθάρια, βάνουμε μέσα τους καρπούς, κριθάρια, μακεστάρια. Είναι τα δικαιώματα του μήλου που κρατούμε και εδώ ξανάχει ο Θεός βγαίνει σαν τα πουλούμε. Ζυγίζομαι με καμπανό, την πάρτη μας βαστούμε και το πιθάρι αργά αργά γεμάτο το θωρούμε. Τα λεστικά κρατίζουμε, μία στις δέκα πάει με το αξάι τούτο ναι που μια οκά χωράει. Δίπλα από την παρασιά υπήρχε κρεμασμένη λύρα με το δοξάρι της με ξόμπια σκαλισμένη. Μίδενε που την ξάνιγα πιάνει την ξεκρεμάει, στο γόνατο την ακουμπά να παίζει αρχινάει. Γλυκά, αργά, λυπητερά, λες και η λύρα κλαίει, σήκωσε αργά την κεφαλή τρεις μαντινάδες λέει.
Επέρασα καλές στιγμές κι εγώ δεν το αρνούμε. Πιάνει με το παράπονο ο ντετσαναστορούμε. Ήμουν κι εγώ στα νιάτα μου άντρας και το πενιέμε. Μα μόλις θα το θυμηθώ τη μοίρα καταργέμε. Ο άνθρωπος από το Θεό γραφτόν εσά γεράσει. Την πόρεση, την ομορφιά, την αντριγιά να χάσει. Σταμάτησε απότομα και πήγε να μιλήσει. Δεν μπόργαινε, στο μάγουλο ο δάκρυ είχε να κυλήσει. Το σκούπισε και μίλησε. Θωρείς αυτή τη λύρα? Δεν είναι ξύλο άψυχο, μικρός εγώ την πήρα. Από νταμού πήρε ο Θεός το τέρι που αγαπούσα. Ευτόχη ναι μου η ζωή αφού να αυτή απούσα. Τη λύρα έχω συντροφιά, μιλότσις μου μιλάει. Είναι η χαρά και ο πόνος μου, χατήρια δεν χαλάει. Στις γιώρες που είμαι μοναχός και όταν δουλειά δεν κάνω, πιάνω τη λύρα τούτη δω τσόξω, τα ντέρθια βγάνω. Ξάνοιξε τα κομμάτια της, το σκάφος, το καπάκι, τον καβαλάρι, τσιχορδές που βγάζουνε μεράκι. Τη γλώσσα της, το κέρατο και στα στριφτά λιαγγίζει, ζερβά δεξά τα γύριζε τη λύρα του κουρδίζει. Δε στα γερακοκούδου να απούσει το δοξάρι, πάσο κρατούν στο παίξιμο, στον ήχο δίνουν χάρη. Τη λύρα χάιδεψε αργά, γλυκιά, αγαπημένη. Στον τόπο της την έβαλε απού ήταν κρεμασμένη. Σφιχτώσε στην κεφαλή το κρουσωτό μαντίλι και έβαλε λάδι, τσίριζε, άδειόταν το καντήλι. Σ' ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει, πιάνει, ματσάζει τη μαχιά, την παρασιά να σάσει. Βάζει τη σκουτσουρόκλαδα, την παρασιά ετοιμάζει, παίρνει μια πέτρα στρογγυλή που πάνω την εβάζει. Φτενή, καλοπελεκητή κι άρχισε να πυρώνει, σε μια λεκάνη πύλινη αλεύρι μέσα χώνει. Ζεστό, αμουδάτο μπόλικο απ' την αλευροδόχη, ρίχνει νερό τα σάλευγη, αλλά αλάτσι όχι. Σάικα, εσύ μιλόπιτα δεν θα έχεις ξαναφάει, κι αφού τη ζύμωσε καλά, στην παρασιά την πάει. Στην πέτρα την αμουδερή που πάνω την εβάζει, την πάθια με τη χέρα του και στρογγυλή τη σάζει. Η πίτα ως ψινότανε, φούσκονε σαν φρατζόλα, σαν πως τη βάλαν κουνενό, μαγιά, προζύμι απ' όλα. Τη γύρισε, εψήθηκε, την έκοβε κομμάτια, εμοσχομύριζε κι εγώ την τρώω με τα μάτια. Καλό κομμάτι δίνει μου, την ως τη μια θεέ μου, απούχε η μιλόπιτα, δεν την ξεχνώ ποτέ μου. Αφράτη, πεντανόστιμη, δεν έχω ξανανιώσει τη γεύση αυτή στο στόμα μου, ψωμί να μου έχει δώσει. Χρόνια και χρόνια πέρασαν, το μήλο αναστορούμε κι όλες εκείνες τις στιγμές απού ζησα θυμούμε. Σαν να θωρώ το μιλονά, μιλόπιτα να σάζει, ας είναι η πλάκα αλαφρά απού τον εσκεπάζει.

Ζυμωτό, εφτάζυμο παξιμάδι. Ροβήθια στο χερόμιλο αλέθη και τα βάζει σε ένα τσικάλι με νερό, τον κουνενό ετοιμάζει. Από βραδύ στην παρασιά κοντά κοντά το βάζει, μάλινο ρούχο το ρίξε από πάνω το σκεπάζει. Τη νύχτα εσηκώθηκε κι άλλο νερό ζεσταίνει, μες στα ροβήθια η μάνα μου πιάνει και το φχεραίνει. Κι άρχισε με τη χέρα της να τα ανακατώνει, κι αφού πάλι τα σκέπασε για μια ώρα ξαπλώνει. Γύρω στις τρεις την ταχυνή πεθιέτα από το κρεβάτι, γιατί είχε τα μένετζης και πού να κλείσει μάτι. Ρίχνει ματιά του τσικαλιού, αυτό ήταν φουσκωμένο, μέχρι το χείλος ήτανε απάνω ανεβασμένο. Αυτό ελέγαν κουνενό, μαγιά για το προζύμι. Μόλις ανέβη άρχιζαν να φτιάχνουνε τη ζύμη. Το κουνενό σε ξύλινη σκάφη μεγάλη βάζει, στην άκρα και από το σακί τα λεύρη ετοιμάζει. Μες στην κνησάρα από το σακί με πιάτο το γεμίζει, πολλές φορές και ρυθμικά τα λεύρη κοσκινίζει. Ζεστό νερό στον κουνενό και αλεύρι ανακατεύει και το προζύμι έφτιαξε, μα έπρεπε να ανέβει. Μάλινη παίρνει πατητή, στη σκάφη πάνω βάζει, διπλή να έχει ζεστασιά κι όλη την εσκεπάζει. Κοντά μια ώρα πέρασε, έτοιμο το προζύμι, είχε φουσκώσει, ανεβή και τίμαζε τη ζύμη. Απ' το σιδεροτσίκαλο σε μια λεγέρα βάζει, καυτό νερό και με κρυγιό νερό το συγκεράζει. Μέσα στη σκάφη το ρίξε κι άρχισε να μαλάσει, προζύμι, αλεύρι και νερό, τη ζύμη να ετοιμάσει. Για να φρατέψει το ψωμί νόστιμο να το κάνει, λάδι κι αλάτι έφερε στη σκάφη και τα βάνει. Αφού μια μάζα έγινε, αρχίζει να ζυμώνει, με τις γροθιές ώρα πολύ να την ανακατώνει. 7 φορές τη ζύμωσε και από τη σκάφη βγάζει ζυμάρι που μαλαχταρά αυτή την ονομάζει. Τη βάζει πάνω στο σοφρά, 5 κομμάτια κάνει, το ζυμωτό αφούπλασε, εις το κρεβάτι βάνει. Με ένα μαχαίρι χαρακές στο ζυμωτό θα δώσει, να κόβεται στην ξεφουριά να το παξιμαδώσει. Όλη τη σκάφη έπλασε, το βάλε στο κρεβάτι, με πατητή το σκέπασε, το φούρνο πάει κι αυτή. Ήρθανε 3 γειτόνισσες βοήθεια να δώσουν, γιατί κι αυτές ζυμώσανε να τις τα ανταποδώσουν. Αχινοπόδια βάλανε φωτιά του φούρνου δίνουν, 3 αγκαλιές σιγά σιγά να κάψει τον αφήνουν. Με τρίφτη από εδώ και εκεί τα κάρβουν να γυρίζουν, στο φούρνο ομοιόμορφα κι αυτά τον κοκκινίζουν. Πιάσαν το σύρτη κι άρχισαν τα κάρβουνα να βγάζουν, μέσα σε λάκκο τα ρίξαν, τον πανιστή ετοιμάζουν. Τον εβουτούν μέσα στο νερό, το φούρνο όλο πανίζουν, το ζυμωτό κουβάλαγαν κι άρχισαν να φουρνίζουν. Στις πόρτες πάνω το βάζαν που είχαν ξεμασκουλώσει, τις ξύλινες και πάνω τους εντόνια είχαν απλώσει. Το ζυμωτό πολύ απαλά παίρναν από το κρεβάτι, είχε φουσκώσει, ανεβή του προζημιού σπολάτη. Με φιάρι το φουρνίζανε ένα κομμάτι ακόμα, έμεινε κι ως το φούρνισαν, του βάλανε το πόμα που ήταν σιδερόπλεκ. Μ' αυτή τον πόρο κλείνει και την κουτσούλα φράξανε γιατί ψωμί δεν ψήνει. Φέρνει πατάτες, σέχωσαν στη χόβολη, στα θράκι, 2 κανατάκια γέμισε, περισσινό κρασάκι. Απ' το κουρούπι βγάνει ελιές, 6 σαρδέλες πλένει, τυρί, ραπάνια η μάνα μου στο φούρνο τα πηγαίνει. Τ' άσπρο ψωμί εψήθηκε και αρχίζουν να το βγάζουν, αυτό έλεγαν ξεφουρνιά, στις πόρτες το σοριάζουν. 10 η ώρα πήγαινε και η γειτονιά μυρίζει, όπως εκόβαν το ψωμί και ποιος την ταγιαντίζει. Έβγαλαν απ' τη χόβολη ψημένες τις πατάτες, βάζαν στις κούπες κόκκινο κρασί απ' τις κανάτες και τρώγανε την ξεφουρνιά ζεστή, μ' ό,τι υπήρχε. Θεέ μου, τι γεύση νοστιμιά το στόματος που είχε. Σκουντρούσανε και ευχότανε πριν το κρασί να πιούνε, με το καλό να φαωθεί και στάλο να βρεθούνε. Ο σαντζισκάρες πρόβαλαν παιδιά που μυριστήκαν, ό,τι υπήρχε ξεφουρνιά στο φούρνο και σταθήκαν. Και στον καθένα σίτινο ψωμί κομμάτι δίνει, η μάνα μου κι όποιος περνά να φύγει δεν αφήνει, αν δεν του δώσει ξεφουρνιά το έθιμο του τόπου που δίνει αξία στη ζωή του κριτικού ανθρώπου.
10 ψωμιά εκράτησε στους εδικούς να δώσει κι όσες τις δίνα ξεφουρνιά να το στανταποδώσει. Αχινοπόδια μια γκαλιά το παραμπούκι βάζουν και τα κομμάτια το ψωμί ολόκληρο ταιριάζουν. Ο φούρνος ετοιμάστηκε την ξεφουρνιά να βάλουν, να την μπαξιμαδιάσουνε ντάκους να την ευγάλουν. Με φιάρι το φουρνίζανε και αφού το ποφουρνίσαν, βάζουν τη σιδερόπλακα στον πόρο και τη χρήσαν. Με λάσπη, για να μην περνά στο φούρνο ο αέρας, μην πάει ο κόπος άδικα της νύχτας και της μέρας. Βρεχτό κουρέλι βάλανε και την κουτσούλα χρήζουν, στη μέση τρύπα πούχαινε, το φούρνο ασφαλίζουν. Να καλοψίσει το ψωμί, να γίνει παξιμάδι, να τρώμενε πολύ καιρό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δύο μέρες δεν τον άγγιξε, τον άφησε κλεισμένο κι όσον ανοίγει φάνηκε ροδοκοκκινισμένο. Να'ναι από μέσα το ψωμί και έφερε από το σπίτι η μάνα μου το κόσκινο μαζί και το βολίστη. Το παξιμάδι νάμπει εκεί κι εγώ στο φούρνο μπαίνω, δεν πήρωνε, ώρα πολύ, τον είχε ανοιγμένο. Από τον ίδρο μου σκέψα, μαυρίσανε τα ρούχα κι ως βγήκα ήθελα νερό, Θεέ μου μια δίψα πουχα. Σε μια κουρούπα αργά αργά το παξιμάδι βάζει και από πάνω στρογγυλό ξύλο και το σκεπάζει. Το παξιμάδι σίτινο το λέγανε σταρένιο και από το κριθάρι που φτιάχναν το λέγαν κριθαρένιο. Σταρένιο αλεύρι ανάμειχτο με κριθαρένιο βάζαν, το παξιμάδι που βγαίνε μηγάδι το ονομάζαν. Ντάκους τα λέγαν όλα αυτά, τα τρώγανε βρεγμένα, μα είχανε κυπέροχη γεύση κουκαλισμένα.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Τι είναι ο διάβολος και τα πονηρά πνεύματα? Υπάρχουν στην πραγματικότητα ή μήπως είναι δημιουργήματα της φαντασίας του ανθρώπου και της ανάγκης του να δικαιολογήσει την ύπαρξη και την ενέργεια του κακού στη ζωή του? Είναι αληθινές οντότητες? Είναι πρόσωπα ή προσωποποίηση του κακού? Δυστυχώς αρκετοί αδελφοί μας χριστιανοί από άγνοια ή επιπολαιότητα αμφιβάλλουν για την ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων. Η Αγία Γραφή όμως μας μιλάει ξεκάθαρα όχι μόνο για την ύπαρξή τους, αλλά και για τα πονηρά τους έργα. Όχι μόνο για την έκπτωσή τους από την αγγελική τάξη, αλλά και για το φθόνο και το μίσος που τρέφουν εναντίον των ανθρώπων. Ο διάβολος με την πανουργία του όχι μόνο έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, αλλά στη συνέχεια έκανε και κάνει τα πάντα για να τον κρατά μακριά από τον Θεό. Έτσι, στον μεταπτωτικό κόσμο της θωράς και του θανάτου, τα πονηρά πνεύματα επινοούν απίστευτα τεχνάσματα για να παρασύρουν κάθε ανθρώπινη ψυχή στην αμαρτία, να την υποδηλώσουν στα πάθη, να τη στερήσουν τη Θεία Βοήθεια. Στο έργο τους αυτό χρησιμοποιούν ως δολώματα την ειδονή, τον πλούτο και τη δόξα. Στόχος τους είναι να σκοτήσουν το νου του ανθρώπου, να κυριαρχήσουν στους λογισμούς του, να ελέγξουν τις επιθυμίες του. Ο άνθρωπος ωστόσο δεν έμεινε αβοήθητος. Ο Χριστός, λέει η Γραφή, ήρθε στον κόσμο για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Έτσι όλοι όσοι τον ακολούθησαν και έγιναν μαθητές του, πολέμησαν με τους αόρατους εχθρούς, τους νίκησαν με τη δύναμη της Θείας Χάριτος και στεφανώθηκαν από τον Θεό. Εξέχουσα θέση ανάμεσά τους κατέχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που κατέγραψαν τις εμπειρίες τους από τον αόρατο αυτό πόλεμο και μας παρέδωσαν πολύτιμες συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις των πονηρών πνευμάτων, πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες τους και πώς να θεραπευόμαστε από τα τραύματα που μας προξενούν. Ένας από τους πατέρες αυτούς είναι και ο Αββάς Κασσιανός, που σαν άστρο φωτεινό έλαμψε στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Με τις σοφές διδαχές του, απόσταγμα της πνευματικής σοφίας των ασκητών της Αλεξανδρινής ερήμου, φωτίζει μέχρι σήμερα τις φιλόθεες ψυχές. Στην εκπομπή αυτή θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε περιληπτικά τη διδασκαλία του για τα πονηρά πνεύματα που περιλαμβάνεται στο έργο του «Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου». Ο Αββάς Κασσιανός μέσα από τις συνομιλίες του μας λύνει πολλές απορίες που έχουν σχέση με την ύπαρξη και τη δραστηριότητα των πονηρών πνευμάτων. Πότε δημιουργήθηκαν, ποια είναι η φύση τους και πώς η δύναμή τους, γιατί μισούν τους ανθρώπους και πώς τους πολεμούν, τι είναι οι δαιμονισμένοι και άλλα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εχθροί μας, ποια είναι η τακτική και ποια τα όπλα τους. Γιατί όταν κανείς γνωρίζει τη δύναμη και τις συνήθειες των εχθρών του, τους αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά. Στον αγώνα μας αυτόν, ας παρακαλούμε ακατάπαυστα τον Κύριο να μας ενισχύει με τη χάρη του, ώστε νυφάλιοι και άγρυπνοι να αντιστεκόμαστε στεναρά στις μεθοδίες του διαβόλου.

Πριν δημιουργήσει ο Θεός τον ορατό κόσμο, έπλασε τις ουράνιες πνευματικές δυνάμεις τους Αγίους Αγγέλους. Οι ουράνιες αυτές υπάρξεις γνώριζαν και αισθάνονταν ότι έχουν δημιουργηθεί από το μηδέν, δηλαδή από την πλήρη ανυπαρξία, και ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη Θεία Δόξα και Μακαριότητα, όχι από κάποια ανάγκη του Δημιουργού, αλλά από την αγάπη του και μόνο. Αυτό τις παρακινούσε σε ακατάπαυστη δοξολογία και σε διαρκή έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Άγγελοι ήταν και οι δαίμονες πριν από την πτώση τους. Δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό τέτοιοι που είναι τώρα, γιατί ποτέ εκείνος δεν δημιούργησε κάτι κακό. Διαφορετικά θα του επιρρύπταμε τη μομφή ότι είναι ο δημιουργός και εφευρέτης του κακού. Ο Αιωσφόρος ήταν μια εξέχουσα αγγελική μορφή, πρικισμένη με πολλά χαρίσματα από τον Δημιουργό και αστραποβολούσε περισσότερο από όλες τις άλλες ουράνιες δυνάμεις. Πίστεψε όμως ότι το μεγαλείο της σοφίας και η ομορφιά των αρετών, με τα οποία ήταν καταστολισμένος, δεν τα είχε λάβει από τον Θεό, αλλά από τη δύναμη της δικής του φύσεως. Γι' αυτό, γεμάτος αλαζονία, θεώρησε τον εαυτό του όμοιο με τον Θεό και σκέφτηκε ότι μπορούσε από μόνος του να φτάσει στην αιώνια μακαριότητα. Και μόνο αυτή του η σκέψη τον οδήγησε στην πτώση. Έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή και έγινε ασταθής και σκοτεινός. Απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, την οποία καθώς πίστευε δεν είχε ανάγκη. Ενώ πίστευε ότι μπορούσε να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού με τη δύναμη της ελευθερίας του και με την προσωπική του ικανότητα, έχασε τελικά ό,τι είχε λάβει ως δωρεά από τον Δημιουργό. Ο Αιωσφόρος λοιπόν γκρεμίστηκε από τον ουρανό αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του πάθους της υπερηφάνειας. Δεύτερο, ήρθε το πάθος του φθόνου. Σε αυτό το αμάρτημα έπεσε όταν είδε τη δημιουργία του ανθρώπου. Τότε είχε ακόμα τη δυνατότητα να σηκωθεί. Ο φθόνος του όμως τον έσπρωξε να εξαπατήσει τον πρωτόπλαστο με τα τεχνάσματά του. Έβλεπε ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε πλαστεί από το χώμα της γης δεχόταν την κλίση για μια δόξα ίδια με αυτήν που εκείνος απολάμβανε ως άρχοντας των αγγέλων πριν από την πτώση του. Εξαιτίας της δεύτερης αυτής αμαρτίας του, η δίκαιη απόφαση του Θεού τον γκρέμισε οριστικά. Από το κεντρί λοιπόν της ζήλιας καταστράφηκε ο ίδιος, ο πρώτος δημιουργός και άρχοντας του κακού, παρασύροντας μαζί του και άλλους τον θάνατο. Τελικά, ο διάβολος είναι δολοφόνος του εαυτού του. Οι δαίμονες είναι πνεύματα, έχουν δηλαδή φύση πνευματική. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πνευματικές φύσεις, όπως είναι οι άγγελοι, η ψυχή μας ή και αυτός ακόμα ο αέρας. Οι φύσεις αυτές ωστόσο δεν είναι τελείως ασώματες. Όλες τους έχουν σώμα με το οποίο υπάρχουν, αν και αυτό είναι πνευματικό και πολύ λεπτότερο από το δικό μας, καθώς μαρτυρεί ο λόγος του Αποστόλου. Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τίποτα δεν είναι τελείως ασώματο παρά μόνο ο Θεός. Οι δαίμονες λοιπόν είναι ελεύθεροι από το φορτίο της δικής μας σάρκας, γι' αυτό και δεν εμποδίζονται να εκπληρώνουν άμεσα κάθε επιθυμία τους. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ στο να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη στο να ενεργεί. Αλλά αυτή η ευκολία να εκπληρώνονται, δηλαδή ακαριαία τα θελήματά τους, δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο να παρέμβει και να διορθώσει το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, μην έχοντας το βάρος της σάρκας, δεν έχουν κάτι που να δικαιολογεί την κακία τους. Γιατί αυτή η κακία δεν προκαλείται όπως εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αποκλειστικά και μόνο από τη διαστραμμένη θέλησή τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη. Έτσι δεν υπάρχει για αυτούς καμιά επιοίκεια, αλλά ούτε και πιθανότητα να μετανοήσουν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, δεν ήταν μόνο ο Αιωσφόρος που ξέπεσε από την κορυφή της μακαριότητας. Ο Απόστολος Ιούδας λέει: «Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξιωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους έχει φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά για να δικαστούν τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Το πλήθος των κακών πνευμάτων είναι αναρρύθμιτο. Η Θεία Πρόνοια όμως έχει έτσι οικονομήσει τα πράγματα, ώστε να διαφεύγουν αυτά τα πνεύματα από τα βλέμματα των ανθρώπων. Είναι τρομερή η επιθετικότητά τους και φρικαλαίες οι μορφές που κάθε φορά παίρνουν. Η θέα τους θα έφερνε ασφαλώς μεγάλη ταραχή στους ανθρώπους
και θα τους έκανε να λιποθυμήσουν από τον φόβο τους. Τα ανθρώπινα μάτια δεν είναι δυνατόν να αντέξουν τέτοιο θέαμα. Από τον συνολικό αριθμό των ουρανίων δυνάμεων που έπεσαν, πολλές βρίσκονταν πριν από την πτώση τους στις ανώτερες βαθμίδες. Ήταν άρχοντες των αγγέλων. Από το γεγονός αυτό μπορούμε να εξηγήσουμε και την ποικιλία που χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του κακού. Πολλές διατήρησαν τις διαφορές της τάξης που υπήρχαν ανάμεσά τους κατά μίμηση των Αγίων Αγγελικών Δυνάμεων και πήραν αξιώματα και ονόματα ανάλογα με τον βαθμό της κακίας τους και της διαστροφής τους. Υπάρχουν λοιπόν πολλά είδη δαιμόνων. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι υπάρχουν δαιμόνια νυχτερινά, δαιμόνια της ημέρας και δαιμόνια μεσημβρινά. Επίσης τα χαρακτηρίζει με ονόματα φαρμακερών φιδιών και αιμοβόρων ζώων, όπως ασπίδα, βασιλίσκο, λιοντάρι, δράκοντα. Οι Ευαγγελιστές εξάλλου μιλάνε για φίδια και σκορπιούς, ενώ ο Απόστολος αποκαλεί τους δαίμονες κοσμοκράτορες του σκότους. Όλα αυτά τα ονόματα των άγριων θηρίων, που για μας είναι λίγο πολύ επικίνδυνα, δεν δόθηκαν τυχαία. Χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή για να τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της αγριότητας των δαιμόνων, καθώς και η δηλητηριώδης κακία τους. Κάποιοι, για παράδειγμα, προκαλούν εφιάλτες στους ανθρώπους κατά τις νύχτες. Άλλοι, πιο άγριοι και επιθετικοί, βασανίζουν φρικτά αυτούς που κατακυριεύουν, όπως συνέβη με τους δαιμονισμένους των Γεργιασινών. Άλλοι, όμοιοι τους, χαίρονται με τους πολέμους και τις αιματοχυσίες. Κάποια πονηρά πνεύματα ονομάζονται ακόμη αρχές και εξουσίες. Και αυτό γιατί έχουν κάτω από τις διαταγές τους άλλα πνεύματα κατώτερης βαθμίδας ή γιατί ασκούν την εξουσία τους πάνω σε διάφορους λαούς που τους μοιάζουν ως προς τη διαστροφή και δημιουργούν μαζί τους στενούς δεσμούς εξυπηρέτησης. Γίνονται λοιπόν και άρχοντες εθνών. Είναι ωστόσο βέβαιο πως οι δυνάμεις του κακού τρέφουν και μεταξύ τους εχθρότητα, ανάλογοι με εκείνοι που τρέφουν και τους ανθρώπους. Από αυτό λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι οι ανταγωνισμοί, τα αδιάλαχτα μίση και οι πολεμικές σειράξεις μεταξύ των λαών υποκινούνται από τις δυνάμεις αυτές του κακού. Κάθε μια από αυτές τις δυνάμεις διακατέχεται προς όφελος του λαού που προστατεύει από φθόνου και την πνευματικά αντίπαλη δύναμη του κακού, η οποία υποστηρίζεται από τον εχθρικό λαό. Έτσι δεν είναι ποτέ δυνατό να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των δυνάμεων του σκότους. Τα πονηρά πνεύματα δεν γνωρίζουν τη φύση της ψυχής μας, ούτε μπορούν να εισχωρήσουν μέσα της. Μπορούν όμως να διακρίνουν ποια είναι η κατάστασή της από τα έργα μας, τα λόγια μας, τις ενέργειές μας, τις κλήσεις μας. Τις σκέψεις που δεν έχουν βγει ποτέ από τα βάθη της ψυχής μας είναι αδύνατο να τις αντιληφθούν. Ακόμα και τους πονηρούς λογισμούς που οι ίδιοι μας υποβάλλουν, δεν γνωρίζουν αν τους αποδεχθήκαμε ή όχι. Μπορούν μόνο να το συμπεράνουν παρατηρώντας προσεκτικά ορισμένες εξωτερικές εκδηλώσεις ή σωματικές κινήσεις μας. Μας προσβάλλουν, για παράδειγμα, με λογισμούς θυμού και οργής. Αν η προσβολή τους πλήξει την καρδιά μας, το διακρίνουν από μια σιωπηλή ταραχή, από έναν αγανακτισμένο αναστεναγμό, από τη σύσπαση, τη χλωμάδα ή το κοκκίνισμα του προσώπου. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία η λεπτή νοημοσύνη τους διακρίνει ποιος άνθρωπος έχει παραδοθεί σε ένα πάθος και σε ποιο ακριβώς πάθος. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, εφόσον την ίδια δυνατότητα μπορεί να έχει και ένας έξυπνος άνθρωπος. Βλέποντας δηλαδή την εξωτερική εμφάνιση ή συμπεριφορά κάποιου συνανθρώπου του, μπορεί να συμπεράνει με ακρίβεια την εσωτερική του κατάσταση. Πόσο λοιπόν περισσότερο θα μπορούν να το κάνουν αυτό οι δαίμονες, οι οποίοι ως πνεύματα είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο οξυδερκείς από τους ανθρώπους.

Από τη δική μας εμπειρία αλλά και από τις διηγήσεις των γερόντων βλέπουμε ότι οι δαίμονες δεν έχουν σήμερα την ίδια δύναμη που είχαν άλλοτε όταν ξεσπούσαν με ακριότητα εναντίον των παλαιών ερημητών και κοινοβιετών πατέρων. Τώρα δεν μας αντιμάχονται φανερά, παίρνοντας φρικιαστικές μορφές, αλλά μας επιτίθενται αόρατα και μας προξενούν μεγαλύτερη ζημιά. Πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι δαίμονες ούτε την ίδια δύναμη, ούτε την ίδια αγριότητα, ούτε και την ίδια κακία. Οι αρχάριοι και οι αδύναμοι άνθρωποι πολεμούνται από τους πιο αδύναμους δαίμονες. Όταν όμως οι αθλητές του Χριστού θριαμβεύσουν εναντίον των πρώτων αυτών αντιπάλων τους, θα βρεθούν σταδιακά αντιμέτωποι με πιο σκληρές εχθρικές δυνάμεις. Ο Χριστός πάντως, ως ο πιο επιεικής διαιτητής και επόπτης αυτών των αγώνων, συγκρατεί την ισορροπία ανάμεσα σε μάχη τους αντιπάλους μας, αναχαιτίζει την υπερβολική ορμή των εχθρικών εφόδων τους και επιπλέον μαζί με τον πειρασμό μας χαρίζει και τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα και οριστικά. Αν δεν είχαμε αυτή τη θεϊκή βοήθεια, τότε ασφαλώς οι δαίμονες θα μας καταπώντησαν. Τα πονηρά πνεύματα βέβαια μας υποκινούν στο κακό, αλλά δεν μας εξαναγκάζουν και να το πράξουμε. Αν μπορούσαν να μας εξαναγκάσουν, τότε δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην αμάρτανε με κάθε είδους αμαρτία. Αλλά όπως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας βάζουν σε πειρασμούς, έτσι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την ελευθερία να μην τους δεχόμαστε. Είναι λοιπόν απόλυτα σίγουρο ότι οι δαίμονες δεν έχουν καμιά δύναμη πάνω μας, παρά μόνο όταν τους παραδώσουμε το θέλημά μας. Επίσης τα πονηρά πνεύματα δεν έχουν την ελευθερία να κάνουν το κακό απεριόριστα και σε οποιονδήποτε θελήσουν. Η περίπτωση του Ιώβ είναι μια ολοφάνερη απόδειξη. Ο εχθρός δεν τόλμησε να πειράξει τον Ιώβ περισσότερο από όσο του επέτρεψε η Θεία Οικονομία. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και με όσα έλεγαν οι δαίμονες τον Χριστό όταν εκείνος τους έδιωχνε από τον δαιμονισμένο των Γεργιασινών. Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων. Αφού λοιπόν τότε χωρίς τη Θεία Παραχώρηση δεν μπορούσαν να εισέλθουν ούτε στους βρωμερούς χείρους, πώς να πιστέψουμε ότι μπορούν να μπουν με τη θέλησή τους σε έναν άνθρωπο πλασμένο κατ' εικόνα Θεού? Γι' αυτό ο Απόστολος μας προτρέπει. Αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε δαίμονας ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο πάθος που φροντίζει πρώτα να το σπέρνει στην καρδιά του ανθρώπου και μετά να το καλλιεργεί. Μερικοί δαίμονες ασχολούνται με τα πάθη της ακολασίας, ενώ άλλοι με το πάθος της βλασφημίας. Άλλοι ξεσηκώνουν την οργή και τον θυμό. Άλλοι βυθίζουν τον άνθρωπο στη λύπη και άλλοι του προκαλούν καινοδοξία και υπερηφάνεια. Ο καθένας τους πασχίζει να εχμαλωτήσει την καρδιά του ανθρώπου με το πάθος που ικανοποιεί αυτόν τον ίδιο. Ωστόσο, δεν χύνουν όλοι ταυτόχρονα τα δηλητήριά τους, αλλά ένας-ένας ξεχωριστά και ανάλογα με το πόσο, πού και πώς θα του το επιτρέψουν οι διαθέσεις και η άμυνα του ανθρώπου. Δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος να παρακινείται σε ανόητα και αισχρά γέλια, ενώ ταυτόχρονα να βυθίζεται και να κατατρώγεται από τη λύπη? Επομένως, υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ των δαιμόνων, αν και ως ακατάστατη και ασύνετη που είναι, δεν μπορούν να τηρήσουν ανάμεσά τους πειθαρχία και τάξη. Αναγκάζονται όμως να συνεργαστούν μόνο και μόνο για να συντονίσουν τις επιθέσεις τους σε μια ψυχή ώστε σταδιακά και διαδοχικά να την καταβάλουν. Μόλις νικηθεί δηλαδή ο ένας δαίμονας και αναγκαστεί να υποχωρήσει, τότε παραχωρεί τη θέση του σε κάποιον άλλον που θα επιτεθεί πιο βία. Αν ο δεύτερος αυτός δαίμονας θριαμβεύσει, τότε θα παραδώσει την ψυχή σε ένα τρίτο. Ο πόλεμος εναντίον των ανθρώπων δεν είναι καθόλου εύκολος για τους δαίμονες. Νιώθουν μέσα στη μάχη θλίψη και ανησυχία, κυρίως όταν καταπιάνονται με πιο ισχυρούς αντιπάλους, δηλαδή με τους Αγίους και τους Θέλειους Χριστιανούς. Διαφορετικά δεν θα έπρεπε να μιλάμε για μάχη και αγώνα ανάμεσα σε μάχη τους δαίμονες, αλλά για εξόντωση και πανολεθρία μας, αφού αυτοί άκοπα και ακίνδυνα θα μας κατέστρεφαν ακαριαία και ολοκληρωτικά. Και από τις δύο πλευρές λοιπόν υπάρχει ανησυχία. Και από τις δύο πλευρές η ήττα είναι οδυνηρή και προκαλεί σύγχυση, ενώ η νίκη γεννά τη χαρά. Έτσι, αν μερικές φορές μας κατατροπώνουν, εμείς με τη σειρά μας μπορούμε να τους το ανταποδώσουμε.
Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού και επιπλέον ότι κάθε τι το οποίο προς στιγμή μας φαίνεται θλιβερό ή δυσάρεστο μας έχει σταλεί από ένα στοργικό πατέρα, από ένα σπλαχνικό γιατρό. Και αυτό αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλειά μας. Έτσι οι πειρασμοί συμβαίνουν στους ανθρώπους πρώτον για να δοκιμαστούν ώστε να λάμψει η αρετή τους όπως συνέβη με τους πειρασμούς του Αβραάμ, του Ιώβ και πολλών άλλων δικαίων. Δεύτερον, για να καθαριστούν από όλα τα στίγματα των αμαρτιών τους ή όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, από όλες τις σκουριές που ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν μέσα στο βάθος της ψυχής των παιδιών του, ώστε την ημέρα της κρίσεως να εμφανιστούν μπροστά του σαν καθαρό χρυσάφι. Και τρίτον, για να τιμωρηθούν παιδαγωγικά εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Πολλές είναι οι συμφορές με τις οποίες μαστιγώνει ο Κύριος τον αμαρτωλό. Για την αντιμετώπιση κάθε πειρασμού και κάθε δαιμονικής επιθέσεως, ας χρησιμοποιούμε την προσευχή καταφεύγοντας την προστασία του Θεού. Πολύ δυνατή και αποτελεσματική είναι η αδιάλειπτη επίκληση «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθεί σε μη εισπέψουν». Αυτή η σύντομη προσευχή είναι ένα απόρθητο τείχος. Στη μάχη με τους αόρατους εχθρούς μας, ας χρησιμοποιούμε και τα πνευματικά όπλα τα οποία μας προτείνει ο Απόστολος Παύλος. Την πίστη σαν ασπίδα, την αγάπη σαν θώρακα, την ελπίδα της σωτηρίας σαν περικεφαλαία και το λόγο του Θεού σαν ξύφος. Επίσης, ας μελετάμε συνεχώς τις Άγιες Γραφές. Ας ταπεινώνουμε με την άσκηση το σώμα, κάνοντας με προθυμία αγρυπνίες και νηστείες, ώστε ο λογισμός μας να περιφρονεί τα γήινα και να ασχολείται με τα ουράνια. Συνήθως ο διάβολος εξαπολύει τις επιθέσεις του με πολλή πανουργία. Αποπειράθηκε μάλιστα να απλανήσει ακόμα και τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό, χρησιμοποιώντας χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά δίνοντάς τους κακόβουλη ερμηνεία. Διέστρεψε δηλαδή τον τέλειο λόγο της Γραφής, δίνοντάς του έννοια εντελώς αντίθετη από την πραγματική. Ως πλαστογράφος λοιπόν ο διάβολος μας απατά με κάλπικα νομίσματα. Μας πρόχνει για παράδειγμα σε υπερβολικές νηστείες ή σε μακρές αγρυπνίες ή σε υπέρμετρες προσευχές ή σε ακατάλληλη για τα μέτρα μας ανάγνωση. Έτσι με το εξωτερικό σχήμα της αρετής μας οδηγεί στην κακία. Όλα αυτά τα έργα είναι κύβδηλα και αντίθετα προς το έργο της σωτηρίας μας. Και ενώ στην αρχή μας φαίνονται ωφέλιμα, στη συνέχεια μας προκαλούν τέτοια ζημιά που δεν αντισταθμίζεται με τίποτα. Σε κάποιο μοναχό εμφανιζόταν για αρκετό διάστημα ένας δαίμονας σαν άγγελος φωτεινός. Σε κάθε επίσκεψή του στο κελί φωτιζόταν χωρίς να υπάρχει αναμένο λιχνάρι. Πλανήθηκε λοιπόν ο μοναχός από τις αναρρύθμιτες εμφανίσεις του δαίμονα και πίστεψε ότι αυτός ήταν άγιος άγγελος. Στο τέλος ο διάβολος τον διέταξε να προσφέρει ως θυσία στον Θεό το γιο του, ο οποίος ζούσε μαζί του στο μοναστήρι με την υπόσχεση ότι έτσι θα αποκτούσε την ίδια αξία με τον Αβραάμ. Είχε τόσο δελεαστεί ο μοναχός από το επιχείρημα του διαβόλου που πράγματι ήταν έτοιμος να κάνει φόνο. Ο γιος του όμως κατάλαβε έγκαιρα τα σχέδια του πατέρα του και πρόλαβε να δραπετεύσει. Ένα πνεύμα όπως είναι ο διάβολος μπορεί να ενωθεί με μια πυκνή και συμπαγή ύλη όπως είναι το σώμα μας. Δεν μπορεί όμως κατά τον ίδιο τρόπο να ενωθεί και με την ψυχή μας, που κι αυτή είναι πνεύμα, και μάλιστα να την κάνει υποχείριά του. Αυτό το βλέπουμε στους δαιμονισμένους. Τα πονηρά πνεύματα δεν διεισδύουν στην ουσία της ψυχής τους. Όχι, κυριεύουν μόνο τα μέλη του σώματος όπου εδράζεται η δύναμη της ψυχής τους και πιέζοντας τα αφόρητα πνίγουν στα σκοτάδια την νοητική τους δύναμη. Παρόμοια συμπτώματα παραφροσύνης προκαλούν για παράδειγμα η υπερβολική κατανάλωση κρασιού, ο υψηλός πυρετός, το δρυμή ψύχος και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που εξουθενώνουν το σώμα μας. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι παραδίνονται για λίγο στο σατανά για να τιμωρηθεί σκληρά το σώμα τους ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή τους κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολύ πιο σοβαρή και φοβερή όμως είναι η κατάληψη αυτών που ενώ είναι ελεύθεροι σωματικά υφίστανται μια κατοχή πιο ολέθρια. Είναι ψυχικά υποδουλωμένοι στον διάβολο, εχμάλωτοι των παθών και των δαιμονικών ειδονών. Η συμφορά αυτών των ανθρώπων είναι πολύ απελπιστική επειδή όντας υποχείριοι των δαιμόνων δεν αντιλαμβάνονται την τυραννία που υφίστανται
αλλά και δεν αφήνουν να φανεί κανένα σημάδι που θα αποκάλυπτε την κατοχή τους από το διάβολο. Πολλοί μάλιστα δεν υποβάλλονται σε καμιά δοκιμασία άξια των αμαρτωλών τους πράξεων. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ανάξιοι να δεχθούν το αποτελεσματικό φάρμακο των θλίψεων που προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Έτσι, ανάλογα με τη σκληρότητα και την αμετανοησία της καρδιάς τους, οι οποίες δεν καθαρίζονται με τις δοκιμασίες της επίγειας ζωής, μαζεύουν κατά του εαυτού τους την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως. Οι άνθρωποι αυτοί θα τιμωρηθούν στην αιωνιότητα μαζί με τους δαίμονες, γιατί αποδείχθηκαν ανάξιοι να λάβουν από αυτή τη ζωή τη μεταχείριση των παιδιών του Θεού, αφού δεν χτυπήθηκαν από καμιά θλίψη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Όταν βγάλουμε έξω τον διάβολο και δεν βασιλεύει πλέον στην ψυχή αμαρτία, τότε εγκαθίσταται μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει με αυτές τις αρετές είναι βέβαιο ότι ζει τη Βασιλεία του Θεού και ήδη την αντιλαμβάνει. Αντίθετα πάλι, όποιος περνά τη ζωή του μέσα στην αδικία, στη φιλονικία και στη θανατηφόρα λύπη, αυτός είναι υποτελής στη Βασιλεία του Διαβόλου, στην κόλαση και στον θάνατο. Ανήκουμε στη Βασιλεία του Διαβόλου όταν με τη θέλησή μας διαπράττουμε την αμαρτία, ενώ κερδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού όταν ασκούμε την αρετή με καθαρή καρδιά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε όσο βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη ζωή, τι ενώ στην εξουσία αναγνωρίζουμε και ποιον διακονούμε, τον Θεό ή τον Διάβολο. Ας μην αμφιβάλλουμε ότι στην αιωνιότητα ο καθένας μας θα είναι με το μέρος εκείνου που διακόνησε σε τούτη τη ζωή.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον.

υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος εις πλήρωσιν εντολών εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστίν και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου

0: σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε Σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ εγώ και ανυμνώσαι συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών οι δικαιό σας και χανανέαν ελεοί σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχιερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν ούν τρέφην ξένο. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λέψομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

πνευμάτων και ούκα αισθηνίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με η σχής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δουλειότητας όλην την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οικούον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισ' ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ενταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω πεμού, πρόσχεσ' την βοήθειάν μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστήσω πεμού, πρόσχεσ' την βοήθειάν μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωρεθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας σύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη εγαλιάς ως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο όμνιον εν αυτό, ότι είναι φράγιο στο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμ δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου, προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δεησίν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαζες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Έτσι έκραξα προς Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς τα σύρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσε τέτησε το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου.
εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνοντος στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα ενδός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και με επιλανθάνου πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσεται όσα ετού ηρεώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη ζή σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέα από δυσμό, εμάκρινε να θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη οτιχούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτο σε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μεν ότισε τη δεησήν μεν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις ζήν την ζωήν μου. Εκαθισέ με εις σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίας επε με το πνεύμα μου, είναι μην ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων. Εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου ότι επισύ ήλπισα. Γνωρισών μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί, σημαίνει γη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί, σημαίνει γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε.

Εις του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως σου Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίσεων.

υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση

ότι επί σε κράτος εν βραχίωνι αυτού ο Κύριος επάτησε το θανάτου των θάνατων πρωτότοκος των νεκρών εγένετων εκκυλίας άδου ερίσατο ημάς

Ότι επί σε κράτος ευραχείων ή αυτού ο Κύριος επάτησε το θάνατο των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών.

0: Σε την μεσητεύσασαν την σωτηρία του γένους ημών. Ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών. Το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς, εκθωράσου ως φιλάνθρωπος.
1: Έτηκε την Κύριου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, πιστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του

Ιών, παθώς σου, Κύριε, είσαι αυτόν καταπλαγής, ο Άδης εποδύρετο, τρέμω την του σώματος, μη θαρίσαν υπόσταση, βλέπαν τον αόρατον, μυστικός πολεμούντα με. Διόκαιους κατέχω κραυγάζουσι, δόξα.

Εν τη γαστρίσου μυστικός εχώρισας Θεομήτωρ, μίαν και ασύγχυτον της Τριάδος ενέργειαν, εγνώμεν το τόκο σου, εν το κόσμο δοξάζεσθε.

Καθώς της δάκρυσιν ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράπτον εν το ταφό άγγελος προσευθέν και το τεσμυροφόρης, είδετε ημίς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρ γάρεξ.

σου μυροφόροι γυναίκες μεταμύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σώτερε νικούντον αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκομένου τι μετά νεκρών των ζώων τα λογίζεστε.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μεγαπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογητέσου το όνομα και δε δόξαστέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τη ζητείτε νήματι, η γέρτη και νόση στα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτη των αναλύωτων, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσουσα στον ανθρώπων.

προστεκούσαν. Υποδυσμήτρα γαριγιασμένη τη σύνου, τόσο Θεός ημών το καθημά σου σιώθη. Και Θεός και άνθρωπος.

0: φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Βασιλεύς της ειρήνης, σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από το τάφο η κτήρμον και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα άμαδε και οι προφήτες οι πατριάρχες ανυμνούσιν ακαταπαύστος. Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
2: Το θείον κράτος της εξουσίας σου.
1: Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα η κτήση προσφέρουσα επάξι άσματα των πάντων κτίστη και γλυτρωτή ημών ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον ο ζωοδότης συνανελκύσας προς ουρανού συνανυψή και καταράσει του εχθρού τας επάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
2: Το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.
1: Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη της Ευρέσεως των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησουν ημάς. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού, Θεία Σάμανη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου αλλού είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσομεν και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την πληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτισμού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, την Ανακομιδή των Υψάλων εορτάζομεν και πάντως σου των Αγίων.

0: Έδικε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπου στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Το καιρό εκείνον ελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό Ιησούς, εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφην, Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό τη στέγινης έλθεις, αλλά μόνον υπέ μη λόγων και η αθήσετε ο πες μου. Και γάρεγο άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτον πορεύθητη και πορεύεται και άλλον έρχου και έρχεται και το δούλο μου πίσον τούτο και ποιήν. Ακούσας δε ο Ιησούς.

Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσιν και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών.

Εκιέστε ο κλαθμός και ο πρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχον, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωσιν.

Τον εστιν θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην μνηστή Κύριος ο Θεός των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου των υπερπίστεως και πατρίδος επλεός αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών και των ψυχών

0: Το στήρας, το στήρας, εν σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι τα πάντα εγένετο. Τον διημά τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθέν και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κάθες γραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ου καστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και στο ψαζόμενον, το λαλήσανε των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

0: των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου
1: Δεϊθόμεν.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη την Θείαν χάρη και την δωρεά.

0: σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημόρτον επιούσιον. Δώσε ημίν σήμερο, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και ημείς ενέκεις ημάς πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

ουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν του Κυρίου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός ο Δεωμεθάς ο επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου Γεωργίου, Δράκου, Μαρίας Ελένης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακουσιώνται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχά σε αυτόν εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτών. Παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
2: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δωρησάμενος αυτός Κύριε, ανάπασον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου Γεωργίου, Δράκου, Μαρίας και Ελένης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγω έργο εδιανίας αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δε ηθόμε,
1: Κύριε ελέησον.
0: Η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Γεωργίου, Δράκου, Μαρίας Ελένης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε σε τον Άρχος Πατρί και του Παναγίου και Αγαθό και Ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη αξιωματάριστη και

Κύριος αυτού έρθει θυμάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνα...

Επισκόπων των Αγίων και του Αναγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμε. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, Σαμψών του Ξενοδόχου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: φίλα την πάντα σημάς, καλημέρα σας.
1: Να σας ενημερώσουμε ότι το μνημόσυνο του μακαριστού Γεωργίου Γραμματικάκη θα εξέλθεται από την κεντρική είσοδο του ναού.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Ιουνίου. Ανακομιδή των Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. Μετά το ένδοξο μαρτύριο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ευσεβείς χριστιανοί πήραν και έκρυψαν τα σώματά τους στο ναό του Αγίου Μάρκου, από φόβο μήπως θα βεβηλώσουν οι ειδωλολάτρες. Μετά από πολλά χρόνια, την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Δευτέρου, περί το 412, και ενώ ο Άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος, που μόλις είχε διαδεχτεί τον θείο του Θεόφιλο στο θρόνο της Αλεξανδρίας, παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα στα μάτια να του αποκαλύψει με ποιον τρόπο να αγωνιστεί κατά των υπολοιμάτων των υδρολατρικών δυσιδαιμονιών και ιδιαίτερα της θεραπεύτριας Ίσιδος στην Μένουθη, κοντά στην Κάνοπη, εμφανίστηκε άγγελος και τον διέταξε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα των δύο Αγίων Μαρτύρων, Κύρου και Ιωάννη, σε ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ευαγγελιστές που είχε κτίσει ο Θεόφιλος κοντά στο υδρολατρικό. Ο Άγιος Επίσκοπος συγκέντρωσε αμέσως τον κλήρο και τον λαό και αφού τους διηγήθηκε το όραμά του, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής μιας μεγαλοπρεπούς πομπής, στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Φτάνοντας στο ναό του Αγίου Μάρκου, ανοίχθηκε ο τάφος των Αγίων Μαρτύρων που είχε πέσει στη λίθη και τα λείψανά τους εμφανίστηκαν άφθορα, ακτινοβολώντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα τοποθέτησαν σε νεκροφόρο και εν μέσω ψαλμών και ύμνων με αναμένες λαμπάδες και θυμίαμα, η πομπή προχώρησε στην ανακομιδή τους μέχρι την Μένουθη. Αμέσως άρχισε να επιτελούνται θαύματα. Άρρωστοι θεραπεύτηκαν, δαιμονιζόμενοι ελευθερώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, παράλυτοι περπάτησαν, όπως τον καιρό του Κυρίου. Όταν τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Ευαγγελιστών, ο δαίμονας που είχε κατοικητήριο το ναό της Ίσιδος έφυγε έντρομος και οι υδρολάτρες ιερείς, βλέποντας όλα αυτά τα θαύματα, έπεσαν στα πόδια του Αρχιεπισκόπου ζητώντας να βαπτιστούν. Με τα χρόνια ο εγκαταλελειμμένος ναός θαύτηκε στην άμμο, ενώ ο ναός των Αγίων Μαρτύρων προσήλκυε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος προσκυνητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας για να ζητήσουν την αρρωγή τους. Γύρω από το ναό κτίστηκαν πολλοί ξενώνες για να τους δέχονται, αλλά οι άρρωστοι περνούσαν κατά κανόνα τη νύχτα κοντά στον τάφο των Αγίων, τον οποίο ασπάζονταν ευλαβικά, αλήφοντας τις πληγές τους με το λάδι από τα καντήλια ή πίνοντας νερό από την πηγή που έτρεχε έξω. Αναρρύθμιτα ήσαν τα θαύματα που επιτελούνταν με την εισιτία των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αποκάλυπταν στους πάσχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να θεραπευθούν, εμφανιζόμενοι σε αυτούς σε ενύπνιο ή στον ξύπνιο.

του Αγίου Μάρτυρος Παπίου. Ο Άγιος Παπίας ή Παπιανός συνελήφθη κατά το διωγμό του Διοκλητιανού. Πιεζόμενος από τον δικαστή να θυσιάσει στα είδωλα, απίφθινε σε αυτόν δρυμύτατες μομφές με αποτέλεσμα να εξοργήσει τον ηγεμόνα. Αυτός πρόσταξε να τον δέσουν τεντωμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν ανελαίητα. Εν συνεχεία ο Άγιος ερήφθη σε καζάνι με καυτό λάδι, από όπου βγήκε μετά από 7 ημέρες όως και σαν να ήταν ενδεδειμένος με φωτιά. Πολλοί ήσαν εκείνοι που μετεστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και τότε τον έβγαλαν από το καζάνι και τον έδεσαν πίσω από άλογα που κάλπαζαν πάνω σε πετρώδες και κρυμνώδες έδαφος. Κατόπιν, αφού τον κρέμασαν ανάποδα με μια βαριά πέτρα δεμένη στο λαιμό, τον άφησαν έτσι επί 3 ημέρες και εν συνεχεία έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο το σώμα του και τον έθαψαν κάτω από ένα σωρό πέτρες. Εφάνει όμως ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε. Οι ίδιοι οι δήμοι του, όπως και πολλοί άλλοι ειδωλολάτρες, ομολόγησαν τότε την ανίκητη δύναμη των χριστιανών. Αποκεφαλίστηκαν όλοι και μετά από αυτούς ο Άγιος παρέδωσε με τη σειρά του εν δόξος την ψυχή του στον Κύριο.

μνήμη του μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου την μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγουμένη του Νικητάτου. Καταγόμενος από την πολύχνη Νικήτια της Παφλαγωνίας κοντά στην Αμαστρίδα, ο Άγιος Σέργιος ήταν συγγενής της Αγίας Αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αγωνίστηκε και ο ίδιος με θάρρος και ζήλο υπέρ της τιμής των Αγίων Εικόνων. Έφτασε στο αξίωμα του Μαγίστρου και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, το οποίο μετά το θάνατο του Θεόφιλου ζήτησε από την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσει το γρηγορότερον την Ορθοδοξία. Επικεφαλής του Βυζαντινού Στόλου σε μια εκστρατεία στην Κρήτη, παρέδωσε εν δόξως εκεί την ψυχή του στο Θεό και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι που έκτοτε ονομαζόταν Μονή του Μαγίστρου. Εν συνεχεία το σώμα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, τη λεγόμενη του Νικητιάτου, την οποία έχει ιδρύσει στην είσοδο του κόλπου της Νικομίδιας στη Βόρεια Ακτή.

Όσιος Παύλος ο Κορίνθιος, ο ιατρός εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Παύλος καταγόταν από την Κόρινθο, εκάρη μοναχός μετά τις σπουδές του και δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα της πορνείας, αλλά κατάφερε να αποθήσει τις επιθέσεις του με την νηστεία, την προσευχή και τη δύναμη του σημείου του Σταυρού. Ο δαίμονας, εξοργισμένος για την ήττα του, υποκίνησε μια γυναίκα με έκλειτο βίο να δηλώσει ότι το παιδί που είχε φέρει μόλις στον κόσμο είχε πατέρα τον Παύλο. Οι αιρετικοί εισέβαλαν τότε στο μοναστήρι, έβαλαν το βρέφος στην αγκαλιά του Οσίου και τον περιέφεραν έτσι ανά την πόλη, καλώντας το λαό να τον φτύνει και να γελιοποιεί τους μοναχούς. Όσιος Παύλος ανέπεμπε θερμή προσευχή στο Θεό και είπε: «Να σας πει το βρέφος αυτό ποιος είναι ο πατέρας του». Το βρέφος έβγαλε τότε το χεράκι του από τα σπάργανα και δείχνοντας έναν σιδερά αναφώνησε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και όχι ο Παύλος». Οι κατήγοροι του Αγίου Παύλου αποστομώθηκαν και μετενόησαν. Εν συνεχεία ο Θεός χάρισε στον Όσιο Παύλο μεγάλη εξουσία να θεραπεύει, ώστε δεν χρειαζόταν παρά να επιθέτει το χέρι στους ασθενείς για να γιατρευτούν αμέσως. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών κατά τον 7ο αιώνα.

Οσίου Σινούφιου. Μέγας ασκητής και θαυματουργός της ερήμου της Αιγύπτου, ο Οσίος Σινούφιος ήταν σύγχρονος του Αρχιεπισκόπου Θεοφύλου και του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Μία ημέρα ο Αυτοκράτορας, πριν από μία μάχη, κάλεσε τον περίφημο ασκητή για να πάρει την ευλογία του και την προστασία της προσευχής του. Ο Σινούφιος του απάντησε ότι του ήταν αδύνατο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά του έστελνε το μοναχικό το σχήμα και τη ράβδο του. Τη στιγμή που ξεκινούσε για τη μάχη, ο Αυτοκράτορας ενεδίδη το σχήμα του Αγίου Μοναχού κάτω από το θώρακά του, πήρε στο χέρι τη ράβδο του και χάρη στην προσευχή του δούλου του Θεού κέρδισε λαμπρή νίκη. Για το λόγο αυτό, ο Σινούφιος έλαβε την ονομασία Σημειοφόρος.

Πρέπει αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Μονής Βαλάμ. Όσιος πατήρ ημών Σέργιος λέγεται ότι καταγόταν από την Ανατολή και είχε ελληνικό αίμα. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε μέχρι την περιοχή της Καρελίας, τον Άπο Βορρά, για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εγκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης Λατόγκα, στο ίδιο μέρος όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Απόστολος Ανδρέας είχε άλλοτε στήσει έναν σταυρό. Δίηγαγε εκεί επί 60 χρόνια σχεδόν αυστηρή ασκητική πολιτεία, εξαντλώντας τη σάρκα του με νηστείες, αγρυπνίες, λάμποντας όμως από χαρά και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα αντέγραφε Ιερά Βιβλία και κήρυδε τον Λόγο του Θεού στους ηθαγενείς που ζητούσαν μαζικά να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα, και σιγά σιγά συγκροτήθηκε μια μονή στον τόπο όπου εγκαταβίωνε ο Όσιος. Ο Σέργιος καθοδήγησε με σοφία την αδελφότητα και πέρασε τα τελευταία χρόνια του σε Σπήλαιο, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν από τους αρχηγούς των αυτοχθόνων, τον οποίο είχε βαπτίσει με το όνομα Κουάρτ, ο οποίος ύψωσε πάνω στον τάφο του ένα μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο Όσιος Γερμανός, που καθώς φαίνεται υπήρξε μαθητής του από την πρώτη στιγμή ή που μπορεί ακόμη και να ήλθε από την Ανατολή μαζί με τον Όσιο Σέργιο, έγινε ο διάδοχός του. Πολιτευόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του γέροντά του, τόσο στα ασκητικά παλέσματα όσο και στα αποστολικά έργα, και μπόρεσε έτσι να στερεώσει τη μονή που ίδρυσε ο Σέργιος. Αφού αναπαύθηκε και αυτός με τη σειρά του, ενταφιάστηκε κοντά στον Όσιο Σέργιο στο μέρος του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα όμως, επειδή η μονή ήταν εκτεθειμένη στις επιδρομές των ομάδων, οι μοναχοί μετέφεραν τα τίμια λείψανά του σε άλλον τόπο και εν συνεχεία στο Νόβγκοροντ. Από εκεί μεταφέρθηκαν πάλι στο μοναστήρι και πολλές φορές ανά τους αιώνες έγιναν προσπάθειες να ανοιχθεί ο τάφος τους, αλλά πάντα έβγαινε από μέσα μια φλόγα που τύλιγε τη σαρκοφάγο τους. Το 1371 ο βασιλιάς της Σουηδίας και Νορβηγίας Μάγνος Δεύτερος Έριξον, επιστρέφοντας από μια πολιορκία του Νόβγκοροντ, ήταν ο μόνος που σώθηκε από το ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά του Βαλάμ. Λέγεται ότι περισυνελέγει από τους μοναχούς και κατάλαβε ότι είχε σωθεί χάρη στις προσευχές των οσίων Σεργίου και Γερμανού. Υποκούοντας σε αυτό το σημάδι της Θείας Πρόνοιας, κατηγήθηκε στην Ορθόδοξη πίστη και αντάλλαξε τη βασιλική πορφύρα με το μοναχικό Ράσο. Εκάρι με το όνομα Γρηγόριος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό 3 ημέρες αργότερα.

0: Ο Άγιος Μακεδόνιος τους δακτύλους των χειρών και των ποδών έκοπης τελειούται. Οι Άγιοι δύο παιδες σταυροθέντες τελειούνται. Τη αυτή η μέρα ο Όσιος Ουρκιανός εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μάγνος προσευχόμενος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Μωυσής ο αναχωρητής εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ξενοφόντος του εν ρομπέικα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 28 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 548 μετά Χριστόν, πεθαίνει η Θεοδόρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ενταφιάστηκε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Το μονόγραμμά της είναι χαραγμένο στα οικιανόκρανα της Αγίας Σοφίας, φέρεται ως μία από τις διασημότερες γυναίκες στην παγκόσμια ιστορία. Το 1577 γεννιέται ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, ένας από τους σημαντικότερους φλαμανδούς ζωγράφους, το έργο του οποίου εντάσσεται στην τεχνοτροπία του μπαρόκ. Το 1712 γεννιέται ο Ελβετός διαφωτιστής φιλόσοφος, θεωρητικός των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, συγγραφέας και βοτανολόγος Ζαν-Ζακ Ρουσό. Το 1913 η εμπροστοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερών. Οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους καίνε 4.050 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες. Την ίδια χρονιά, σαν σήμερα το 1913, ο ναύαρχος Κουντουριώτης καταλαμβάνει την Καβάλα, την οποία ήθελαν οπωσδήποτε οι Βούλγαροι για να αποκτήσουν την περίφημη διέξοδο στο Αιγαίο.
1: Το 1914 ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο και τη γυναίκα του Σοφία, δούκισσα του Χόχενμπεργκ, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία.
1: Σαν σήμερα το 1963 αρχίζει να λειτουργεί η πρώτη ψυκάμινο στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο της Χαλιβουργικής.
0: Το 1967 το Ισραήλ προσαρτά την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
1: Το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής, 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου, στις 7:30 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας δούμε όμως για ποιο λόγο τώρα δεν είμαστε χαρούμενοι. Μερικούς, ακροφυγώς θα θίξουμε μερικούς, αλλά νομίζω σημαντικούς λόγους. Το πρώτο το οποίο μας κάνει να μην ζούμε μέσα στη χαρά της ζωής και στη χαρά του Θεού και στις ευλογίες και στα δώρα του Θεού είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως στην αρχή, δηλαδή το εγώ μας. Και σας είπα τι είναι το εγώ. Το εγώ στην πραγματικότητα χτίζεται στα παιδικά μας χρόνια και είναι η προσπάθεια του ανθρώπου, δηλαδή δημιουργεί μία ασπίδα, ας πούμε, προστασίας υποτίθεται, για να προφυλάξει ένα ευαίσθητο εσωτερικό παιδί από βιαιότητες, από λόγια που πληγώνουν, από φράσεις που ακυρώνουν, από βίαιες συμπεριφορές, από ένα άγχος, από μία θλίψη, από ένα περίγυρο απειλητικό. Υψώνει ένα εγώ λοιπόν. Υψώνεται λοιπόν το εγώ μπροστά στον άνθρωπο για να τον προφυλάξει. Μόνο που όταν μεγαλώνουμε ξεχνάμε να του πούμε ότι τώρα δεν μου χρειάζεσαι. Ότι εντάξει, τον έπαιξες το ρόλο σου, με βοήθησες όταν έπρεπε να με βοηθήσεις, αλλά τώρα είμαι ενήλικας. Τώρα μεγάλωσα και τώρα μπορώ να αντιμετωπίζω με ωριμότητα και το φόβο και το άγχος και τη θλίψη. Δεν μου χρειάζεσαι να παίζεις αυτούς τους ρόλους και να μπαίνεις καθημερινά μέσα στη ζωή μου. Μπορώ και μόνος μου να τα καταφέρω. Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ. Γιατί δεν είμαστε, οι περισσότεροι δεν είμαστε σε διάλογο με την ψυχή μας. Δεν έχουμε εσωτερική ζωή. Δεν ασκούμαστε στην εσωτερική πνευματική ζωή. Οπότε δεν έχουμε και διάλογο με την ύπαρξή μας εσωτερικό, ώστε να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις. Άρα λοιπόν το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι το εγώ μας. Τι κάνει το εγώ? Το εγώ μας βάζει καθημερινά σε ρόλους και μας βάζει μέσα σε προσωπία. Δηλαδή αρχίζει και μας ταυτίζει με πράγματα επιφανειακά και σου λέει, ας πούμε, ότι εσύ δεν είσαι στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα, αυτή η παρουσία του Θεού, αυτό το φως, αυτή η χάρις που υπάρχει, αλλά εσύ είσαι ένας ρόλος που παίζεις. Ο ρόλος σου είναι να φροντίζεις πάντα τους άλλους, ξεχνώντας τον ίδιο τον εαυτό σου, ας πούμε. Ο ρόλος σου είναι να τρομοκρατήσεις τους άλλους. Οτιδήποτε είναι αυτό. Ρόλος μπορεί να είναι να ταυτιστώ με το επάγγελμα που κάνω και να ξεχάσω οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Ρόλος πολλές φορές μπορεί να είναι να ταυτιστώ ακόμη ότι είμαι σύζυγος και να ξεχάσω οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ή ότι είμαι μητέρα, ότι είμαι πατέρας. Να βυθιστώ στους ρόλους αυτούς. Να χαθώ μέσα στους ρόλους αυτούς. Να χαθώ τελείως. Σας πω ένα ρόλο παραδείγματος χάρη που πολλές φορές το συναντάμε. Ένα ζευγάρι γίνονται γονείς κάποια στιγμή, αποκτούν ένα παιδί, ας πούμε, αποκτούν δύο παιδιά, οτιδήποτε, και τόσο πολύ βυθίζονται σε αυτό το ρόλο που ξεχνάνε ότι είναι σύζυγοι, ξεχνάνε ότι είναι σύντροφοι. Και μάλιστα έρχονται στον ιερέα και με καμάρι του λένε, του λέει, Πάτερ, από τη μέρα που εμείς κάναμε παιδιά, δεν έχουμε μείνει ξανά ποτέ μόνοι μας. Και αυτό το λένε για να του πει μπράβο, έτσι νομίζουν. Έχουν τόσο πολύ βυθιστεί σε αυτό το ρόλο που έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει κάποια άλλη αλήθεια στη ζωή, ότι πέρα από μητέρα και πέρα από πατέρα είσαι και σύντροφος ενός ανθρώπου. Και αυτό έχει μια ευθύνη, έχει μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις, πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Ξεχνιέμαι σε αυτό. Πολλούς ρόλους μπορώ να σας πω και πολλά προσωπία, έτσι. Καταρχάς, δείτε στην καθημερινή ζωή σας ότι είμαστε άλλοι το πρωί στη δουλειά μας, είμαστε άλλοι το μεσημέρι στο σπίτι μας. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λέει, Πάτερ, λέει, μη βλέπεις, μου λέει, τον άντρα μου, λέει, τι σου λέει εσένα ή πως είναι έξω. Έλα στο σπίτι να τον δεις. Πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι μια φορά που είχα ένα παιδί στην ενορία. Μάλλον τον συνάντησα στην εκκλησία και έτσι πιάσαμε λίγο την κουβέντα και κάποια στιγμή κατάλαβα εγώ ότι ήταν ο γιος μιας κυρίας που είναι πάρα πολύ καλή. Ερχόταν στην εκκλησία, ευσεβέστατη του καθεξής, και του λέω, α, τώρα, λέω, συνειδητοποίησα, λέω, ότι είσαι, λέω, ο γιος της κυρίας Στάδε, του λέω εγώ, και του λέω, η μητέρα σου, λέω, είναι κομμάτι μάλαμα, είναι άνθρωπος του Θεού. Μου λέει, σε σένα, έλα σπίτι μου, λέει, να τη δεις πως είναι. Σε σένα, μου λέει, εδώ είναι μάλαμα Θεού. Για άλλα σπίτι μου, λέει, να δεις. Λοιπόν, καθημερινά λοιπόν μπαίνουμε σε ρόλους, φοράμε προσωπία και μάσκες. Και λέει ο Άντονι Μπλουμ, αυτός ο σπουδαίος θεολόγος, που εκοιμήθη βέβαια ο επίσκοπος Σουρόζ, λέει λοιπόν σε ένα κείμενό του, λέει, πολλές φορές αγανακτούμε και γεμίζουμε.

το οποίο φοράς την ώρα της προσευχής. Και πώς θέλεις, αφού δεν είσαι εσύ αυθεντικός, να βιώσεις την αυθεντική συνάντηση με τον Θεό? Τι, ποιο κομμάτι του εαυτού σου μιλάει με τον Θεό? Ποια είναι η αλήθεια που κοινωνείς με τον Θεό? Ποιος είναι αυτός που του ζητάει? Ποιος είναι? Ο αυστηρός προϊστάμενος, ο καλός και αγαθός πιστός, ή ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τους εργάτες, ή καταπιέζει τη γυναίκα του, ή δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά του και αδιαφορεί παντελώς για τις ανάγκες τους? Δεν ξέρει ούτε καν τις ανάγκες τους. Όχι μόνο αδιαφορεί, δεν τις ξέρει. Δεν τις ξέρει. Ρωτήστε, ας ρωτήσουμε, ας κάνουμε έναν κάλπο μεταξύ μας οι άνδρες, ας πούμε, και οι γυναίκες, ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό της γυναίκας σου? Απλό. Ως αστείο. Το μεγάλο ποσοστό δεν το ξέρει. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της? Ποιο χρώμα της αρέσει πολύ? Απλά αστεία πράγματα. Για να δούμε το ποσοστό και το επίπεδο γνωριμίας, επικοινωνίας. Για να δούμε ποιο είναι αυτό το επίπεδο. Τι μοίρασμα γίνεται στις σχέσεις μέσα? Ποιο είναι το μοίρασμα? Ποιες αλήθειες κοινωνούμε? Όταν φοβόμαστε, σου λέει άλλος, εγώ λέει, δεν βγάζω τα συναισθήματά μου γιατί φοβάμαι να μην με δει ευάλωτο η γυναίκα μου. Φοβάμαι μην με δει αδύναμο και ύστερα με εκμεταλλευτεί. Οπότε κρατάω το προσωπείο και το ρόλο του δυνατού, του ισχυρού. Φοράω το ρόλο αυτόν. Προσπαθώ να τρομοκρατώ. Για να μπορέσω να επιβιώσω και δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν στην προσευχή, όταν προσεύχεσαι, με ποιο Θεό θα συναντηθείς? Τι απ' όλα είσαι? Ποιος απ' όλα είσαι? Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα που μας εμποδίζει να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Και επίσης σε αυτό να προσθέσουμε και ένα άλλο, ότι μέσα στους ρόλους αυτούς, έχετε ποτέ διερωτηθεί από αυτά που πιστεύετε, από αυτά που λέτε ότι είστε, τι είναι δικό σας τελικά? Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που λέτε ότι σας αρέσει, αυτό που λέτε ότι είστε, αυτό που λέτε ότι θέλετε, δεν είναι δικό σας. Είναι πεπιθήσεις, είναι αντιλήψεις, είναι προσδοκίες της μάνας μου, του πατέρα μου, του περίγυρού μου. Τις περισσότερες φορές ζούμε τη ζωή των άλλων, όχι τη δική μας ζωή. Ενώ ο Θεός σου δίνει μια ζωή να ζήσεις, σου δίνει κάποια χαρίσματα τα οποία δεν έχεις ανακαλύψει ποτέ. Και εσύ ζεις τη ζωή ενός άλλου από φόβο να ζήσεις τη δική σου ζωή. Έχεις γίνει προέκταση των άλλων. Έχεις γίνει μια προέκταση του εγώ των άλλων, των επιθυμιών των άλλων. Τι επάγγελμα θα κάνεις, ποιον θα διαλέξεις για σύζυγο ή ποια θα πάρεις για σύζυγο, πού θα μείνεις, τι θα κάνεις στη ζωή σου, ακόμη και το πνευματικό κομμάτι. Ακόμη και το πνευματικό κομμάτι ελέγχεται πάρα πολλές φορές. Και λέει ο Τάσος ο Λιβαδίτης, ο ποιητής μας, σε ένα σημείο, ότι ξέρεις, λέει κάτι, λέει, τι θα γίνει στο τέλος. Θα σου πω, λέει, εγώ τι θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος λοιπόν θα έρθει η ώρα να θάψουμε εσένα, θα θάψουμε εσένα για τη ζωή που έζησε ενός άλλου. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Την ώρα που θα σε θάβουνε, θα θάβουνε εσένα, ναι μεν, αλλά εσύ θα έχεις ζήσει τη ζωή ενός άλλου, όχι τη δική σου πάντως ζωή. Έτσι. Το δεύτερο το οποίο μπορεί κανείς να πει, είναι ότι μέσα μας θέλω να καταλάβουμε ότι έχουμε δύο φωνές. Δύο φωνές υπάρχουν μέσα μας, που καθημερινά ηχούν και υπαγορεύουν μέσα μας. Ποιες είναι αυτές οι φωνές? Η μία φωνή είναι αυτή που σας είπα και σας έχω αναλύσει διεξοδικά, του εγώ. Τι φωνή είναι αυτή? Φόβου. Το εγώ πάντα φοβάται. Γι' αυτό και πάντα σου βάζει τρικλοποδιές, πάντα σου βάζει δυσκολίες, και ό,τι απόφαση και αν πάρεις για να κάνεις κάτι καλό, σου βάζει προφάσεις και δυσκολίες. Δηλαδή λες, από αύριο αρχίζω δίαιτα. Δεν θα γίνει ποτέ. Ποτέ, όταν ξεκινάς έτσι δεν θα γίνει ποτέ. Διότι το εγώ τρομοκρατείται και σου βάζει όλα τα αντίθετα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πορφύριος, θες να κάνεις αλλαγές, μην το λες. Θες να κάνεις αλλαγές, ξέρε το εσύ και ξέχασε το λέει κιόλας. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε κάτι ωραίο. Ξέρετε εκεί το χωρίο που λέει ο Χριστός, ότι όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μην ξέρει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου χείρα. Τόσο κρυφή να είναι η ελεημοσύνη σου. Το έπαιρνε αυτό το χωρίο ο Άγιος Πορφύριος και το έφερνε στην εσωτερική πνευματική ζωή και στις αλλαγές και στη μετάνοια. Και έλεγε, όταν θες να αλλάξεις ένα πάθος και θες να κάνεις μια αλλαγή μεγάλη στη ζωή σου απέναντι σε ένα πάθος σου, να μην το ξέρεις το εσύ ο ίδιος. Θα το λες, λέει, στο Θεό στην προσευχή και θα το ξεχνάς. Το είχα πει σε μία ομιλία όταν είχα μιλήσει για τα μυστικά του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος συνήθιζε να επαναλαμβάνει μία φράση.
έλεγε υπάρχει ένα

μυστικό που θα σας πω στην πνευματική ζωή, που είναι αυτό. Υπάρχει ένα μυστικό, έτσι λέγε πάντοτε. Οπότε έφτιαξα μία ομιλία που λέγεται «Τα μυστικά του Αγίου Πορφυρίου». Αυτή λοιπόν την συνομιλία εκεί πέρα την είχα κάνει στο Μαρκόπουλο στην Αθήνα, στην Αττική, και κάπως παραξένευσε αυτό και μου λένε: «Πάτερ, γιατί να το ξεχνάμε, δεν πρέπει να το λέμε και να το έχουμε στο νου μας για να το αλλάξουμε?» Όχι, όχι, δεν πρέπει να το έχεις. Έτσι, πρώτον, διότι ό,τι κάνεις, ό,τι δημιουργείς ως στόχο, δηλαδή με την έννοια ότι σου γίνεται μια αιμονή, έχει μέσα φοβερό απίστευτο άγχος. Εάν τώρα εμείς εδώ που είμαστε στην εκκλησία πούμε: «Ελάτε αδελφοί μου όλοι τώρα να κρατήσουμε ένα λεπτό, να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε», δεν θα ησυχάσει άνθρωπος. Άνθρωπος. Διότι πρώτον και μόνο που το είπαμε, αμέσως ενεργοποιούμαστε. Αμέσως το συναίσθημά μας και οι σκέψεις μας και οι λογισμοί ενεργοποιούνται, ενώ εμείς θέλουμε ηρεμία. Δεύτερον, θα κοιτάτε το ρολόι κρυφά. Πέρασε το ένα λεπτό, δεν πέρασε? Τρίτον, θα αρχίσεις να αυτοσκανάρεις τον εαυτό σου. Θα το σκανάρεις. Θα αρχίσεις να αυτοζουμάρεις. Και θα λες: «Ηρέμησα, δεν ηρέμησα. Ηρέμησα, δεν ηρέμησα. Τώρα ηρέμησα, τώρα είμαι καλύτερα, δεν είμαι καλύτερα». Δεν θα έρθει ποτέ ηρεμία. Δεν θα έρθει ποτέ ηρεμία. Έχει ένας άνθρωπος αϊπνία και λέει: «Τι ώρα πήγε? Πού ακόμη δεν κοιμήθηκα». Μετά από λίγο πάλι: «Τι ώρα πήγε? Ακόμη δεν κοιμήθηκα». Και αρχίζει. Όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι ότι πρέπει να κοιμηθείς, τότε θα κοιμηθείς. Κάνε κάτι άλλο. Διάβασε κάτι, ασχολήσου με κάτι. Κοίτα ένα χαζό, ανόητο πράγμα. Σε λίγη ώρα θα έχεις κοιμηθεί. Το ίδιο είναι η προσευχή. Λένε πολλοί: «Πάτερ, η προσευχή μου πιάνει». Τι είναι η προσευχή? Τι είναι η προσευχή? Είναι συνταγή? Προσευχή είναι πώς να μαγειρέψεις ένα φαγητό? Πιάνει, δεν πιάνει? Τι είναι η χημική ένωση? Τι είναι η προσευχή? Προσευχή είναι ένα άφημα. Ένας διάλογος με τον Θεό. Δεν υπάρχει προσευχή που πιάνει και δεν πιάνει. Ή καλή είναι, λέει, η προσευχή μου, ή κακή? Τι θα πει αν είναι καλή ή κακή? Και περιμένεις να δεις ηρέμησα ή δεν ηρέμησα. Είμαι καλά τώρα ή δεν είμαι καλά? Πάω καλύτερα ή δεν πάω καλύτερα? Αυτό που κάνουμε είναι όλεθρος, είναι η καταστροφή για να βρούμε την πραγματική χαρά, ηρεμία, ειρήνη κατά Θεό. Αντιθέτως, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει να λέμε αυτό που θέλουμε και να το ξεχνάμε. Και ο Θεός το ξέρει, το γνωρίζει. Εσύ συνέχισε να ζεις τη ροή. Με ρώτησε κάποιος, είχε ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, και με ρώτησε τώρα, μου λέει: «Πάτερ, με τη γυναίκα μου εγώ τι είμαι τώρα, φίλος είμαι ή σύντροφος είμαι?» Λέω: «Καταρχάς πρώτα το ξέρω εγώ αυτό. Αλλά η αγωνία που βλέπω στα λόγια σου είναι ότι θέλεις να βάλεις μία ταμπέλα τι είστε. Γιατί τη θες την ταμπέλα αυτή? Γιατί θα σας βάλουμε μία ετικέτα ότι είστε σύντροφοι, φίλοι, ζείτε συμβατικά ή ουσιαστικά ή δεν ξέρω τι? Γιατί πρέπει να βάλουμε μία ταμπέλα? Θες να τη βάλεις την ταμπέλα για να ηρεμήσεις, να ανακουφιστείς, να λες: «Αχ, ωραία, μου είπε ότι είμαστε σύντροφοι, ωραία». Και πώς το είπε? Έχει κανένα νόημα που το είπε? Το θέμα είναι τι η ζωή αποδεικνύει, η εμπειρία. Οπότε, αντί να σκέφτεσαι, ζήσε. Αντί να κάθεσαι να κάνεις αναλύσεις τι είστε και να ψάχνεις με το μολύβι, είμαστε αυτό ή δεν είμαστε, ζήσε. Έλα κοντά της, κουβέντιασέ της, γελάστε λίγο για τα παιδιά σας, μιλήστε για τα παιδιά σας, ασχοληθείτε με κάτι, ρώτησε τι πώς πέρασε τη μέρα της, να σου πει και αυτή τα δικά της, να πεις τα δικά σου, αρχίστε να μιλάτε, βγείτε έξω, κάντε μια εκδρομή, κάντε κάτι, άφησε τη ζωή να κυλάει, άφησε τη ζωή να ρέει, άφησε χώρο, άφησε χρόνο, και αυτό από μόνο του θα φέρει αυτό το οποίο είστε. Δεν ανάγκη να το γράψουμε σε καμία ταμπέλα. Η ζωή η ίδια θα απαντήσει τι είστε. Δεν είναι θέμα ταμπέλας, δεν είναι θέμα ορισμού. Είναι θέμα ουσίας, είναι θέμα ζωής, είναι θέμα βιώσεως και σχέσεως. Το ίδιο πράγμα είναι και η πνευματική ζωή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία να δηλώνεις ότι είσαι χριστιανός. Το θέμα είναι, φαίνεται η ζωή σου ότι είναι χριστιανική? Στα μάτια σου φαίνεται ότι είσαι χριστιανός? Στα λόγια σου φαίνεται? Εκεί θα πω το εξής, ότι δεν χρειάζεται πολλή ώρα για να καταλάβεις ένας άνθρωπος τι είναι, αρκεί να μιλήσεις μαζί του 5 λεπτά. Από εκεί θα καταλάβεις. Από τα λόγια που σου λέει. Θα καταλάβεις αμέσως. Του λες: «Τι κάνεις, καλά?» Αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. «Είσαι καλά?» Και σου λέει: «Τι καλά να είμαι. Καλά. Καλά είναι αυτά». Και αρχίζει. Άμα βρέχει, λέει, πόπο, θα σαπίσουμε εδώ πέρα. Άμα έχει ζέστη, πόπο, θα καούμε σήμερα. Άμα. Συνέχεια. Δεν ανάγκη τίποτα άλλο.
Από εκεί καταλαβαίνεις τι γίνεται στο σπίτι του, τι γίνεται με τα παιδιά του, πόσο τα ενισχύει, πόσο τα ενδυναμώνει, πόσο θετικός είναι, πόσο στον εαυτό του. Τα λόγια είναι η ζωή μας. Οι σκέψεις είναι το εγώ μας. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός τόσο πολύ και επιμένει τόσο πολύ ότι εκ βάθους καρδίας φαίνεται και φανερώνεται ο άνθρωπος. Στην καρδιά του μέσα βγάζει αυτά τα οποία έχει. Επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην χαρά είναι αυτό που σας είπα λίγο ακροθυγώς στην αρχή, ότι επειδή εμείς πιστεύουμε και το εγώ μας το λέει μέσα, ότι ξέρεις, για να μπορείς να χαρείς πρέπει να είναι όλα τέλεια, τι κάνουμε διαρκώς? Αναβάλουμε τη χαρά και λέμε, μα πώς να χαρώ πάτερ μου αφού έχω οικονομικά προβλήματα. Και έρθει ο άλλος και λέει, και εσύ πώς να χαρώ εγώ που έχω προβλήματα υγείας? Πώς να χαρώ εγώ που η γυναίκα μου είναι έτσι? Πώς να χαρώ εγώ που το παιδί μου είναι έτσι? Και αναφέρουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε. Και σας το είπα και προηγουμένως, διερωτάται κανείς και λέει, μα είναι δυνατόν στη ζωή αυτή να υπάρχει ένας βίος χωρίς προβλήματα? Και πότε θα τελειώσουν αυτά τα προβλήματα? Και πότε εγώ θα είμαι χαρούμενος? Και πότε εγώ θα πω δόξα σε ο Θεός? Πότε θα το πω αυτό? Όταν τελειώσουν όλα τα προβλήματα θα το πω αυτό το πράγμα. Μα το πιο πιθανό είναι τότε να έχω πεθάνει μέχρι να τελειώσουν όλα, που δεν θα τελειώσουν και πάλι. Εδώ υπάρχει ένα άλλο λάθος που κάνουμε. Εκτός ότι εμείς φαντασιωνόμαστε ότι θα έρθει μια στιγμή που δεν θα έχουμε προβλήματα και τότε μπορούμε να χαρούμε, μέγιστο λάθος, καταστροφικό λάθος, κάνουμε και ένα άλλο λάθος πάνω σε αυτό, είναι προέκταση του ίδιου λάθους. Πιστεύουμε ότι κάπου, κάποιος, κάτι υπάρχει που είναι τέλειο. Δηλαδή λέμε, μην βλέπεις τώρα εμένα τη σχέση με τη γυναίκα μου που είμαστε χάλια, το άλλο ζευγάρι διπλανά είναι τέλειο. Μην βλέπεις εμένα τη σχέση με τα παιδιά μου που είναι χάλια, υπάρχουν οικογένειες που έχουν τέλειες σχέσεις. Μην βλέπεις τη Θεσσαλονίκη που είμαστε χάλια πόλη, άμα πας στην Αθήνα είναι τέλεια. Στα Τρίκαλα πιο καλά ακόμη. Στην Κρήτη να δεις τι όμορφο, παράδεισος η Κρήτη, παράδεισος. Μου το λένε πολλές φορές. Μου λένε, πάτρε, πού ζείτε, στον παράδεισο? Στον παράδεισο έπεσε και ο Αδάμ και η Εύα, εκεί μέσα ήτανε. Έλα να δεις τι παράδεισος είναι. Έτσι, εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι στο σπίτι μας είναι χάλια, αλλά κάπου αλλού είναι τέλεια. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αυτές είναι φαντασιώσεις του εγώ. Είναι φαντασιώσεις ενός μικρού παιδιού, του μικρού παιδιού που υπάρχει μέσα μας, το οποίο πιστεύει ότι κάπου υπάρχει το τέλειο. Δεν υπάρχει. Πάρτε το απόφαση για να ζήσετε επιτέλους τη ζωή σας. Δεν υπάρχει. Πολύ απλά σας το λέω. Λένε μερικοί, λέει, εδώ στον κόσμο χάλια, αλλά άμα πας στο Άγιον Όρος, έτσι τα έλεγα του αδερφού μου, και τον πήρα να πάμε στο Άγιον Όρος και του έλεγα τέτοια κι εγώ, γιατί ήμουν τότε κι εγώ μικρούλης ακόμη. Και φαντασιωνόμουν την τελειότητα, ότι υπάρχει κάπου η τελειότητα στον κόσμο αυτό. Και έτσι του τα έλεγα, τον είχα φουντώσει τον άνθρωπο. Και η πρώτη ματέωση έγινε στα χτέλ της Χαλκιδικής. Που κατά λάθος έκανε το λάθος ο Καημενούλης να κάτσει στη θέση ενός καλόγερου του Άγιον Όρος και πρέπει να τον σκοτώσει. Και μου λέει, τι είναι τούτος, μου λέει. Λέω, υπάρχουν και αυτά. Μου λέει, σημαίνει άλλα, μου λέγε. Λέω, ναι, αλλά εντάξει, λοιπόν. Μπαίνουμε μέσα, εκεί να δείτε που τύχαμε, ας πούμε. Σημαίνει ότι δεν έχει Αγίους? Βεβαίως και έχει Αγίους το Άγιον Όρος. Αλλά το Άγιον Όρος, όπως έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης, το Άγιον Όρος είναι Άγιο επειδή δεν είναι Άγιο. Και επειδή ακριβώς δεν είναι Άγιο, είναι Άγιο. Έτσι έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης. Δηλαδή, επειδή δεν είναι ψεύτικο, επειδή δεν είναι βιτρίνα, επειδή δεν είναι αυτό το ατσαλάκωτο που εμείς νομίζουμε το φαντασιακό, αλλά είναι πραγματικό, ρεαλιστικό, αληθινό, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, πέφτουνε, έχουνε πάθη, μαλώνουνε, φιλιώνουνε, συγχωρούνται, ξαναμαλώνουνε, ελπίζουνε, απογοητεύονται, είναι φυσιολογικό δηλαδή, δεν είναι Άγιο εντός εισαγωγικών, γι' αυτό είναι Άγιο, γι' αυτό. Διότι όπου υπάρχει αυτή η ανθρωπινότητα και βιώνεται με ταπείνωση και ειλικρίνεια, αγιάζει ο άνθρωπος. Αγιάζει ο άνθρωπος. Γιατί η αγιότητα δεν είναι τελειότητα. Η αγιότητα είναι μια ταπείνωση βαθιά και μια αγάπη στο Θεό. Οπότε να σταματήσουμε να φαντασιωνόμαστε ότι αν είχαμε παντρευτεί αυτή τη γυναίκα και είχαμε παντρευτεί μια άλλη γυναίκα θα είμαστε τρισευτυχισμένοι. Ότι αν δεν είχαμε αυτόν τον άντρα και είχαμε έναν άλλο άντρα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα μπορεί κάποιες σχέσεις να είναι παραπάνω παθολογικές ή δυσλειτουργικές. Σίγουρα υπάρχουν αυτά. Αλλά όχι να φαντασιωνόμαστε ότι κάπου υπάρχει η τελειότητα την οποία θα τη συναντήσουμε. Εμείς πρέπει να τη φτιάξουμε. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε με τη χάρη του Θεού την ευτυχία μας. Και η ευτυχία δεν είναι συνέστημα. Η χαρά δεν είναι συνέστημα, όπως είπαμε προηγούμενος. Η χαρά είναι επιλογή.
επιλέγεις, λες στόπ στην κρίνια, στόπ στη μουρμούρα, στόπ στη μαυρίλα. Θα δοξάζω το Θεό κι ας μην είμαι καλά, κι ας μην το νιώθω. Θα το κάνω άσκηση, θα λέω από αύριο πρωί, δόξα σε ο Θεός. Α, δύσκολα, δόξα να έχει ο Θεός. Επιλέγω τη χαρά, επιλέγω το φως, επιλέγω την ελπίδα. Δεν πάει να διαλύεται ο κόσμος, εγώ θα ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μα θα σου λένε που έτσι, δεν πειράζει, δόξα θα λέω το Θεό. Δεν είναι η ευτυχία λοιπόν, δεν είναι συνέστημα, είναι επιλογή. Πρέπει να σηκωθείς να το επιλέξεις και να το χτίσεις αυτό. Και όχι να ψάχνουμε αυτούς τους ψεύτικους παραδείσους. Το τέταρτο είναι ότι πιστεύουμε ας πούμε ότι για να έχουμε χαρά στη ζωή μας πρέπει να τα έχουμε όλα. Δηλαδή πρέπει κανείς να τα έχει όλα στη ζωή του. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε κάτι φοβερό, έλεγε ότι δεν είσαι ευτυχισμένος γιατί κοιτάς τι δεν έχεις και όχι τι έχεις. Σου δίνω εγώ μια πολύ ωραία ας πούμε μπανανούλα και αντί να πεις δόξα σε Θεός ευχαριστώ, που είναι μεγάλο πράγμα η ευχαριστία, να λες ευχαριστώ στον άλλο άνθρωπο, στο Θεό, σε οποιοδήποτε, εσύ λες ωραία είναι, αλλά αν είχαμε ένα χαβιάρι όμως, δεν κοιτάς να πάρεις αυτό. Σου δίνει άλλος ένα δώρο και λες ωραίο είναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω μια θαμπάδα. Ας τη θαμπάδα, παιδί μου, πάρ' το. Πες δόξε, πες ευχαριστώ στον άλλο άνθρωπο. Δοξολόγησε τον Θεό που το έχεις στη ζωή σου. Κοίτα κάθε μέρα τι έχεις. Άρχισε να κάνεις μια λίστα ευγνωμοσύνης στον Θεό. Σήκω ένα πρωί να δεις τι έχεις. Άσε τι δεν έχεις. Ξέχασε το. Εγώ θέλω να σηκωθείς ένα πρωί, και να γράψεις τι έχεις. Έχω σπίτι, έχω κουβέρτα, έχω μαξιλάρι, έχω νερό, έχω ένα καφέ να πιω, έχω ρούχα να βάλω γιατί κάνει κρύο, έχω παπούτσια, έχω... Άρχισε να λες τι έχεις, Να δεις τι δώρα σου έχει δώσει ο Θεός και σταμάτα να κλαις διαρκώς για αυτό που δεν έχεις ή για αυτό που σου λείπει. Πότε συνήθως αυτό το καταλαβαίνουμε? Όταν τα χάσουμε όλα. Όταν έρχεται να χτυπήσει την πόρτα ένας καρκίνος, όταν έρχεται να χτυπήσει την πόρτα μια αρρώστια, όταν χάσει το παιδί σου, όταν χάσει τον εαυτό σου, όταν χάσει την ψυχική σου ηρεμία, όταν πάθεις μια κατάθλιψη, όταν ερωτοτροπήσεις με το θάνατο, τότε λες, να, έχασα τη ζωή μου. Να τι έχασα. Να τι είχα. Χάνεις ένα ωραίο άνθρωπο που είχες δίπλα σου, λες, είδες τι καλό παιδί ήταν, τον έχασα αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα το λες. Όσο τον είχες, τον σούβλιζες. Ή σε σούβλιζε. Το πέμπτο είναι ότι συγκρίνεις τον εαυτό σου διαρκώς με τους άλλους. Καταστροφικό για τη χαρά. Καταστροφικό. Διότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Το να κάθεσαι να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους ανθρώπους είναι καταστροφή. Διότι ο Θεός για σένα, για τον κάθε ένα, έχει ένα μοναδικό σχέδιο. Ανεπανάληπτο και μοναδικό. Γιατί συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλο? Γιατί? Μη φαντασιώνεσαι ότι ο άλλος... Εσύ δες αυτό που έχεις. Δες αυτό που μπορείς. Ζήσε με αυτό που είσαι. Να χαίρεσαι με αυτό που είσαι. Και ξέρετε ένα μυστικό μεγάλο, πολύ μεγάλο μυστικό, ότι όταν εσύ είσαι ευχαριστημένος με αυτό που είσαι, είναι και οι άλλοι. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί? Γιατί το εκπέμπεις. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντοί, είναι άσχημοι και λες αυτός δεν πρέπει ποτέ να βρει γυναίκα. Και όχι μόνο βρίσκει, έχει και επιτυχίες. Και λες πώς γίνεται? Γιατί το πιστεύεις σε αυτό που είναι. Είμαι αυτό. Αλλά μπορεί να είμαι κοντός, αλλά έχω άλλα πράγματα. Έχω μυαλό, έχω προσωπικότητα, έχω να δώσω, έχω αγάπη να χαρίσω, ακούω, ξέρω να ακούω τους άλλους ανθρώπους, ξέρω να είμαι παρόν στη ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι γοητεία. Αυτό είναι ομορφιά. Έχω δει ανθρώπους που είναι τετράπαχοι, που όλοι έχουν αγωνία με αυτό και λένε, αυτή η γυναίκα τι θα γίνει. Κι όμως. Γιατί δεν αποστρέφεται αυτό το οποίο είναι. Λέει εντάξει, είμαι αυτό, σήμερα το αποδέχομαι και προχωράω για το αύριο. Μπορεί να αλλάξει, μπορεί και να μην αλλάξει. Το αποδέχομαι αυτό που είμαι. Δεν αρχίζω όλη η μέρα να τρώγομαι με αυτό που είμαι, να αυτοακυρώνομαι, να αυτοαπορρίπτομαι και έτσι να βρίζω και τον ίδιο το Θεό. Διότι είμαι εικόνα του Θεού, είμαι πλάσμα του Θεού. Πρέπει να μάθουμε να φυτρώνουμε εκεί που μας βάζουν αρχικά. Περπατάς, βέβαια εσύ εδώ, δεν ξέρω πού θα το δείτε, αλλά εγώ εκεί που μένω, που είναι όλο βουνά και όλο λαγκάδια και πώς το λένε, κάμπι, λοιπόν εκεί που μένω βλέπεις πανέμορφα, βλέπεις αγκάθια, βλέπεις ας πούμε, και μέσα εκεί στο αγκάθι βγαίνει ένα πανέμορφο λουλούδι. Πέρα πανέμορφο λουλούδι, μέσα εκεί μέσα είναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρόλο που υπάρχουν προβλήματα, εγώ ανθίζω. Παρόλο που υπάρχουν βάσανα, εγώ ανθίζω. Δεν περιμένω πότε θα φύγουν όλα αυτά για να ανθίσω. Ο Θεός, για να επιτρέψει αυτό στη ζωή μου, τη δοκιμασία, τη δυσκολία, το πρόβλημα, ξέρει, το χρειάζομαι. Ξέρει ότι το έχω ανάγκη. Ξέρει ότι πρέπει να πάρω κάποιο μάθημα. Περιμένω, ανθίζω εκεί που είμαι, κάνω αυτό που μπορώ και αντέχω σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να μπορώ κάτι άλλο. Έτσι, κάνω αυτό που μπορώ και περιμένω σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, ας πούμε, να εξελιχθώ. Και ερχόμαστε στο τέλος για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, όπως σας είπα στην αρχή, είναι να πάρουμε την απόφαση να είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή ότι η ευτυχία είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να εκτιμήσουμε το σήμερα. Να δώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτό που είμαστε σήμερα, σε αυτό που μπορούμε σήμερα. Δεν πειράζει που δεν μπορεί να τα λύσεις όλα. Δεν πειράζει. Λένε πολλοί, μα πάτερ, ξέρεις, ας πούμε, που είμαι έτσι. Δεν πειράζει. Σήμερα είσαι έτσι. Μια φορά έκανε μια ομιλία ο πατήρ Βασίλης ο Γοντικάκης σε ένα αμφιθέατρο φοιτητών τη δεκαετία του 80, τότε με πολλή αναρχία, με πολύ αριστερισμό και έτσι επαναστατικά πνεύματα. Τον πλησιάζει λοιπόν ένας νεαρός, του λέει: Πάτερ, του λέει, σε άκουσα, καλός είσαι, αλλά εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Του λέει: Δεν πειράζει, μείνε εκεί που είσαι. Μείνε. Αυτό περιμένει ότι θα αντιδράσει ο παπάς, θα του πει: Γιατί παιδί μου, τέκνο μου, δεν πιστεύει στο Θεό, γιατί είναι αυτά που λες. Και... του λέει: Δεν πειράζει, του λέει, μείνε εκεί που είσαι. Τώρα είναι στο Άγιον Όρος αυτό. Έτσι. Γιατί. Διότι σήμερα, τώρα είσαι αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να σε πιέσουμε, να σε πνίξουμε, να σε καταδικάσουμε? Αυτό μπορείς, αυτό κάνεις σήμερα. Αύριο όμως δεν είσαι το χθες σου. Είσαι αυτό που μπορείς να γίνεις. Άμα η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία έμενε στο χθες, δεν ήταν Αγία που είναι σήμερα. Άμα ο ληστής έμενε στο χθες, δεν ήταν σήμερα ο ληστής που έχει κατακτήσει τον παράδεισο. Λοιπόν, χθες ήσουν ληστής. Σήμερα δεν τα πολύ καταφέρνω. Αύριο όμως, αυτό λοιπόν που σήμερα δεν μπορείς να κάνεις και δεν μπορείς να αλλάξεις και δεν μπορείς να μεταμορφώσεις, αποδέξου το φιλικά. Μην ασχολείσαι με αυτό. Δηλαδή μην κάθεσαι όλη μέρα να λες: Γιατί δεν μπορώ, γιατί είμαι έτσι, πόσο χάλια είμαι, πόσο ανόητη είμαι, πόσο χαζός είμαι. Και λες όλα αυτά και ακυρώνεσαι και αυτοακυρώνεσαι και αυτοματαιώνεσαι και αυτομαστιγώνεσαι. Ηρέμησε με αυτό που είσαι σήμερα. Πες δόξα σε ο Θεός. Έχει ο Θεός για αύριο. Έχει ο Θεός για κάτι καλύτερο. Αύριο μπορεί και θα δείτε ότι όντως αλλάζουμε, ότι όντως έρχονται οι αλλαγές όταν το κάνουμε έτσι. Λέει ο Άγιος Πορφύριος: Μην ασχολείστε με τα πάθη σας. Μην τα σκαλίζετε, βρωμάνε. Άστο, άστο εκεί που είναι. Μην το σκαλίζεις. Δεν θα αλλάξει επειδή το σκέφτεσαι. Λέει κάποιος: Έχω θυμό. Μα γιατί να έχω θυμό, μα γιατί είμαι νευρικός. Στην κόλαση θα πάω, θα με πάρουν οι διαβόλοι, θα με κάνουν. Άστο, παιδί, μην ασχολείσαι με αυτό. Κάνε, δεν θες να έχεις θυμό. Δεν θα φύγει επειδή θα λες: Δεν θέλω να είμαι θυμωμένος. Λέγε το όλη μέρα. Λέγε: Δεν θέλω να είμαι θυμωμένος. Θα αλλάξει? Όχι. Χειρότερο θα γίνεις. Θα σου σπάσουν τα νεύρα χειρότερα. Πιο νευρικός θα γίνεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να γεμίσεις την ύπαρξή σου με Χριστό, με φως, με θετικότητα, με ζωή, με ομορφιά, ώστε να μπει μέσα σε όλο αυτό το φως και να φύγει το σκοτάδι. Και τότε λέει ο Γιώργος Μιλιανός, θα κάθεσαι λέει μια μέρα στο στασίδι σου, θα κάνεις προσευχή και θα λες: Μα πού πήγε αυτό το πάθος που είχα κάποτε του θυμού και νευρίαζα τόσο εύκολα? Τι έγινε? Έγινε το γεγονός ότι έπαψες να ασχολείσαι, να σου γίνεται αιμονή, άλλαξες ζωή, άλλαξες τρόπο σκέψεων, λόγων, ζωής. Μπήκες με άλλες ποιότητες και έφυγε όλο αυτό το σκοτάδι που έχεις μέσα. Και έφυγε όλο αυτό το σκοτάδι που έχεις μέσα. Κάλυψε τις ανάγκες σου αλλιώς. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Πορφύριος: Βγες έξω, κάνε ένα περίπατο, βγες στο δάσος, προχώρα στον δρόμο, ανέπνευσε, νιώσε το σώμα σου. Πες την ευχή του Ιησού, κοινώνησε στην εκκλησία, εξομολογήσου. Διάβασε ένα ωραίο βιβλίο, άκουσε μια ομιλία. Κάνε κάτι όμορφο. Έπεσε σε αμαρτία, μην ασχολείσαι γιατί έπεσε. Άστο, έπεσε, τελείωσε. Το έκανε, ξέχασε το. Σήκω πάνω. Σήκω και κάνει όμορφα πράγματα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Γέμισε με φως την ύπαρξή σου, γέμισε με θετικότητα και θα φύγει το σκοτάδι το οποίο έχει μέσα σου και κουβαλάς. Αντί να κάθεσαι να ασχολείσαι διαρκώς με το σκοτάδι.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Απόψε θα αναβιώσουμε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Θα μεταφερθούμε λίγες δεκαετίες πριν στην ασπρόμαυρη Κρήτη του Μεσοπολέμου, εστιάζοντας στη γυναικεία καλλιτεχνική παρουσία.

Η γυναίκα στη Μοσχή της Κρήτης ήρθε στα μέσα του 20ου αιώνα. Όταν το 1940 προδόκανε δισκογραφική δουλειά η Λαβρεντή Εμπεριδάκη, αδελφή του Μπαξεβάνη, η οποία γράψανε τότε ένα ωραίο κομμάτι που το είχε συνθέσει στο κατά πρόπο Μανώλης ο Λαγουδάκης Λαγός, και παίχθη αυτό το κομμάτι με τον Λαγό, με τον Μπαξεβάνη, τον Φουσταλιέρη, και τραγούδησε η Λαβρεντία. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο μια επίσημη παρουσία δισκογραφική δουλειά. Αυτό δεν πάει να πει ότι άρχισε τότε η γυναίκα να συμμετέχει στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης. Η γυναίκα τραγουδούσε. Τραγουδούσε οπωσδήποτε και στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Τραγουδούσε την ώρα που δούλευε, την ώρα που ήφαινε, την ώρα που κεντούσε, την ώρα που έπλεκε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι στο οποίο δεν συμμετείχε η γυναίκα. Απλά δεν φαινόταν. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμα και παιδί θυμούμαι σε παρέες, σε βενγκέρες, σε συναιστιάσεις που κάνανε το να καλέσει ο ένας τον άλλο. Θυμούμαι την υποδοχή στους καλεσμένους. Συνήθως την κάνανε οι κοπελιές ή η κοπελιά, η θυγατέρα του νοικοκύρη, που καλωσόριζε συνήθως τους φιλοξενούμενους με μια μαντινάδα. Στην Ήπεθρο όμως υπήρχε και η γυναίκα που διατήρησε μέχρι σήμερα τις παραδόσεις. Και αυτό που έχει μείνει μέχρι σήμερα σαν μια ζωντανή παράδοση για την Κρήτη, περισσότερο κάνα μεγάλο γνωστό οφείλεται στη γυναίκα της Ήπεθρου.

Η Λαβρεντία Μπερνιδάκη, αδελφή του λαουτιέρη και τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη Μπαξεβάνη, ήταν η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να ηχογραφήσει και να ασχοληθεί με τη μουσική και το τραγούδι, και μάλιστα σε μια εποχή όπου το γυναικείο φύλο δεν είχε απελευθερωθεί κοινωνικά. Η ίδια ενθουσίασε, συγκίνησε και εγωίτευσε όχι μόνο τους συντοπίτες της εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

0: Η Λαβρεντία ξεκίνησε λόγω του αδερφού της, του Γιάννη του Μπερνιδάκη, η Μπαξεβάνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια νέα γυναίκα την εποχή εκείνη, και ανήπατη όπως ήταν τότε, το 1940, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προχωρήσει και να συμμετέχει σε μια τέτοια εγγραφή, ας πούμε, την εποχή του 1940. Όμως ρόλο έπαιξε ασφαλώς το ότι ο Μπαξεβάνης ήταν τότε γνωστός καλλιτέχνης και κατά κάποιο τρόπο όθησε μέσα στην παρέα και τη Λαβρεντία να μπει μέσα στην παρέα, συμμετείχε, διότι έπαιζε και μαντολίνο η Λαβρεντία. Λοιπόν, και εν συνεχεία να την πείσει κατά κάποιο τρόπο με την παρέα τη δικιά του να γράψουν το δίσκο. Αργότερα βέβαια υπήρξε μια κάποια συνέχεια, η πρώτη, ας πούμε, μετά τη Λαβρεντία, μπορεί να θεωρηθεί η Ασπασία η Παπαδάκη.
1: Mm-hmm.
0: Από τα Χανιά, από την Πλάκα, από την Πλάκα από Κορώνο, που και αυτή λόγω συγγενικών λόγων ασχολήθηκε, λόγω οικογενειακών λόγων ασχολήθηκε με τη μουσική. Η Ασπασία είναι γεννημένη, η Λαβρεντία γεννημένη το 1915. Η Ασπασία Παπαδάκη είναι γεννημένη το 1932. Έκανε δισκογραφική δουλειά και η Ασπασία μπορεί να πει κανείς ότι είναι η πρώτη που έπαιξε επίσημα και επαγγελματικά όργανο στην Κρήτη. Δηλαδή έπαιζε λύρα, βιολί και λαγούτο, αλλά είχε ένα θείο, το Μιχάλη το Παπαδάκη, τον περιβόητο Πλατιανό, που ήταν από τους μεγάλους παραδοσιακούς μουσικούς της Κρήτης. Είναι γνωστός μέχρι τώρα, έχει γράψει πολλά δικά του κομμάτια. Λοιπόν, ήταν ίσως η πρώτη και επαγγελματίας μουσικός. Διότι η Λαβρεντία, να αναξιοηθούμε, δεν υπήρξε επαγγελματίας μουσικός. Δεν έκανε δισκογραφία ή δεν έπαιξε για να αποκομίσει ωφέλη. Όπως δεν ήταν και όλοι και οι άντρες της γενιάς εκείνης. Ούτε ο Μπαξεβάνης ήταν επαγγελματίας μουσικός. Ζούσε με άλλον γεσί, έκανε καφενείο, είχε αργότερα ένα φαρμακείο με τον κουνιάδο του, τον Κατσιμπράκη. Ο Λαγός ήταν ψαράς, ο Φουσταλιέρης ήταν ορολογάς. Δεν μπέσανε η γενιά της εποχής εκείνης, την οποία είναι η Λαβρεντία, για να αποκομίσουν φέλη, δεν ήταν επαγγελματίες. Η Ασπασία Παπαδάκη όμως ήταν η πρώτη γυναίκα κριτική καλλιτέχνης που έπαιξε επαγγελματικά. Έπαιξε σε γλέντια και συνέχισε συνεχεία και έκανε την πρώτη συγγραφή το 1962. Mm-hmm. Και συνέχισε όμως να έχει ζωντανή την παρουσία σαν επαγγελματία.

0: Εδώ ήταν το σπίτι της Λαβεντίας και εδώ ήταν ο Φούρνος.
1: Στη μαμά σου τραγουδούσε.
0: Και σε μένα. Μας έλεγε από πολύ μικρός τις κοντιλιές μυλοποταμίτικες που το ήξερα πέρυκα του καλοκαιριού και μου το είχε μάθει και εμένα.
2: Πέρυκα του καλοκαιριού μη κάτεβει στα ρεγιάτια.
0: Που τον αδερφό της έλεγαν Μπαξεβάνη και εκείνη τη φωνάζαν Μπαξεβανοπούλα. Και υπήρχε η εκδοχή ότι ο μπαμπάς τους είχε φτιάξει έναν υπέροχο κήπο στο χωριό, στο Μαλάκι. Μετά υπήρχε ένας άλλος ότι ήταν αυτός, δούλευε σε ένα κήπο ενός Τούρκου αγά. Και το άλλο ήταν από τη φωνή του Μπαξεβάνη είχε προκύψει και τη δική της αντίστοιχα ότι, ότι είναι σαν κήπος με λουλούδια η φωνή του.
3: Άντες, άντες, παίρνικα ολοπλούμιστη που ξύπνησε στα ειδόνι.
0: Περνάγανε υπέροχα και στον πόλεμο. Που κάνανε γλέντια πάνω, είχαν και ένα Γερμανό τον Κάρολο που τους έκρυβε και κάνανε λέει, τα γλέντια με ησυχία για να μην τους είδω, να τους ειδοποιήσουν να μην μπουν οι Γερμανοί, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Είχανε βρει τον τρόπο τους και δεν σταματήσαν να γλεντάνε ούτε εκείνη την περίοδο. Να τραγουδάνε και να περνάνε ωραία μεταξύ τους. Της αρέσαν πολύ τα ευρωπαϊκά τραγούδια όμως, όπως τα έλεγε εκείνη επίσης, οπότε κάνανε διάφορα πράγματα πέρα της, δηλαδή, της ηχογραφήσης και για τα οποία ναι, τραγουδούσαν τα πάντα. Και με την αδερφή της και αργότερα με τη μητέρα μου, ήταν μικρή, που έκανε η γιαγιά μου τη δεύτερη φωνή και η μαμά μου ήταν στο πιάνο και ο παππούς μου τους ηχογραφούσε. Και υπάρχουν ευτυχώς όλες αυτές οι ηχογραφήσεις

0: Έχασε δυστυχώς πολύ νέα την ακοή της. Και παρόλα αυτά, σε γιορτές οικογενειακές κτλ. Συμμετείχε με το ρυθμό, κρατούσε το χέρι κάποιος και καταλάβαινε το ρυθμό και τραγουδούσε το τραγούδι.
1: Αλλά είναι καταπληκτικό.
0: Γιατί της άρεσε πολύ η μουσική.
2: Έγραψε το 1940 το «Τη μάνα μου την αγαπώ». Έγραψε το 1947 τον πρώτο συρτό με τον Φουσταλιέρη και τον Παξεβάνη. Και έγραψε και πάλι την ίδια χρονιά το 1947 το «Νιώχωριανό συρτό». Και πάλι με το Φουσταλιέρη και τον Παξεβάνη.
1: Η Λαβρεντία τραγούδησε το «Νιοχωριανό συρτό», ευρύτερα γνωστό ως «Παλαιοκαστρινό συρτό». Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν ήταν σε ένα δίσκο, τον οποίο πήρε ο σύζυγός της και πήγε στους γονείς του, λέγοντάς τους ότι η τραγουδίστρια θα γίνει η γυναίκα μου. Αυτή είναι η γυναίκα που θέλω να παντρευτώ. Μάλιστα λέει ότι τον δίσκο αυτό τον άκουσε τόσο πολύ όλο το χωριό προκειμένου να γνωρίσει τη μέλουσα νύφη, που ήταν, που φυσικά ως δίσκος γραμμοφόνου αλλοιώθηκε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και να το μάθουμε, δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε τι έλεγαν οι μαντινάδες εξαιτίας αυτού. Βέβαια αυτή την ιστορία τη μάθαμε πολύ αργότερα από μια πτυχιακή εργασία μιας αγαπημένης φίλης, της Κατερίνας Τζιουδάκη, η οποία έκανε τη συνέντευξη στην Λαβρεντία. Είχε τη χαρά να τη γνωρίσει.

κάποια στιγμή η Λαβρεντία χρειάστηκε να πάει στην Κίσαμο, στο Καστέλι δηλαδή, όπου είχε γεννήσει η αδερφή της και πήγε να κάτσει λίγες μέρες για να τη βοηθήσει. Εκείνες τις μέρες που έκατσε εκεί πέρα, ο Γιώργος ο Κουτσουρέλης της είχε δανείσει το λαούτο του.

0: το φίλο.
1: Γυναίκες σταμάτησαν να τραγουδούν σιωπηλά και αναζήτησαν μουσικές γνώσεις. Η Χρυσούλα Ζηφογεωργάκη, Τασούλα Μαμαλάκη, Μαρίνα Κακλή στη συνέχεια έγραψαν τη δική τους ιστορία και κάπως έτσι η γυναικεία παρουσία έδωσε τα δικά της ξόδια.

0: η προγιαγιά μου, η Ειρήνη, μου λένε πως ήταν μαντιναδολόγος και αντάλλασε μάλιστα και μαντινάδες με τον παππού, έτσι ερωτευτήκανε. Η μητέρα μου, εκτός από το, από το σπίτι, που τη θυμάμαι εγώ πάντα να τραγουδάει με την αδερφή της, έκανε όταν ήταν μικρή πρόβες με τον Κουτσουρέλη για να τραγουδήσει ένα από τους δίσκους του τότε. Αλλά για λόγους ηθικούς δεν συμφώνησε η γιαγιά μου και δεν την άφησε. Okay. Ήταν ο καημός της τότε. Μάλιστα, ένας συγχωριανός μας έχει κασέτες, γιατί ήταν πολύ καλός φίλος με τον Κουτσουρέλη, και τις πρόβες, κάποιες από τις πρόβες τις ηχογραφούσαν. Έχει λοιπόν κασέτες με τη φωνή της μητέρας μου και το λαού του Κουτσουρέλη, τις οποίες θα τις κάνουμε να είναι ένα πολύ σημαντικό αρχείο.
1: Εσύ τώρα, με όλα αυτά που έχεις βιώσει μέσα από την οικογένεια, πιστεύεις ότι η μουσική δημιουργεί μνήμες?
0: Θυμάμαι, ας πούμε, τον παππού μου να χορεύει. Θυμάμαι αγαπημένους του σκοπούς ή μαντινάδες που του λέγανε, ή μαντινάδες που λέγανε σε εμάς όταν ήμασταν σε γλέντια. Θυμάμαι τραγούδια από χαρές και από λύπες. Ο κάθε άνθρωπος νομίζω συνδέει τη μνήμη του με διαφορετικά πράγματα. Εγώ έχω συνδέσει τη μουσική με στιγμές, ας πούμε, που σημάδρωσαν τη ζωή μου και τις έχω στην καρδιά μου, έτσι βαθιά κλεισμένες, με επηρεάζουν πάντα.
1: Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός που σε ταξιδεύει στα παιδικά σου χρόνια και τον έχεις μέσα στην καρδιά σου?
0: Πολύ σκοπή, πολύ σκοπή. Έχω ένα αγαπημένο συρτό. Έχω ένα αγαπημένο συρτό που θυμάμαι τον παππού μου να το χορεύει. Είναι του Χάρχαλη ο σκοπός. Και στα Χανιά η συνήθεια είναι ο χορευτής, όταν σηκώνεται πάνω να χορέψει, να παραγγέλνει το σκοπό του συρτού που θέλει στο βιολάτορα. Στον παππού μου παίζανε αυτό το σκοπό πριν προλάβει να παραγγείλει. Και θυμάμαι τη μελωδία. Έλα γιαϊντά με κανείς, γιαϊντά με κανείς.

0: βασανίζεις.
1: Τι είναι η μουσική για σένα?
0: Η μουσική είναι η μουσική και ο χορός. Είναι για μένα ένα μέσο επικοινωνίας. Με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Τι είμαι, τι θέλω να κάνω, πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους γύρω μου. Ήμουν ένα πολύ κλειστό έτσι παιδί στην εφηβεία μου. Και νομίζω ότι μέσα από το τραγούδι και το χορό μπόρεσα να απελευθερωθώ.

0: δεν είμαι επαγγελματίας. Είμαι ερασιτέχνης, είμαι λάτρης του τραγουδιού και της μουσικής. Ήταν μια διαδικασία που έγινε πολύ όμορφα και φυσικά από τα παιδικά ακόμα χρόνια, επειδή όλοι στην οικογένεια τραγουδούσαν. Ήταν φυσικό για μένα να τραγουδώ για να συμμετέχω. Τώρα πώς βγήκα προς τα έξω. Στο Γιάννη τον Παξιμαδάκη το χρωστάω μάλλον αυτό. Και μετέπειτα στο Ross Daily.
1: Είναι μια δύσκολη διαδρομή για μια γυναίκα και μάνα τριών παιδιών.
0: Είναι μια υπέροχη διαδρομή. Χρωστάω πολλά ευχαριστώ στο σύζυγό μου που με στηρίζει και εγκρίνει αυτό που κάνω βέβαια. Στη μητέρα μου και στην πεθερά μου που βοηθάνε πάρα πάρα πολύ με την οικογένεια.
1: Και πιο γλυκό να νούρισμα έχεις επιλέξει για τα παιδιά σου.
0: Α, ο καθένας έχει το δικό του. Στην Ειρήνη τώρα που είναι το μικρό μου λέω ένα νούρισμα που δεν είναι κριτικό, είναι από την Πάνω Ελλάδα και της λέω Νάνι μου του Νάνι Νάνι κι όπου το

Τον ήλιο. Μην κλείσεις το σκυλό. Αυτό είναι το νανούρισμα της ειρήνης. Πανέμορφη στίχη, ε. Mm-hmm. Να είναι το που να το χαρώ σαν η ελιά το φύλλο. Σαν τα πουλάκια το νερό και τα βουνά τον ήλιο. Αυτή είναι η δημοτική μας ποίηση.

0: νομίζω ότι στο ξεκίνημα το δικό σου δεν υπήρχαν και πάρα πολλές γυναίκες.
1: Όχι, δεν υπήρχαν. Τώρα νομίζω σιγά σιγά αυτό αρχίζει και έτσι μπαίνουν και άλλες γυναικείες φωνές στην Κρήτη και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ανδροκρατούμενος ο χώρος, αλλά νομίζω τώρα ότι μας κάνουν τη χάρη και μας δίνουν το λίγο χώρο παραπάνω γιατί το αξίζουμε. Και νομίζω ότι διαφοροποιείται και λίγο το τραγούδι όταν ακούς και μια γυναικεία φωνή. Η γυναικεία φωνή το μεταξύ έχει και μια ευαισθησία, μια γλυκύτητα. Επειδή είμαστε και πλάσματα που γινόμαστε μάνες, που αγαπάμε πολύ και ουσιαστικά και το δίνουμε αυτό, το δείχνουμε στο τραγούδι μας.

0: Δεν είναι λίγο περίεργο το ριζίτικο για μια γυναικεία παρουσία?
1: Όχι, καθόλου, γιατί δεν είναι. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Αυτό. Δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά δεν είναι, όχι. Και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ.

0: Ξέρω όμως ότι ασχολείσαι και με άλλα παραδοσιακά κομμάτια, δηλαδή αγαπάς το μικρασιάτικο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Και το υπηρώτικο πολύ. Και το υπηρώτικο. Που είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποια είναι η δυσκολία τους?
1: Έχουν, στα υπηρώτικα παίζεις πάρα πολύ με τα μόρια. Με τα μόρια πάνω στη φωνή. Και εγώ βέβαια είναι ένα άκουσμα το οποίο δεν μπορώ να τραγουδήσω καλά, αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ που και το ακούω, αλλά δεν με νοιάζει και άμα το τραγουδώ και δεν τραγουδώ καλά, γιατί το θέμα είναι τι εκφράζεις, τι βγάζεις συναισθηματικά.
0: Θα μας πεις ένα υπηρώτικο, πείτε πολύ πολύ λίγο.
1: Ας πω.

0: Τι παίρνεις εσύ από το επιρωτικό τραγούδι, από το μικρασιάτικο, από το κριτικό?
1: Όλα αυτά, κοίταξε, η παράδοση, επειδή βγαίνει μέσα από το λαό, μέσα από, από τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επιτηδευμένος. Βγαίνουν τα καθαρά του συναισθήματα, βγαίνει η ψυχή του και όλο αυτό εκφράζεται μέσα από όλα τα παραδοσιακά τραγούδια. Και γιατί ποιο είναι το κοινό σε όλους τους ανθρώπους? Η ψυχή μας και τα συναισθήματά μας.

Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο ακούσαμε προλίγο, αναφέρεται σε ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός. Θεράπευσε το δούλο του εκατοντάρχου στην Καπερναούμ. Έγινε αυτό το θέμα, το γεγονός. Δηλαδή, ο εκατόνταρχος ήταν εκείνος ο οποίος πλησίασε τον Χριστό και τον ρώτησε και τον παρακάλεσε να κάνει καλά το δούλο του. Ο εκατόνταρχος ήταν στο Ρωμαϊκό στρατό, ήταν ένας αξιωματούχος ο οποίος είχε υπό την εξουσία του 100 άντρες. Περίπου είναι όπως είναι σήμερα στον ελληνικό στρατό Λοχάγος, κάπως έτσι. Αυτός δηλαδή δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν πίστευε στον Θεό όπως πίστευαν οι Ισραηλίτες, στον Θεό των πατέρων αυτών, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ήταν εθνικός. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν η πίστη, τι ακριβώς πίστευε, αλλά πάντως δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν εξεθνών. Ήταν αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατού. Και πήγε στον Χριστό να ζητήσει να κάνει καλά το παιδί του, το δούλο του. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά αυτό το Ευαγγέλιο, το ακούσαμε σήμερα, αλλά πρέπει κανείς να το διαβάσει προσεκτικά, θα δει τις αρετές τις οποίες είχε αυτός ο άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν Ιουδαίος, δεν ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή ήταν ένας εθνικός, ειδωλολάτρης ενδεχομένως. Όμως είχε πολλές αρετές, κυρίως τρεις ήταν οι αρετές τις οποίες είχε. Η πρώτη αρετή ήταν η αρετή της αγάπης. Διότι πήγε στον Χριστό και του είπε: «Ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενον». Ο πες μου. Τώρα όταν έλεγαν οι αρχαίοι «ο πες μου», εννοούσαν ή το μικρό παιδί ή κάποιο παιδί στη μικρή ηλικία, ή εννοούσαν το δούλο τους, τον οποίο αγαπούσαν ενδεχομένως. Εδώ φαίνεται ότι δεν ήταν το παιδί του, γιατί ήταν παραλυτικός και δεινός βασανιζόμενος και έπασχε από σοβαρά ασθένεια. Άρα πρέπει να ήταν ο δούλος. Και όταν σκεφτεί κανείς ποια ήταν η θέση των δούλων της εποχής εκείνης, καταλαβαίνει αυτή την αγάπη την οποία είχε ο εκατόνταρχος. Διότι οι δούλοι την εποχή εκείνη προ-Χριστού δεν τους θεωρούσαν ως ανθρώπους, δεν είχαν δικαιώματα. Οι δούλοι ήταν ρες, ήταν πράγματα. Μπορούσε δηλαδή κάποιος να έχει πολλούς δούλους και να σκοτώνει όποτε ήθελε όποιον δούλων και δεν λογοδοτούσε πουθενά. Δεν γινόταν κανένα δικαστήριο, κανείς δεν του απέδιδε την ευθύνη διότι σκότωσε έναν δούλο. Γιατί ο δούλος δεν είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος και όπως τότε το να σκοτώνει κανείς τα ζώα δεν έδινε πουθενά λόγο, το ίδιο ακριβώς γινόταν και με τους δούλους. Δεν έδινε λόγο για οτιδήποτε έκανε, οποιαδήποτε βάρβαρη διαγωγή έδειχνε προς το δούλο. Και όμως αυτός πηγαίνει στον Χριστό όχι για να ζητήσει κάτι δικό του για την υγεία του, θέμα της οικογένειας του ενδεχομένως. Δεν ζητάει κάτι ιδιαίτερο, αλλά ζητάει να θεραπεύσει το δούλο του, τον οποίο αγαπούσε. Εδώ φαίνεται η μεγάλη αγάπη την οποία είχε αυτός ο άνθρωπος. Μια αγάπη η οποία δεν συνδέεται με τη φιλαυτία, γιατί όταν αγαπά κανείς τον εαυτό του, τότε δεν αγαπά πραγματικά. Επομένως, εδώ φαίνεται η μεγάλη αρετή της αγάπης την οποία είχε αυτός ο εθνικός, αυτός ο αξιωματούχος του Ρωμαϊκού στρατεύματος. Η δεύτερη αρετή την οποία είχε ήταν η αρετή της αυτομεμψίας. Όταν λέμε αυτομεμψία είναι το να μέμφεται κανείς τον εαυτό του και αυτό συνδέεται με την ταπείνωση. Διότι όταν του είπε ο Χριστός «εγώ θα έρθω στο σπίτι και θα το κάνω καλά», εκείνος αμέσως του είπε «Κύριε ου και μη ικανός είναι υπό την στέγην εισέλθεις». «Κύριε σε παρακαλώ, δεν είμαι άξιος να έρθεις μέσα στο σπίτι μου, να μπεις μέσα στη στέγη, κάτω από τη στέγη μου, δηλαδή στο σπίτι, δεν είμαι άξιος». Αυτό σημαίνει αρετή της αυτομεμψίας και της ταπεινώσεως. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν μας έλεγε εμάς στην εποχή εκείνη ο Χριστός ή και τώρα να μας πει κάποιος που έχει μια θέση μέσα στην κοινωνία ότι σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου, θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λόγω της υπερηφάνειας, ενδεχομένως λόγω του εγωισμού, ή αν ήρθα στο χωριό σας σήμερα εδώ, το μεγάλο αυτό χωριό, την πολιτεία ουσιαστικά στο Πανετόλιο, και σας έλεγα στην κάθε έναν από εσάς, σήμερα αμέσως μετά τη θεία λειτουργία θα έρθω στο σπίτι σου,
με πολύ μεγάλη χαρά θα το δεχόσασταν αυτό, ότι δηλαδή κάποιος μεγάλος θα έρθει στο σπίτι μου και προτίμησε εμένα και όχι άλλον. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, ο εκατόνταρχος, επειδή είχε την αρετή της αυτομεμψίας και της ταπεινώσεως, του είπε: «Κύριε, σε παρακαλώ, ούκ είμαι άξιος, ούκ είμαι ικανός, δεν έχω την αξιοσύνη να έρθεις μέσα στο σπίτι μου. Αλλά υπέλογο και ιαθίσετε ο πες μου». Εσύ έχεις τόσο μεγάλη δύναμη που ένα λόγο να πεις θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Εδώ είναι η τρίτη μεγάλη αρετή, η αρετή της πίστεως. Και τι δεν ήταν Ισραηλίτης, εν τούτης όμως είχε πίστη, είχε πίστη στον Χριστό. Τον έβλεπε και αισθανόταν ότι είναι Θεός, όχι ένας άνθρωπος. Και ενώ οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, οι Ιουδαίοι, πολεμούσαν τον Χριστό και τον θεωρούσαν, και πολλές φορές έλεγαν ότι αυτός βλασφημεί τον Θεό που θεωρεί τον εαυτό του ως Θεό, εκείνος όμως πιστεύει ότι αυτός είναι Θεός αληθινός. Και όχι μόνο πιστεύει ότι είναι Θεός, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα με το λόγο του. Φοβερό αυτό το γεγονός. Ο λόγος του Θεού, το λόγο Κυρίου, οι ουρανίες στερεώθησαν. Δηλαδή ο Θεός με ένα λόγο έκανε όλο τον κόσμο. Γεννηθεί το φως και γένε το φως. Ένας λόγος. Και όταν ο Θεός, ο Χριστός λέει ένα λόγο, τέκνο να φέοντες οι αμαρτίε, τότε αμέσως συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες. Ο λόγος του Θεού είναι η Θεία ενέργεια, η Θεία δύναμης, και δείχνει ότι είναι αληθινός Θεός. Και αυτό δείχνει την πίστη τη μεγάλη την οποία είχε αυτός ο εκατόνταρχος προς το Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, όταν άκουσε αυτό το λόγο, εθαύμασε και είπε: «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων». Τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου? Θαύμασε, απόρρισε. Σε ολόκληρο τον Ισραήλ δεν βρήκα έναν άνθρωπο που να έχει πίστη όπως αυτός ο εξεθνών προερχόμενος άνθρωπος. Τέτοια μεγάλη πίστη είχε προς τον Χριστό. Επομένως ο εκατόνταρχος είχε αυτές τις τρεις μεγάλες αρετές: την αγάπη, την αυτομεμψία και την πίστη. Τώρα ερχόμαστε στη σημερινή μας εποχή για να δούμε εμείς. Δεν είμαστε εθνικοί, δεν είμαστε αλλόπιστοι, δεν ανήκουμε σε άλλες θρησκείες. Είμαστε χριστιανοί και όμως και επιπλέον είμαστε και ορθόδοξοι. Και λέει κανείς, έχουμε αυτές τις τρεις μεγάλες αρετές που είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Το να είναι κανείς βαπτισμένος και να είναι ορθόδοξος χριστιανός δεν σημαίνει απλώς ότι έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει το σταυρό του, και φυσικά και αυτά πρέπει να γίνονται, που έχει τη δυνατότητα να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού κατόπιν σχετικής προετοιμασίας όπως καθορίζεται από την εκκλησία, και αυτό πρέπει να γίνεται. Αλλά πέρα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια, θα πρέπει να έχουμε αυτές τις αρετές που είχε αυτός ο ειδωλολάτρης, ο εκατόντραχος ο εξεθνών. Να έχουμε αυτή την αγάπη που είπα προηγουμένως, ότι αυτή η αγάπη είναι η έξοδος από τη φυλαυτία μας, γιατί περισσότεροι από εμάς αγαπούμε τον εαυτό μας και το σώμα μας. Αυτό σημαίνει φυλαυτία, η άλογος του σώματος, φιλία. Δεν διακρινόμαστε για την αυτομεμψία και την ταπείνωση, αλλά για την υπερηφάνεια και τον εγωισμό και την αυτοδικαίωση. Η αυτοδικαίωση είναι το αντίθετο από την αυτομεμψία. Όταν μας λέει κάποιος κάτι και μας κατηγορεί, αμέσως είμαστε έτοιμοι να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Το βλέπουμε συνέχεια αυτό σε όλους τους ανθρώπους και στους χριστιανούς. Δικαιολογούμε συνέχεια τις πράξεις μας. Δεν είμαστε ένοχοι για τίποτε, δεν κάναμε κανένα λάθος. Είμαστε αλάθητοι, και αν τολμήσει κάποιος να μας υποδείξει κάτι, αμέσως του κόβουμε και την καλημέρα. Χάνουμε την επικοινωνία μαζί τους, γιατί έχουμε
Αντί να έχουμε την αυτομεμψία, έχουμε την αυτοδικαίωση. Και επιπλέον, αντί να έχουμε την πίστη, διακρινόμαστε από είτε την απιστία, την αθεία, είτε εν πάση περιπτώσει από την πολύ ολίγη πίστη. Δεν πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό. Πιστεύουμε σαν να υπάρχει ένας Θεός στους ουρανούς που κατοικεί από εκεί και προσευχόμαστε έτσι αφελώς αν γίνει κάτι και αν μας ακούσει. Δεν έχουμε την πίστη αυτή που είχε αυτός ο άνθρωπος που έλεγε «Υπέ λόγο και ιαθίσεται ο πες μου». Δεν κάνουμε δηλαδή προσευχή και αμέσως μετά παραμένουμε και λέμε «Ο Θεός άκουσε την προσευχή μου και όταν θερθεί η ώρα θα μου ικανοποιήσει το αίτημά μου». Και όταν ο Θεός δεν ικανοποιεί το αίτημά μας, τότε δεν σημαίνει ότι δεν ακούει την προσευχή μας. Εμείς λέμε ότι προσευχήθηκα στον Θεό και δεν μου το έδωσε. Όμως και η σιωπή του Θεού είναι απάντηση στις προσευχές μας. Γιατί όταν προσευχόμαστε στον Θεό, άλλοτε μας το δίνει και άλλοτε μας λέει ότι δεν σε συμφέρει να σου το δώσω αυτό που ζητάς. Δεν έχουμε δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, ότι αυτό μένει περί ημών. Δεν ζούμε αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Οπότε όταν δεν έχουμε αγάπη, αλλά έχουμε και μίσος, δεν έχουμε αυτομεμψία, αλλά έχουμε αυτοδικαίωση και δικαιολογούμε τις πράξεις μας και όλες οι διαμάχες που γίνεται μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία είναι ακριβώς γιατί όλοι πιστεύουν έχουν δίκιο. Δεν έχουμε πίστη απόλυτη στο Θεό, αλλά έχουμε όλη εγωπιστία και απιστία και αθεία. Αυτό είναι εκοσμικευμένη ζωή. Το να ζούμε σύμφωνα με τον κόσμο. Και βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας και πολλές φορές έχουν αυτές τις μεγάλες αρετές που ανέπτυξα προηγουμένως. Και εμείς που εκκλησιαζόμαστε δεν τις έχουμε. Γι' αυτό πρέπει να προβληματιστούμε σήμερα ακούγοντας αυτό το Ευαγγέλιο. Και θα έλεγα αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Εθαύμασε ο Ιησούς όταν άκουσε αυτό που είπε αυτός ο εκατόνταρχος. Εθαύμασε. Και μια άλλη φορά λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εθαύμασε ο Ιησούς δια την απιστία αυτών. Δηλαδή όταν πήγε στη Ναζαρέτ, στην πατρίδα του εκεί που μεγάλωσε και τους μιλούσε και έκανε και μερικά θαύματα, τον αμφισβητούσαν και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι αυτός τον οποίο γνωρίζαμε από τα μικρά του χρόνια». Αμφισβητούσαν τη θεότητά του και λέει ο Ευαγγελιστής, ο Ιησούς εθαύμασε δια την απιστίαν αυτών. Δηλαδή φαίνεται στα Ευαγγέλια ότι δυο φορές θαυμάζει ο Χριστός. Πρώτον θαυμάζει για την πίστη του εκατοντάρχου ενός εθνικού και δεύτερον θαυμάζει δια την απιστία των συμπατριωτών του. Το ερώτημα το οποίο πρέπει να θέτει κανείς τον εαυτό του ύστερα από αυτά τα οποία είπα είναι, όταν ο Χριστός βλέπει τη ζωή μας, βλέπει τα βάθη της υπάρξεώς μας, γιατί θαυμάζει? Θαυμάζει για την απιστία μας ή θαυμάζει για την πίστη μας? Θαυμάζει γιατί πιστεύουμε σε Αυτόν ή θαυμάζουμε γιατί απιστούμε και αμφιβάλλουμε για Αυτόν? Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσει κανείς τον εαυτό του και αμέσως μετά θα πάρει τις ανάλογες απαντήσεις και ενδεχομένως θα γίνει και καλός χριστιανός. Αμήν.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την μικρή περιδιάβαση στην ανάδυση, με σκοπό την ανάδυση της εικόνος της Παναγίας μέσα από την ποίηση. Η αναζήτηση πηγών, επαναλαμβάνω, είναι ενδεικτική, πλην όμως έχει αυτό τον συγκλητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι εικόνες της Παναγίας είναι αυτές που εδράζονται όχι μόνο στην πολυσημεία τους, αλλά και στην τακτική των ποιητών να κατασκευάσουν τη δική τους Παναγία. Να υμνήσουν την Παναγία, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα θα είναι φτωχό το λεξιλόγιο στο να υμνήσει κανείς τη μητέρα του Θεού. Και μια και περάσαμε πριν από ένα μήνα σχεδόν περίπου αυτή τη μεγάλη γιορτή της μητέρας, θα λέγαμε ότι η Παναγία συνήθως έχει μια περιγραφή ως η μητέρα του κόσμου, η βρεφοτρόφος και όλες οι άλλες οι πολλαπλές προσωνυμίες που ανάγονται σε μια μακρά ιστορία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, αυτή η μακρά ιστορία που ενδυνάμωσε τη χριστιανική τέχνη, την αρχιτεκτονική των εκκλησιών και βέβαια γιατί όχι και τη λόγια παράδοση. Για τα δημοτικά τραγούδια ο δρόμος είναι μακρύς. Να θυμηθώ μια σπουδαία συλλογή του αείμνηστου κριτολόγου λαογράφου, αγαπητού μου φίλου Σταμάτη Αποστολάχη, ο οποίος μέσα στην ογκώδη συλλογή ρησίτικων τραγουδιών κατέταξε για πρώτη φορά μια μεγάλη ομάδα χριστιανικών τραγουδιών. Ευτύχησα πάντως να ανακοινώσω μια μεγάλη εργασία που τυπώθηκε σε ένα πριν από 10 χρόνια διεθνές συνέδριο που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας στις Μοίρες και αναφέρθηκα σε αυτή την ονομασία των χριστιανικών τόπων και πως αυτά συνυπάρχουν, συνδιαλέγονται με τις αναφορές στην Παναγία και τους Αγίους. Επιστρέφω όμως τη λόγια παράδοση, αναφέρομαι ενδεικτικά σε έναν άλλο ποιητή που φτιάχνει και εκείνος μια Παναγία που δεν είναι διαφορετική από τις άλλες, την κρατάει όμως πολύ ψηλά και ολόφωτη. Είναι ο Παπατσόνης. Το 1919 γράφει ένα μεγάλο ποίημα με τίτλο «Λιτανίες της Παναγίας». Όπως γνωρίζετε όλοι, σήμερα κρατάμε την εικόνα του εορταζόμενου Αγίου ή της Παναγίας ή του Χριστού ή των Αποστόλων και την περιφέρουμε γύρω από το ναό ή κάποτε στους δρόμους ενός χωριού. Αυτή η αίσθηση της περιφοράς σημειωτικά δείχνει ότι η Παναγία είναι πάντοτε μέσα μας και πάντοτε δίπλα μας. Δεν βρίσκεται μόνο μέσα στο ναό, βρίσκεται πάντοτε και μέσα και έξω στο ναό. Το ποίημα λέγει το εξής: «Ω κυβωτέ σιωπηλή, ω μεγάλη αδελφοσύνη, που μας ενώνει η Παναγία όλο γαλήνη, διαθήκη καινούρια με μια παρθένο, παρθένο ταπεινήν, ως το πρώτο τυχόν δέντρο, διαθήκη του γλυκού ασπασμού όλων προς όλους, έξω από μάταιες εντρυφίσες και δόλους». Προχωρούμε παρακάτω και νομίζω πως θα μπορούσε κανείς να κάνει μια στροφή τόσο ωραία και τόσο όμορφη, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές στη λογοτεχνία συναντιόνται, λέει, όλες οι εικόνες του κόσμου. Συναντιόνται οι ψυχές των ανθρώπων, τα χέρια, τα μάτια, το κεφάλι, τα έργα τους κτλ. Έτσι συναντιόνται και οι Παναγίες, αλλά και οι πίστης των ανθρώπων. Γυρίζουμε λοιπόν ξανά να συναντήσουμε τον Σκιαθήτη, γέροντα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ο οποίος αναφέρεται και εκείνος στην Παναγία με ένα αμίμητο τρόπο, καθότι ο ίδιος όχι μόνο εγνώριζε τα της Παναγίας,
αλλά έψαλε εκείνο το περίφημο «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής» κτλ. Κτλ. Σε ένα από τα τετράδια του μας διέθωσε ο ότριρός και αμίμητος εκδότης του έργου του Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος, γράφει ο Παπαδιαμάντης: «Είχα τάξιμο να υπάγω στην Κεχριάν να ψάλω το «Πεπικυλμένη» εις τα εννιάμερα την 23η Αυγούστου». Εννιάμερα εννοεί της Παναγίας. «Από 10 χρόνων δεν είχα επισκεφθεί την Παναγία την Κεχριάν. 10 χρόνια είχα να σπαστώ τη σεβασμίαν παλαιάν εικόνα της Κοιμήσεως, όπου είναι ζωγραφισμένη επάνω στα δύο υπερώα. Ένθεν και ένθεν. Ο ιερός Κοσμάς, αυτός ο θεσπέσιος ποιητής της Πεπικυλμένης, ο θείος Δαμασκηνός, τίνοντες δύο τόμους κάτω από τη σύνθεση της εικόνος, εφώνιζε γραμμένα τα δύο τροπάρια: γυναίκα εθνητήν αλληπερφιός και μητέρα Θεού, και το άλλο, αξίως ως έμψυχος ουρανών υπεδέξαντο. Δεν πήγες, Μπαρμπαλέξανδρε, στην Παναγία της Γεχριά? Εγώ θα πάω. Τώρα που νύχτωσε, τι λες?» Συνεχίζει παρακάτω: «Έχει φεγγαράκι, τέλος ηξιώθην», λέει ο Παπαδιαμάντης, «να ψάλω το Πεπικυλμένη, και τούτο αρκεί». Νομίζω πως είναι πολύ συγκινητικό και μας μεταφέρει και δικές μας εικόνες χαράς όταν επισκεφτόμαστε μια απρόσιτη εκκλησία ή λιγότερο λειτουργημένη, που κάποιοι τη νιώθουν έρημη, αλλά πάντοτε είναι ζωντανή, γιατί αναμένει το χτύπο της καμπάνας, το τρίξιμο της πόρτας, την προσκύνηση στις παλαιές εικόνες όπως είναι τοποθετημένες μέσα στην εκκλησία. Ένας άλλος σπουδαίος ποιητής με θρησκευτικό υπόβαθρο, με μεγάλη λόγια παραγωγή στα αντίστοιχα θέματα, ήταν ο Νίκος Καρούζος. Ποιητής βαθιάς κατάνοιξης, ποιητής πίστεως, ποιητής της ζωής, ποιητής και του θανάτου. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω εδώ την αξιόλογη προβολή που έχει κάνει για το έργο του ο αγαπητός φίλος, εκλεκτός αηδός της βυζαντινής μουσικής, πρωτοψάλτης και άρχον του Οικουμενικού Θρόνου και εκ των παραγωγών του ραδιοσταθμού, φίλτατος Ιωάννης Τσερεβελάκης. Το ποίημα του Καρούζου, εν έτη 74, έχει τον τίτλο «Η αντίκρουση του χειμώνα». Κρατώντας την αισθήτα της Παναγίας, ο έσχατος του ουρανού με χιλιάδες έντομα στην όραση με εξεθύμιαστα. Για σε μια στον νυμφώνα, μάλα θεάματα της αγάπης από μέσα, μάλα γεγονότα σπιθοβολώντας, αγγίζει τους ραχητικούς και θεραπεύει την αρθρίτιδα, μαλάζει τους πρισμένους αστραγάλους, αφήνει τρυφερά την αλήθεια πάνω σε όλες τις αρρώσκες, και εκείνες χάνονται καθώς τα ευδιάλυτα νέφη. Σιγά σιγά ρυθμίζεται και ο θάνατος. Νομίζω ότι η ποίηση είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και δεν αναφέρομαι στον βιολογικό κύκλο του ανθρώπου. Ο ποιητής είναι αυτός που μας ανεβάζει μέσα από τα πολλά σκαλιά που ανεβαίνουμε, καθότι λέει στην κορυφή υπάρχει ένα μικρό πετρόκτιστο και πανέμορφο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Και θέλουμε να ανεβούμε ψηλά στην κορυφή. Αυτές είναι οι βαθμίδες της ποίησης, αυτό είναι και το έργο του ποιητή. Πριν προχωρήσω σε περαιτέρω σκέψεις, θα ήθελα να διαβάσω ακόμη ένα ποίημα που δημοσιεύτηκε το 1989 από ένα σπουδαίο ποιητή, πολύ σπουδαίο, τον Μιχαήλ Γκανά. Για τον ποιητή αυτό, ενημερωτικά, πολλά έχει γράψει
Ο αγαπητός συνάδελφος, επίσης έξοχος ποιητής, Δημήτρης Περοδασκαλάκης. Το ποίημα, εδώ υπάρχει ένα έντονο θεατρικό στοιχείο. Η Παναγία παραστέκει, είναι δίπλα στην άρρωστη μάνα. Πολύ σπουδαίο μοτίβο αυτό. Το ποίημα έχει τίτλο «Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού». Θα ακούσετε τους στίχους που κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικοί. Η ποίηση βρίσκεται, μοιάζει με ένα χέρι που άλλοτε μας αγκαλιάζει, άλλοτε μας γνεύει, άλλοτε μας δείχνει το δρόμο της αρετής. Διαβάζω το ποίημα. «Τα χέρια σου τα κέρινα, η Παναγιά εκράτη, χιόνιζε στα σεντόνια σου και σ' όλο το κρεβάτι. Η κόκκινη λιανή γραμμή του πλαστικού σωλήνα απ' τη φανερή πληγή σαν ποταμάκι εκείνα. Κι έφευγαν απ' τα μάτια σου σκιαγμένα τα τριγόνια και με έφερναν σ' άλλους καιρούς και στα μικρά μου χρόνια. Μικρά, πολύ, πικρά πολύ, χτισμένα γύρα-γύρα και μόνο από τη φούχτα σου σπυρή χαράς επίρα». Πολύ συγκινητικό, ανάμεσα στην ελπίδα και στην τραγικότητα της ζωής. Άλλωστε εδώ συνυπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν είναι άγνωστα στην ποίηση. Είναι τα πουλιά, είναι ο ίδιος ο καιρός, είναι το ποτάμι, είναι αυτό το ερυθρό χρώμα που δείχνει την αγωνία, την απόγνωση, αλλά και την διαμαρτυρία την εσωτερική του ανθρώπου, γιατί να φύγει από αυτή τη ζωή. Ακόμη και όταν στο προσκεφάλι του έχει την Παναγία. Ένα αντίστοιχο ποίημα που νομίζω πως έχει σημασία είναι γραμμένο από τον Δημήτρη Κοσμόπουλο, ένας όχι από τους πολύ γνωστούς ποιητές, αλλά έκρινα σκόπιμο να το αναγνώσω γιατί βαδίζει στα ρήματα ολόκληρης της σημερινής μας εκπομπής. «Ίστατο ημίτηρ, κλαίουσα και ρηγούσα, να επισκοπή του, ιού της το μαρτύριο, το όντι φρικτό έμπροστά της το μυστήριο. Πλέχουνταν του θανάτου και όσα πούσα, η μάνα αισθάνετο και αδύναμη ούσα, το τέκνο να στηρίξει ένα κριτήριο, αγάπης βάνη. Δέεται στον Κύριο να αποθάνει ανταυτού την επιούσα. Της γένεται το θέλημα, τεθνίσκει, κι ας συνοδεύουν την ψυχή του ίσκιου φωτός. Φευγίτσα η μάνα για το γιο της, μα αυτός δεν είναι θάνατος. Μεγάλη εορτή που μοιάζει, ακούστε ιδέως που ψάλλει, ως προσφέρνεται η ρίζα στο βλαστό της». Νομίζω πως όλα αυτά μοιάζουν με μια εκκλησία. Στο βάθος οι εικόνες, μια συστάδα από κεριά, τα μάτια των ανθρώπων να λιγοκλίνουν από ικανοποίηση και να εξέρχεται μια μυστήρια προσευχή. Είναι ώρα, θα έλεγα εγώ, να ακουστεί ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία. Θα λέγαμε ότι είναι ατέλειωτο το ταξίδι το σημερινό. Εγώ θα μπορούσα να διαβάσω ακόμη ένα-δυο που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολλοί οι ποιητές που αναφέρονται όχι μόνο στη χάρη του Θεού ή στη χάρη της Παναγίας, αλλά αναφέρονται σε αυτές τις μικρές ώρες, όπως για παράδειγμα οι μικρές ώρες χαράς για τον Ιησού, αλλά και τους ανθρώπους που τον υποδέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα, οι μικρές όμως και έσκατες ώρες επάνω στο Σταυρό, λίγο πριν παραδώσει το Πνεύμα, οι μικρές ώρες, οι τραγικές, απέναντι του Σταυρού, της Παναγίας και του Ιωάννη,
οι μικρές ώρες των μυροφόρων που πήγαν εν σπουδή στον τάφο του Ιησού, όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος φτιάχθηκε σε αυτά τα μικρά μυστικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η έννοια του μικρού εδώ ουσιαστικά είναι η έννοια του μεγάλου. Θέλω να διαβάσω ένα από τα μικρά αποσπάσματα που αναφέρονται στην Παναγία και με αυτό περίπου να κλείνουμε σιγά σιγά τον κύκλο της εκπομπής. Δεν είναι άλλο που δεν θα μπορούσα να το παραλείψω, καθώς θα πρέπει να τονίσω, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι πολύ καλό να διαβάζουμε ποιήση. Έχουμε ικανούς ποιητές ανά την Ελλάδα, έχουμε ποιητικούς διαγωνισμούς, έχουμε ποιητικές εκδόσεις, αλλά έχουμε και ανθρώπους που δεν είναι τόσο καταξιωμένοι, έχουν όμως μέσα τους κάτι άλλο, την ποιητική της πίστης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, ρητορικό, δεν είναι ζήτημα να περιαυτολογήσουμε, είναι όμως μέσα στη φλέβα μας να καταλάβουμε ότι όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, από όπου θα διαβάσουμε σε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από το περίφημο άλλωστε Άξιον Εστί, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε αυτούς τους αρμούς, την ευλογία της ψυχής μας από την Παναγία και τον Χριστό, έτσι και ο αντίστοιχος ανώνυμος δημιουργός έπλασε ένα μικρό ή ένα μεγάλο ποίημα που είχε μέσα την αγωνία, την πίστη, το όραμα, την ελπίδα κτλ. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα με τον τίτλο, από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελίτη, με τον τίτλο

πολύ σημαντικό να δούμε την ποίηση, την Πανάγια ποίηση θα έλεγα εν τέλει εγώ, να τη δούμε μέσα από μια άλλη δόξα, δηλαδή ποια δόξα, το πώς ταξιδεύει, όπως ταξιδεύει η πίστη μέσα μας, έτσι ταξιδεύει και μέσα στην ποίησή μας. Και η ποίησή μας δεν είναι ποίηση προσωπική, αλλά είναι ποίηση της χριστιανοσύνης. Έχω ακόμη να, από την συλλογή μου, να διαβάσω κάτι που ίσως να μην είναι γνωστό, να διαβάσω ακόμη δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, πολύ σπουδαίο ποίημα με τίτλο «Εισόδια». Υπάρχει ένα θέμα ωραίο, να γράψεις στίχους μουσικούς, χλωμούς νησιώτικους, που να διαβάζονται με τη βοήθεια της φλόγας, ενός μικρού κεριού που τρέμει και από τις ψυγές που τρέμουν και ποθούν. Υπάρχει ένα θέμα εσπερινό, ωραίο πολύ, για λιτανίες κοριτσιών λευκοντημένων, αγνών παιδιών, στα χέρια να κρατούν λαμπάδες και χρυσάνθεμα. Ωραίο θέμα, συγκινητικό, που έτσι καθώς πασχίζεις να το γράψεις, έρχεται μέσα στην ερημιά που ζεις και σε χαϊδεύει. Γλυκιά και γαλανή, καλησπέρα της μανούλα σου, εκείνη η ευωδιά των χρυσανθέμων, που ανθούνε στα τσιπάρια του Νοεμβρίου, η ευωδιά η παράξενη που εκπλήσει τους αγγέλους, καθώς τους αναγγέλει μυστικά την είσοδο της ταπεινής Παρθένου. Όπως καταλάβατε, το ποίημα αναφέρεται στο μέγιστο γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου που γιορτάζουμε, θα γιορτάσουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο, την 21η. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι όσα γράφτηκαν για την Παναγία δεν φτάνουν. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η εγκύτητα στο θέμα αυτό της Παναγίας δημιούργησε και πύργωσε μέσα μας μια φαντασία να κατεργαστούμε περισσότερο το πρόσωπο της Παναγίας. Το είδαμε στη χριστιανική τέχνη, το είδαμε στα τροπάρια, το ακούσαμε στις δεήσεις, το βλέπουμε στα εξώφυλλα των βιβλίων, στα εσώφυλλα, στις φωτογραφίες, στους πανηγυρισμούς, στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών, ακόμη και τοπονύμιο Παναγιά υπάρχει. Όλα αυτά όμως είναι μια σύνθεση λόγου και τέχνης. Ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τα όποια παραδείγματα αναφέρονται στην Θεοτόκο συνιστούν μια τάση του ανθρώπου να διευρύνει το λογισμό του, να αποκτήσει προφορά πίστεως, όπως έλεγε ένα προηγούμενο ποίημα, να δώσει μια διάσταση ότι η αγάπη είναι εκείνη που δεν ξεψυχά. Κάποιες φορές μας εγκαταλείπει η πίστη. Η εικόνα της Παναγίας είναι μπροστά μας. Ο ήχος της καμπάνας, αποθαυμάζουμε μια μεγάλη και ωραία εικόνα και εκκλησία. Βλέπε Παναγία της Τίνου, βλέπε Παναγία των Χαλκαίων, βλέπε τόσες και τόσες εκκλησίες που υπάρχουν και κοσμούν ανά την Ελλάδα, μεγαλειώδεις και συνάμα πολλές φορές μητροπολιτικούς ναούς. Θέλω με αυτό να ενισχύσω τον βηματισμό σας και να αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός που έζησε η ιστορική εκκλησία της Κρήτης πριν από ένα περίπου μήνα, η μεγάλη φερόνιμος και πανθαύμαστη γιορτή του πρώτου Αποστόλου και Επισκόπου Κρήτης, μαθητή του Αποστόλου Παύλου, του Τίτου, ο περικαλής και καθεδρικός ναός του Ηρακλείου της Κρήτης, του Μεγάλου Κάστρου, εόρτασε και φέτος με μεγαλειώδη τρόπο, με συγκινητική συμμετοχή, όχι μόνο της ιεραρχίας της νήσου, αλλά και πολυπληθούς ευσεβούς και φυλάγιου, όπως έγραψε.

στην ανακοίνωση ή Ιερά Σύνοδος το μεγάλο γεγονός της επετείου των 60 χρόνων από την επαναφορά της κάρας του Αγίου Τίτου, όπου ευρίσκεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί αυτή η μετακίνηση αυτού του ιερού τμήματος του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Νήσον το 61 περίπου μετά Χριστόν, δείχνει αυτή την λαχτάρα του χριστιανού που εμείς προσπαθήσαμε να αλλιεύσουμε μέσα από ενδεικτικές ποιητικές αναγνώσεις, να μην μετακινηθεί από την εικόνα. Η κάρα ως ένα σύμβολο που κοσμεί μάλιστα και ως εξώφυλλο το ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, όπου δείχνει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη να κομίζει με πολύ κόπο συνοδεία ιεραρχών και να επαναφέρει στο νησί μας αυτή καθ' αυτή την κάρα. Ουσιαστικά πρόκειται για την εικόνα του Αγίου Τίτου. Τη σχέση μπορεί να έχει με όσα είπαμε σήμερα, με πολύ αγάπη. Το ίδιο έχει συμβεί πολλές φορές με την εικόνα της Παναγίας. Πριν από λίγο καιρό ζήσαμε μια σπουδαία ενέργεια του Αρχιεπισκόπου μας, την σχετική με την κυρά της Κάνδια, την Παναγία δηλαδή, που σήμερα βρίσκεται στο κεντρικό καθολικό ναό της Βιέννης. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς επανέρχεται η εικόνα στον τόπο της, στη θέση της, άρα έχουμε μια επανεδραίωση της πίστης, κατά τον ίδιο λόγο πρέπει να σκεφτούμε ότι έτσι μας ταξιδεύει και ένας ποιητής. Ένας ποιητής, ο οποίος μας λέγει «Να, αυτό είναι το όραμα της εικόνας. Να, γιατί ο Παπαδιαμάντης ήθελε να πάει σε μια εκκλησάκι που δεν είχε πάει ποτέ και να ψάλει. Αυτό όσοι βοηθάτε στην εκκλησία θα το έχετε ζήσει με μεγάλη νοσταλγία. Να βρεθούμε και φέτος σε μια μακρινή εκκλησία που λειτουργείται μια φορά το χρόνο και να ακουστεί το απολυτίκιο του Αγίου, της Αγίας, του Οσίου κτλ. Θέλω να πω, ολοκληρώνοντας την εκπομπή αυτή, ότι όπως ακριβώς οι ποιητές μας αδιαλείπτως προσπάθησαν να αφομοιώσουν την εικόνα της Παναγίας, στην πραγματικότητα διέπρεψαν και εμέσως συνέβαλαν εκ παραλλήλου, θα λέγαμε εμείς, στο να δοθεί μια μεγάλη αξία σε αυτό που η Εκκλησία μας επί αιώνες, αιώνων πασχίζει να φέρει στο φως. Να φέρει δηλαδή αυτή την ελπίδα, όπως ακριβώς τόλμησαν οι τότε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ο Μητροπολίτης Μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης και φυσικά με το άγρυπνο βλέμμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου να μας δώσουν αυτή την εικόνα που μοιάζει με μια αποστολή, μια νέα ιεραποστολή θα έλεγα εγώ, ότι ακριβώς προσπαθούμε να ζήσουμε από κοντά και κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ελπίζω να μην είναι ρυψοκίνδυνος, όπως έπραξαν οι ποιητές μας, οι οποίοι μπόρεσαν την Παναγία και εκείνοι να την τοποθετήσουν στη θέση της, μέσα στους στίχους, τις φράσεις, τις εικόνες, τα σχήματα λόγου κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτό που γράφει ως ένα μικρό απόσπασμα και όπως το ζήσαμε σε αυτές τις πολύ πολύσιμες τελετές που οργάνωσε η Εκκλησία της Κρήτης, νομίζω πως μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα με το κείμενο, το πανέμορφο κείμενο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου κυρίου Ευγενίου, ο οποίος στο δύσκολο δρόμο της αρχιερατείας του ετόλμησε να αναδείξει και αυτό το μέγα γεγονός που αποτελεί μια διαχρονική σελίδα για την Εκκλησία της Κρήτης. Έγραφε λοιπόν στο ημερολόγιο του για αυτό το μεγάλο γεγονός που ευτυχήσαμε φέτος να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια.
Εορτέ της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου προέβαλαν μεγάλο στην Εκκλησία της Κρήτης και συνέβαλαν στην έξαρση της αποστολικής της προελεύσεως. Κείμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία είτε γράφτηκαν από τον μακαριστό Ευγένιο Ψαλιδάκη, είτε γράφτηκαν από τον σεβασμιότατο Αρχιεπισκοπό μας. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν αυτή την μεγάλη πίστη, αυτή την μεγάλη αξία που δίνεται και που υπερβαίνει, όπως λέμε, την επέτειο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού γεγονότος. Ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω επιλογικά τη χαρά μου, τη συγκίνησή μου, περαίνοντας αυτό τον κύκλο της εκπομπής, να ευχαριστήσω και πάλι προσωπικώς τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον Εδεσιμολογιώτατο, τον Πατέρα Νικολάου, τον άγρυπνο επίσης συντονιστή και όχι μόνο και στα λάθη και στις παραλήψεις μας, με την ευκρίνεια την τεχνική που τον διακρίνει, τον τεχνικό Παντελή Καλογεράκη, και βέβαια τον Αρχιεπίσκοπό μας της Κρήτης Ευγένιο, τον Πάτρονα πολλών αγαθών, και σε αυτό το τμήμα, το ραδιοσταθμό δηλαδή της Αρχιεπισκοπής, που ταυτόχρονα είναι ένα από τα ωφελημότατα τμήματα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος. Εύχομαι σε όλους το θέρος να μελετήσετε λογοτεχνία, εύχομαι σε όλους να αποτελέσει η συνομιλία μας μια μικρή αφορμή, ώστε σε ενδεχόμενη νέα συνάντηση να έχουμε μια χαρά και ελπίδα και να θυμηθούμε αυτό που και πάλι μας ενέταξε στο ημερολόγιο και που αποτελεί την πρώτη, το ξεκίνημα της επιστολής προς Τίτων, «Επεφάνη χάρις του Θεού, η σωτήριος πάση ανθρώπης». Να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, πίστη και ελπίδα. Σας ασπάζομαι όλους ανεξαιρέτως και ατομικά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε τελειώνοντας την προηγούμενη εκπομπή μας την προσπάθεια του Ηρακλείου να συμφιλιώσει τους Ορθοδόξους με τους Μονοφυσίτες, εισάγοντας με τη βοήθεια του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Σεργίου τον μονοενεργητισμό, δηλαδή την διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός έχει δύο φύσεις, την Θεία και την Ανθρώπινη, αλλά έχει μία μόνο ενέργεια, τη Θεία. Σήμερα θα δούμε αν αυτή η διδασκαλία έγινε δεκτή. Ενώ ο Αλεξανδρίας Κύρος προσπαθούσε να πραγματοποιήσει την ένωση των μονοφυσιτών της Αιγύπτου, ένας Παλαιστίνιος μοναχός, ο Σοφρόνιος, που έμενε εκεί, πληροφορήθηκε τις προτάσεις του Κύρου. Η έβδομη έλεγε «Η μοναδική θεανδρική ενέργεια του Χριστού». Έκανε παρατηρήσεις στον Πατριάρχη και προσπάθησε να του δείξει ότι μία τέτοια διδασκαλία ήταν προδοσία του δόγματος της Χαλκιδόνας και ανανέωση της αιρέσεως του Απολιναρίου. Δεν πέτυχε όμως τίποτε. Χωρίς να ξέρει ότι η συγητής της διδασκαλίας αυτής ήταν ο Σέργιος, πήγε να ζητήσει βοήθεια από αυτόν. Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι ο Σέργιος ήταν θερμός υπερασπιστής του μονοενεργητισμού. Αλλά ο Σέργιος μέχρι τότε είχε βρει συμπάθειες τόσο από τους Ορθοδόξους όσο και από τους Μονοφυσίτες. Οι φωνές του Σοφρονίου, ο οποίος μιλούσε για αίρεση, μπορούσαν να ξαναφέρουν την διάσταση και να καταστρέψουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν ως τότε. Ο Σέργιος προσπάθησε να επισημοποιήσει τις αντιλήψεις του με διάταγμα του Αυτοκράτορα και τη γνώμη του Πάπα. Ο Ηράκλειος δημοσίευσε το 638 διάταγμα, την έκθεση. Η έκθεση, όπως γράφει ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, είναι έργο του Πατριάρχη Σεργίου, ο οποίος την είχε συντάξει πριν 5 χρόνια, το 633, και ο ίδιος την υπέγραψε όταν γύρισε από τους πολέμους στην Ανατολή. Πριν ακόμη εκδοθεί η έκθεση, ο Σέργιος έγραψε στον Πάπα Ονόριο επιστολή συνταγμένη με μεγάλη προσοχή, όπου περιέγραφε τα καλά αποτελέσματα που είχε η ενωτική πολιτική του Ηρακλείου, που στηριζόταν στη φράση «μία μόνον ενέργεια στο Χριστό». Δεν έγραψε όμως σαφώς τι εννοούσε. Ο Ονόριος, που δεν ήταν καλά πληροφορημένος για όσα συνέβαιναν στην Ανατολή, του απάντησε και στο τέλος πρόσθεσε «Σας συνιστούμε να αποφύγετε αυτούς τους νέους τρόπους εκφράσεως για τη μία ή τις δύο ενέργειες και να καταγγέλλετε μαζί με μας, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και την Καθολική Ενότητα, ότι ο μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, Υιός του Ζώντος Θεού, Θεός Αληθινός, ενέργησε με δύο φύσεις τις ενέργειες της θεότητας και της ανθρωπότητας». Πίστευε ότι η ορολογία δεν έχει πολύ σημασία, όσο για τα έργα της θεότητας και της ανθρωπότητας πρέπει να είπω και να ομολογήσω ότι μία ή δύο ενέργειες δεν είναι δική μας υπόθεση. Ας τα αφήσουμε αυτά στους γραμματικούς ή στους ειδικούς που έχουν τη συνήθεια να κάνουν έκθεση μπροστά στα παιδιά των λέξεων που βρήκαν. Απορρίπτουμε, έλεγε, τους νέους όρους που συνήθως σκανδαλίζουν την Αγία Εκκλησία του Θεού. Στο τέλος όμως έγραφε «Ομολογούμε μία μόνο θέληση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Φαίνεται ότι η αντίληψή του ήταν ορθόδοξη, δεν την εξέφρασε όμως με αρκετή ακρίβεια. Ο Σοφρόνιος πήγε στην Παλαιστίνη και διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο τον Μόδεστο το 634. Έστειλε ενθρονιστήρια επιστολή προς τους επισκόπους του, στην οποία ομολογούσε την πίστη του και στο χριστολογικό ζήτημα μιλούσε για τις δύο ενέργειες που ο ίδιος υποστήριζε, χωρίς όμως να αναφέρεται συγκεκριμένα στα γεγονότα της Κωνσταντινούπολεως. Την επιστολή έστειλε στον Πατριάρχη Σέργιο και στον Πάπα της Ρώμης Ονόριο. Έλεγε ότι επειδή στο Χριστό υπήρχαν δύο φύσεις, υπήρχαν και δύο ενέργειες, και όταν ο Χριστός ήθελε, έδινε στην ανθρώπινη φύση την ευκαιρία να εκτελεί τα όσα ανήκαν σε αυτή, τα οποία γίνονταν με φυσικό τρόπο. Όταν ο Σέργιος είδε την αντίδραση, σταμάτησε για λίγο καιρό. Το 638 οι Άραβες κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ. Την έκθεση που είχε δημοσιεύσει τον ίδιο χρόνο ο Ηράκλειος την είχαν δεχθεί οι Πατριάρχες. Παρουσιάστηκε όμως αντίδραση στη Ρώμη από τους διαδόχους του Ονορίου. Ο Πάπας Ιωάννης ο IV καταδίκασε τον μονοενεργητισμό και τον μονοθελητισμό. Όμως ύστερα από λίγο καιρό
Ήταν άχρηστο να προσπαθούν να ενώσουν τους μονοφυσίτες της Ανατολής, γιατί οι Άραβες κατέλαβαν τη Συρία και την Αίγυπτο και ύστερα από λίγο και την Βόρεια Αφρική. Οι μονοφυσίτες τους δέχτηκαν χωρίς αντίσταση στις περιοχές αυτές, γιατί ήθελαν να απαλλαγούν από τους Βυζαντινούς. Όταν δημοσιεύτηκε η έκθεση, ο Σέργιος ζήτησε να γίνει δεκτή από όλους τους κληρικούς. Όσοι δεν τη δέχτηκαν, θα τους καθερούσαν. Την έστειλε και στη Ρώμη να την υπογράψει ο Πάπας Σεβερίνος, διάδοχος του Ονορίου. Ο απεσταλμένος πήγε την έκθεση στον έξαρχο Ισαάκ, ο οποίος ζήτησε από τον εκλεγμένο Πάπα να την υπογράψει για να τον αναγνωρίσει κατόπιν. Ο Πάπας χειροτονήθηκε το Μάιο του 640, γιατί φαίνεται ότι οι συνεννοήσεις δεν προχωρούσαν γρήγορα και καταδίκασε την έκθεση. Όμως τον Αύγουστο του ίδιου έτους πέθανε. Και ο Σέργιος είχε πεθάνει το 638 και τον διαδέχθηκε ο Πύρος, που είχε τις ίδιες αντιλήψεις με αυτόν. Αναγνώρισε πάλι την έκθεση το 639 και ζήτησε από τους κληρικούς να την υπογράψουν. Ο Σοφρόνιος ανέπτυξε δραστηριότητα εναντίον στη διδασκαλία αυτή, αν και δεν διάβασε την έκθεση, γιατί πέθανε ίσως το Μάρτιο του 638. Ο Ηράκλειος δεν ενδιαφερόταν πια πολύ για την έκθεση όταν πέθανε ο σύμβουλός του Σέργιος. Χωρίς δυσκολία ενέκρινε την εκλογή του Πάπα Ιωάννου του Τετάρτου, ο οποίος με την ευκαιρία της παρουσίας επισκόπων στη Ρώμη για την ενθρόνησή του, έκανε σύνοδο και καταδίκασε την έκθεση και έστειλε την απόφαση στον Πύρο. Ο Ηράκλειος δεν έλαβε μέτρα και είπε ότι ο Σέργιος συνέταξε μόνος του την έκθεση. Άλλωστε ήταν άρρωστος και πολύ ανήσυχος από τις αραβικές κατακτήσεις. Μετά το θάνατο του Ηρακλείου το 641 βασίλεψαν δύο γη του, που τους είχε ορίσει διαδόχους ο Ηράκλειος, ο νέος Κωνσταντίνος ο Τρίτος και ο Ηρακλεονάς. Ύστερα από λίγο όμως, αυτοκράτορας έγινε ο Κώστας το 641 έως το 668 και ο Πατριάρχης Πύρος αντικαταστάθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο από τον Παύλο που ήταν οικονόμος στην Αγία Σοφία. Ο Πύρος διώχθηκε από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγε στη Βόρεια Αφρική, όπου ύστερα από την εισβολή των Αράβων στην Αίγυπτο και στη Συρία, πήγαν πολλοί μοναχοί και μοναχές από τα μέρη αυτά. Ήταν μονοφυσίτες και άρχισαν να διενεργούν δραστήριο προσελητισμό στους Ορθοδόξους. Όλη αυτή η αναταραχή εξόργησε τον κλήρο της περιοχής, ο οποίος αποδοκίμαζε και τον μοναθελητισμό ως μεταφρασμένο και μεταφιεσμένο μονοφυσιτισμό. Και ο έξαρχος της Αφρικής Γρηγόριος έλαβε σοβαρά μέτρα εναντίον τους. Ένας από τους κυριότερους αντιπάλους του μοναθελητισμού ήταν ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από επιφανή οικογένεια, μορφώθηκε ικανοποιητικά και όταν ήρθε ο Ηράκλειος, που ήταν ίσως συγγενής του, πήρε υψηλή διοικητική θέση στην αυλή. Γρήγορα όμως άφησε τον κόσμο και κλείστηκε σε μοναστήρι στην Χρυσόπολη. Ύστερα από αρκετά χρόνια πήγε στην Αίγυπτο, όπου γνωρίστηκε με το Σοφρόνιο. Άρχισε να ασχολείται με το μονοενεργητισμό από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεση και την πολέμησε με σφοδρότητα. Το 641 βρισκόταν στη Βόρεια Αφρική, όπου είχε εγκάρδιες σχέσεις με τον έξαρχο Γρηγόριο και τον καθοδηγούσε στον αγώνα εναντίον των αιρετικών. Ενώ πρώτα είχε καλές σχέσεις με τον Πύρο, τώρα που και αυτός ήρθε στη Βόρεια Αφρική, καταπολέμησε τις ιδέες του. Στην Καρχιδόνα έκαναν οι δύο δημόσια συζήτηση το 645, στην οποία νίκησε ο Μάξιμος, πράγμα που αναγνώρισε ο Πύρος, ο οποίος ζήτησε να πάει στη Ρώμη. Εκεί μπροστά στον Πάπα Θεόδωρο και το λαό υπέβαλε ομολογία πίστεως, στην οποία καταδίκασε την έκθεση και την αίρεση των προκατόχων του. Έτσι ο Πάπας τον δέχτηκε με μεγάλη τιμή, τον αναγνώρισε ως Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Στη Βόρεια Αφρική έγιναν σύνοδοι στις τρεις επαρχίες χωριστά για να καταδικάσουν τον μοναθελητισμό και με γράμμα προς τον Πάπα οι επίσκοποι τον πληροφόρησαν για τα συμβάντα εκεί. Όλοι οι επίσκοποι της Αφρικής έγραψαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και ζητούσαν να καταστρέψουν τα αντίτυπα της εκθέσεως, να ξεκολλήσουν το αντίγραφο που ήταν τυχοκολλημένο στην Αγία Σοφία και να ταχθούν με την αληθινή πίστη. Ο έξαρχος Γρηγόριος προετοίμασε επανάσταση εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Έλεγαν ότι και ο Μάξιμος ήξερε τη συνωμοσία, χωρίς όμως να μπορούν να το αποδείξουν.
Το 647 οι Άραβες έκαναν επιδρομή στη Βόρεια Αφρική από την Αίγυπτο. Ο Γρηγόριος σκοτώθηκε σε μια μάχη εναντίον τους. Ο Πύρος από τη Ρώμη πήγε στη Ραβένα όπου υπαναχώρησε πάλι και δέχθηκε το μοναθελητισμό, οπότε ο Πάπας τον αφόρησε. Την εποχή της βασιλείας του Κόνσταντος οι Άραβες έκαναν σημαντικές κατακτήσεις. Ο Χαλίβης τους Μωαβίας κυρίεψε την Κύπρο και τη Ρόδο και κατασκεύασαν στόλο. Ο Αυτοκράτορος το 663 πήγε στη Νότια Ιταλία και κατόπι στη Ρώμη, όπου έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές. Ο Κόνστας ανησυχούσε για τη θρησκευτική κατάσταση που επικρατούσε στη Δύση, από την διάδοση του μοναθελητισμού στη Βόρεια Αφρική, όπου παρατηρήθηκε και η συνωμοσία του εξάρχου Γρηγορίου. Γι' αυτό πίστεψε ότι πρέπει να επέμβει για να αποκατασταθεί η ησυχία. Γι' αυτό αποφάσισε και δημοσίευσε το 648 διάταγμα με το όνομα «Τύπος» ή «Τύπος περιπίστεως», με το οποίο παραμέρισε την έκθεση, απαγόρευσε κάθε συζήτηση για μία ή δύο θελήσεις. Για τους παραβάτες προβλεπόταν αυστηρές τιμωρίες. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τη δράση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και την σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου.

Στη Ρώμη πέθανε ο Πάπας Θεόδωρος και τον διαδέχθηκε ο Μαρτίνος το 649. Ο νέος Πάπας κάλεσε σύνοδο τον Οκτώβριο στο Λατερανό, στην οποία πήγαν 105 επίσκοποι από την Ιταλία και καταδίκασαν τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, καθώς και τους πατριάρχες που τον ακολούθησαν, τον Σέργιο, τον Πύρο και τον Παύλο. Στη σύνοδο αυτή, κύριο ρόλο έπαιξε ο Μάξιμος. Η σύνοδος στην απόφασή της έλεγε ότι ο Πάπας, οι ποιμένες και οι πιστοί, αναθεματίζουν όλους εκείνους που δέχονταν την ασεβή έκθεση και τον ασεβέστατο τόμο. Στην Ανατολή δεν υπήρχαν πατριάρχες ορθόδοξοι για να απευθυνθεί ο Πάπας. Στον Παύλο Κωνσταντινούπολεως δεν έγραψε ο Πάπας γιατί δεν τον αναγνώριζε. Έστειλε όμως τις αποφάσεις στον Αυτοκράτορα με επιστολή, με εκφράσεις σεβασμού, που υπέγραψαν όλοι οι επίσκοποι που ήταν παρόντες στη σύνοδο. Ο Πάπας τον παρακαλούσε να αποκαταστήσει την ορθόδοξη ομολογία των πατέρων και των συνόδων. Ο Κόνστας, πριν ακόμη τελειώσει η σύνοδος, έστειλε νέον έξαρχο, τον Κουβικολάριο Ολύμπιο, με διαταγή να αναγκάσει τους επισκόπους και τον Πάπα να υπογράψει τον τύπο. Ο Ολύμπιος όμως φαίνεται ότι ήθελε να εκμεταλλευτεί τις διαφορές για όφελός του, γι' αυτό αντί να κάνει όσα του διέταξαν, κήρυξε επανάσταση εναντίον της κεντρικής εξουσίας στο Βυζάντιο και πήγε στην Ιταλία για να πολεμήσει εναντίον των Αράβων. Επειδή στην Κωνσταντινούπολη ήταν απασχολημένοι με τους Άραβες, δεν αντέδρασαν αμέσως. Ο Ολύμπιος πέθανε ύστερα από 2 χρόνια και το ζήτημα τελείωσε. Το 653 ο νέος έξαρχος Καλλιοπάς έφτασε στη Ρώμη τον Ιούνιο και με στρατιώτες που είχε φέρει από τη Ραβένα, ενώ ο Πάπας ήταν στην εκκλησία άρρωστος, μπήκαν, έκαναν πολλούς βανδαλισμούς και ο έξαρχος δήλωσε στους κληρικούς ότι ο Πάπας δεν είναι αναγνωρισμένος κανονικός επίσκοπος Ρώμης και ανάξιος να κατέχει τον αποστολικό θρόνο. Ο Πάπας για να μην γίνει αιματοχυσία δεν έφερε αντίρρηση, μόνο ζήτησε να το συνοδεύσουν κληρικοί στο ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη. Όμως τη νύχτα απήγαγαν κρυφά τον Πάπα και τον έβαλαν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε αμέσως, αλλά έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 15 μήνες. Σε όλο το ταξίδι ο Πάπας υπέφερε φρικτά. Το Δεκέμβριο τον ανάγκασαν και τον ανέκριναν, τον κατηγόρησαν ότι συνωμότησε με τον Ολύμπιο. Όταν θέλησε να μιλήσει για τον τύπο, ο δικαστής του είπε «Δεν πρόκειται για την πίστη, αλλά για την επανάσταση. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι». Του έβγαλαν το ομοφόριο και τα ποντιφικικά υποδήματα. Τον έδεσαν με αλυσίδες και τον οδήγησαν πάλι στη φυλακή. Τελικά αποφάσισαν να τον εξορίσουν στη Χερσόνα της Κριμαίας, όπου έφτασε στις 15 Μαΐου. Εκεί, εκτός από τα βάσανα που δοκίμαζε, αισθανόταν απομονωμένος γιατί δεν μπορούσε να έχει καμία επαφή με τους ντόπιους, ενώ από τη Ρώμη φαινόταν ότι τον λησμόνησαν. Το 655 ο θάνατος λύτρωσε τον Πάπα από τα τόσα μαρτύρια που υπέφερε. Στη Ρώμη στο μεταξύ είχε εκλεγεί Πάπας ο Ευγένιος. Ο Μάξιμος που υποστήριζε τον Πάπα Μαρτίνο δεν έμεινε πολύ ακόμη στη Ρώμη. Το συνέλαβαν μαζί με 2 μαθητές του μοναχούς το Μάιο του 655. Τους κατηγόρησαν για πολιτικά αδικήματα και δογματικά λάθη, ότι ήταν οριγενιστές και κυρίως ότι καταδίκασαν τον τύπο. Τελικά τους εξόρισαν σε μοναστήρι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου απεσταλμένοι του αυτοκράτορα άρχισαν να τον πιέζουν να δεχθεί τον τύπο και να κοινωνήσει δημόσια στη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Ο Μάξιμος αρνήθηκε και τον εξόρισαν πάλι στην περιοχή των εκβολών του Δούναβη. Ύστερα από 6 χρόνια τον έφεραν πάλι στην πρωτεύουσα, όπου τον ακροτηρίασαν, τον μαστίγωσαν και τον διαπόμευσαν στους δρόμους. Τελικά τον εξόρισαν στη Λαζική, στον Κάφκασο. Εκεί ο Μάξιμος, ύστερα από τα μαρτύρια και το κοπιαστικό ταξίδι, πέθανε τον Αύγουστο του 662 σε ηλικία 80 χρονών. Στη Ρώμη ο Πάπας Ευγένιος πέθανε και τον διαδέχθηκε ο Βιταλιανός, ο οποίος έγραψε στον Πατριάρχη Πέτρο και αυτός του απάντησε. Έτσι οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και το όνομα του Βιταλιανού γράφτηκε πάλι στα δίπτυχα.
Ο Κώνστας ανήσυχος από τις προόδους των Αράβων και των Βουλγάρων πίστευε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μεταφερθεί στη Ρώμη για να είναι ασφαλισμένη. Γι' αυτό έφυγε από την Κωνσταντινούπολη το 663. Πέρασε από την Αθήνα και αποβιβάστηκε στον Τάραντα. Ήθελε να ανακτήσει την Ιταλία από τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι κατήχαν μεγάλο μέρος της. Έτσι πίστευε ότι θα μπορούσε να παρατηρεί τις κινήσεις των Αράβων στη Βόρεια Αφρική, στη Σικελία και στις ακτές της Ιταλίας. Νικήθηκε όμως και τον Ιούλιο πήγε στη Ρώμη, όπου έμεινε 12 ημέρες. Κατόπιν στη Νεάπολη και στη Σικελία, όπου έμεινε 5 χρόνια. Από εκεί έστειλε διάταγμα στον Μαύρο, Μητροπολίτη Ραβένας, με τον οποίο τον καθιστούσε ανεξάρτητο από τον Πάπα της Ρώμης. Η τυραννική διακυβέρνησή του τον έκανε μισητό. Έγινε συνωμοσία εναντίον του και τον δολοφόνησαν τον Ιούλιο του 668. Ο Κώνστας όχι μόνο δεν μπόρεσε να επιβάλει τη σιωπή με το διάταγμά του, αλλά άφησε το θέμα ανοιχτό και δημιούργησε φανατισμό με τους διωγμούς που έκανε. Ο Κωνσταντίνος ο Τέταρτος διαδέχθηκε τον πατέρα του στο θρόνο. Στη Ρώμη, μετά το θάνατο του Πάπα Βιταλιανού το 672 μέχρι το 678, οπότε εκλέχθηκε ο Αγάθων, έζησαν δύο Πάπες. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Πατριάρχη Πέτρου το 667, έζησαν τέσσερις Πατριάρχες. Την εποχή αυτή, ο Αυτοκράτορας ήθελε την ένωση των Εκκλησιών και τη συμφιλίωση με τη Ρώμη. Ο Ρώμης Αγάθων έλαβε επιστολή του Αυτοκράτορα με την οποία ζητούσε να γίνει σύσκεψη για τη διευθέτηση των διαφορών. Ο Πάπας κάλεσε σύνοδο, στην οποία έλαβαν μέρος 120 επίσκοποι από διάφορα μέρη της Δύσεως. Ύστερα από δύο χρόνια, ο Πάπας απάντησε στον Αυτοκράτορα στέλνοντας τρεις επισκόπους και έναν ιερέα. Με έγγραφο εξέθεσε την πίστη της Εκκλησίας της Ρώμης και στο τέλος ομολογούσε ότι ο Κύριος είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες. Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε τους αντιπροσώπους και τους είπε ότι πρέπει να εργαστούν για την αποκατάσταση της ενώσεως των εκκλησιών. Στον πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωρο αντικατέστησε το 679 ο Γεώργιος. Ο Αυτοκράτορας στην αρχή ήθελε να γίνει σύσκεψη των επισκόπων, τώρα όμως επικράτησε η ιδέα να γίνει Οικουμενική Σύνοδος. Η Σύνοδος έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τον Νοέμβριο του 680 μέχρι το Σεπτέμβριο του 681 στην αίθουσα των Ανακτόρων. Έκτη Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη εν Τρούλο. Αντιπρόσωποι του Πάπα ήταν οι επίσκοποι που αναφέραμε, καθώς και 8 ακόμη κληρικοί και μοναχοί. Τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας αντιπροσώπευσε ο πρεσβύτερος Πέτρος και τον Ιεροσολύμωνο Γεώργιος. Ο Αυτοκράτορας ήταν παρόν στις 11 πρώτες συνεδριάσεις και στην τελευταία, οπότε υπέγραψε και τον όρο. Στην πρώτη συνεδρίαση, οι αντιπρόσωποι του Πάπα ρώτησαν τους Ανατολικούς γιατί εισήγαγαν τον νεωτερισμό για τη μία θέληση και ενέργεια στο Χριστό. Ο Μακάριος Αντιοχίας και άλλοι απάντησαν ότι δεν πρόκειται για νεωτερισμό. Η διδασκαλία αυτή περιέρχεται στις αρχαίες συνόδους και στους πατέρες και κηρύχθηκε από πατριάρχες. Έφεραν τα πρακτικά των συνόδων και διάβασαν τα πρακτικά της Τρίτης και της Πέμπτης Συνόδου. Δεν βρήκαν όμως εκεί τίποτε σε αυτά που να υποστηρίζει το μονοθελητισμό. Τα πρακτικά όμως της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου διαπιστώθηκε ότι ήταν νοθευμένα και ο Αυτοκράτορας διέταξε να γίνει έρευνα για να βρεθεί ο νοθευτής των πρακτικών. Κατόπιν διάβασαν την επιστολή του Πάπα Αγάθωνος και τα πρακτικά της Συνόδου της Ρώμης. Στις ακόλουθες συνεδριάσεις, κάθε μερίδα παρουσίασε αποσπάσματα έργων των πατέρων για να υποστηρίξει την άποψή της. Ο Αυτοκράτορας ρώτησε τους πατριάρχες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα στοιχεία που έφεραν από τη Ρώμη. Ο Πατριάρχης Γεώργιος απάντησε ότι δέχεται τις απόψεις αυτές, το ίδιο είπαν και οι επίσκοποι που τον ακολουθούσαν. Ο Μακάριος Αντιοχίας δεν δέχθηκε τις ορθόδοξες απόψεις του Πάπα Αγάθωνος, διαπιστώθηκε ότι είναι αιρετικός και καθαιρέθηκε. Ο Αυτοκράτορας αποχώρησε στην 11η συνεδρίαση επειδή τον καλούσαν άλλα καθήκοντα. Στη 13η συνεδρίαση καταδικάστηκαν και αφορίστηκαν οι οπαδοί του μονοθελητισμού Σέργιος, Πύρος, Παύλος και Πέτρος, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Θεόδωρος, Επίσκοπος Φαράν, Κύρος Αλεξανδρίας και Πάπας Ονόριος. Κατά πάντα τη εκείνου, του Σεργίου δηλαδή γνώμη, εξακολουθήσαντα και τα αυτού κυρώσαντα δόγματα, όπως αναφέρεται στα πρακτικά. Στην τελευταία συνεδρίαση, 16 Σεπτεμβρίου του 681, διαβάστηκε ο όρος της Συνόδου, ο οποίος έλεγε
και δύο φυσικά θελήσεις ή τι θελήματα, εν αυτό, και δύο φυσικάς ενέργειας, αδιαιρέτως, ατρέπτος, ασυγχύτως, κατά την των Αγίων Πατέρων διδασκαλίαν ως αυτός κηρύττωμεν, και δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχ υπεναντία, μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλεπόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλαίων, μάλλον μενούν και υποτασσόμενον το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Και δύο φυσικάς δε ενεργίας αδιαιρέτως, ατρέπτος, αμερίστος, ασυγχύτος, εν αυτό το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, το αληθινό Θεό ημών δοξάζομεν, του τέστην θείαν ενέργειαν και ανθρωπίνην ενέργειαν κατά των θεηγόρων λέοντα τρανέστατα φάσκοντα. Οι επίσκοποι υπέγραψαν τον όρο, καθώς και ο αυτοκράτορας, ο οποίος δημοσίευσε και διάταγμα με το οποίο καθιστούσε υποχρεωτικές τις αποφάσεις της Συνόδου. Οι συνοδικοί ευχαρίστησαν τον αυτοκράτορα για τη βοήθεια που έδωσε για να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Η Σύνοδο ζήτησε να υπογράψει και ο Πάπας τα πρακτικά. Ο Αγάθων όμως είχε πεθάνει τον Ιανουάριο του 681. Ο νέος Πάπας Λέων ο Δεύτερος ενθρονίστηκε το 682, έλαβε τα πρακτικά, τα επικύρωσε και αναθεμάτισε όσους και η Σύνοδος και τον Ονόριο, λέγοντας ότι δεν δόξασε την Αποστολική Εκκλησία με τη διδασκαλία της παραδόσεως, αλλά επέτρεψε με δημόσια προδοσία να μολυνθεί η άσπηλη πίστη της. Στα πρακτικά, κατά παράδοξο τρόπο, δεν αναφέρονται ο Πάπας Μαρτίνος και ο Μάξιμος Ομολογητής, οι οποίοι, όπως είδαμε, διώχθηκαν, βασανίστηκαν και πέθαναν στην εξορία υπερασπιζόμενοι την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τη σύγκληση της Πενθέκτης Συνόδου, τους διαδόχους αυτοκράτορες έως και τον Λέοντα τον Ίσαυρο και τέλος την εμφάνιση του Μωμεθανισμού. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Ωχ, βασανάκια! Το ίμιση του μεγάλου ακόμψου κτηρίου ή το πατωμένον. Το άλλο ίμιση χάνει απάτωτον, απαλάμιστον υγρών και σκοτεινών. Επάνω, εις το μισό πάτωμα, ο αγαθός ελληνοδιδάσκαλος εδίδασκε τους σκληροτραχύλους μαθητάς του 13 ώρες την ημέρα. 4 ώρες έκαμνε μάθημα εις την πρώτη τάξη, 4 εις την δευτέρα και 5 εις την τρίτη. Κάτω, εις την συσσωρευμένη κόνη τριών δεκαετηρίδων, έβοσκον χιλιάδες βλατούδες, ψαλίδες, αλογάκια και άλλα ζωήφια και χόρευον μυριάδες ποντικοί. Επάνω, εις το φατνωμένο μέρος του κτηρίου, προς το ανατολικό μεσημβρινόν ίμιση, ύπταντο μετοχέ, απαρέμφατα αντωνυμία και εκελάδουν μονοτόνως εναλλασσόμενα πρόσωπα και αριθμοί και εγκλήσεις. Και η ράβδος εκράτη συχνά των χρόνων επί των νότων των μαθητών. Δυσμόθεν και αντίκρι του σχολείου ήτο το μικρό μετόχι της διαλυμένης μονής του Αγίου Νικολάου, η κίσκος εκ δύο χωριστών θαλάμων, με τα στήρας προς την οδόν. Εις τον ένα κατόκι διαρκώς η μήτυρ συγκλητική, εβδομικοντού της εν άρετος καλογραία. Εις τον άλλον κατέλειεν ο Σάκης κατέβαινεν από το μοναστήρι δια να εξομολογήσει τους μετανοούντας ο αγαθός πατήρ Ισαάκιος, ο παραπάσης σεβάσμιος πνευματικός. Δίπλα εις το κατάλημα του πνευματικού υψούντο με τους κλόνους γυμνούς δύο φιλορροήσασες ικαμινέε. Ο λίγον παρακάτω από τα Σικαμινέας προς βοράν ήτο το σπίτι της Σοφιανίνας, εις τον εξώστην του οποίου εφαίνεται κρεμασμένον ωραίων κλωβίων και μέσα εις το κλωβίον όκλαζεν επίτηνος οριζοντίου ξυλαρίου μέγας λαμπρόπτερος και ποικιλόπτερος παπαγάλος. Δίπλα εις το σπίτι της Σοφιανίνας υψού το μεγάλη οικία με ευρίαν αυλήν και πλατείαν υψηλήν ταράτσαν αντικρίζουσα σχεδόν με την μεγάλη θύραν του κτηρίου του χρησιμεύοντος ο σχολείου. Και παραπέρα από την οικίαν αυτήν ευρίσκεται το μικρόν ισόγειον απεσίου φήμης με ασβεστωμένα τα κλειστά παράθυρα σπιτάκι όπου κατόκει η βότσενα, η μάγισσα. Ήτο ώρα δεκάτη της πρωίας. Ο διδάσκαλος, αφού ετελείωσε το πρωινό μάθημα της πρώτης τάξεως, είχε να αποπέμψει τους βαρικεφάλους μαθητάς και είχε να αρχίσει να παραδίδει στην δευτέραν. Κάτω, εις τα παράθυρα του σχολείου, επί του κατοφλίου της θύρας και εντός και εκτός αυτής, επί του εδάφους, με τα βιβλία των υπότιν μασχάλιν ή ανοιχτά επί των γονάτων, χωρίς να αναγινώσκωσιν, εκάθιντο οι μαθητές της τρίτης τάξεως, περιμένοντες να έλθει η σειρά των περί την ενδεκάτην, δια να κροαστώσει και αυτή το πρωινόν μάθημα. Με συμβρινότερον έξωθεν του οικίσκου του πνευματικού, 4 ή 5 ευλαβείς γραίε εκάθιντο επίτηνων στελεχών και χονδρών ξύλων περιμένουσε να έλθει η σειρά των δια να εισέλθω συμπλέον εις του πνευματικού. Ήταν 2 ή 3 ημέρε πρώτων Χριστουγέννων και αφού είχον νηστεύσει ως καλέ χριστιανέ αισθάνοντο την ανάγκη της εξομολογήσεως δια να αξιοθώσει της θείας κοινωνίας. Εν τω μεταξύ δε καθήμενε έξωθεν της θύρας του πνευματικού ανεκίνουν προς αλλήλας αξιοπεριέργους ιστορίας και κατάκρινον από χριστιανικών ζήλων την διαγωγήν των γειτονισών και των γνωρίμοντων. Από καιρού εις καιρόν οικούετο οξία και διαπεραστική η φωνή του διδασκάλου
ερωμένη υπέρ των συνηθιτώνων, επιπλήττοντος και κραυγάζοντος εν εξάψη, και κατόπιν διεκρίνεται ως ψιθυρισμός η ασθενεστέρα φωνή μαθητούτινος, απαντώντος εις τας ερωτήσεις του διδασκάλου, και συγχρόνως εις των αντικρινών εξώστην ο παπαγάλος ηλεκτριζόμενος έκραζε: «Παπαγάο, θέλεις καφέ?» Και οι μαθητέ, οι καθήμενοι στα πρόθυρα του σχολείου, εκάνχαζον και έκλειον τα βιβλία των, και έτρεχον και φώναζον και εις τριλατούν.

ο εις των μαθητών της τρίτης τάξεως, υψηλός, οστεώδης, με ζωηρόν βλέμμα, φαινόμενος να είναι τουλάχιστον 16 ετής, δεν απέσπα το βλέμμα του από την ταράτσαν εκείνην την υψηλήν. Έως τότε ψυχή δεν εφαίνεται επάνω εις την ταράτσαν, αλλά με το λίγον ωραίων κοράσιων 14 ετών, με τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα, εφάνει επί της ταράτσας. Κατόπιν άλλο, της αυτής ηλικίας, επίσης με ξανθά μαλλιά και ένα άλλο με μαύρα μαλλιά. Ο μαθητής τότε εκείνος, ως της έπασχε φαίνεται από πρώιμον έρωτα, οικούστηνα ψιθυρίζει. Αχ, βασανάκια, βασανάκια. Ο γείτον του, ως της εφαίνεται γνωρίζον την αδυναμίαν του, του εψιθύρισε το εξής δύστυχον, το οποίον ίσως αυτός ή άλλος κανείς μεγαλυτέρας ηλικίας είχε συνθέσει. «Γίνε Μαριά μου βοηβόδας και εσύ Λενιά μου μπέης και εσύ μικρή Κατερινιό κριτής για να με κρένεις». Τα τρία κορίτσια γύριζαν, γύριζαν, έφερναν βόλτες επάνω στην ταράτσαν, επεριπατούσαν, εστέκοντο εκείταζαν εις των ουρανών, συνομιλούσαν, έριπταν ματιές προς το μέρος της θύρας του σχολείου όπου ήσαν οι μαθητέ και δεν είχαν ησυχία. Οι μαθητέ εξέχασαν και το σχολείο και τα βιβλία και των διδάσκαλων και αυτών των παπαγάλων και σηκώθησαν και κινούντο και ιστριλατούντο εις τρόπον επίφοβον. Τα τρία βασανάκια, ως τα ονόμαζεν ο πτωχός εκείνος μαθητής, δεν έμειναν επί πολλήν ώραν μόνα τον επάνω εις την ταράτσα. Και άλλα κατόπιν των βάσανα και άλλα βασανάκια εφάνισαν πλησίον των. Φαίνεται ότι η ταράτσα εκείνη εχρησίμευεν ως συνεντευκτήριον όλων των κοριτσιών της γειτονιάς. Το θέρος όταν έπεφτε ο ήλιος ή τον χειμώνα, όταν ή το εθρία ηλιοφεγγής ημέρα, ως η ημέρα εκείνη του Δεκεμβρίου, τα κοράσια ανέβαιναν εκεί, καταβιβάζοντα τα λευκά του λουπάνια των έως τους οφθαλμούς, στρέφοντα τα νότα προς τον ήλιον για να μη μαυρίσουν, και οικούετο εκεί επάνω φεδρών λάλημα και εύθυμος μηνυρισμός παρθένων και κελαδήματα ανθρωπίνων χελιδόνων μόλις έναρθρα, αλόχιο λιγότερον κενά ενίας από τα κελαδήματα των πτερωτών χελιδόνων του αέρος. Ήσαν ήδη 6 ή 7 κοράσια από 10 έως 15 ετών ηλικίας επάνω εις την ταράτσαν. Αλλά όταν οικούστη ο βαρύς δούπος των μαθητών της δευτέρας τάξεως, κατερχομένων την κλίμακα, ως να τους κατεδίωκον τα αόρατα φάσματα των εισμύρημάτων και των συνδέσμων και των μετοχών, και έζωσε εικόνες των μαυροπινάκων, και οι 12 ή 15 εκείνοι νέοι εξήλθον θορυβωδώς της θύρας του σχολείου, κραυγάζονται σεν παρόδο: «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» προς το απτόητον εκτοπισμένων πτηνών, το οποίον τους έβλεπεν εν μακαρία απαθία κοφεύων εις τας παροτρύνσεις των. Τότε τα εύθυμα κοράσια εκείνα έγιναν διαμιάς άφαντα από την ταράτσαν. Τούτο το έκαμαν κάπως ως να εσπλαχνίστησαν τους πτωχούς μαθητάς της τρίτης τάξεως, οι οποίοι με τα πόνου και σπαραγμού καρδίας θα ανέβαινον εις την παράδοσιν. Τώρα ότε ήλθε η σειρά των, ενώσω τα βασανάκια εκείνα ευρίσκοντο επί της ταράτσας. Οι μαθητέ ανέβησαν τότε με διπλήν λύπην δια την θετικήν ταύτην και την αρνητικήν δυστυχίαν. Μόλις ανέβησαν οι μαθητέ εις τον τόπον της παραδόσεως και τα κοράσια εφάνισαν πάλι διαμιάς επί της ταράτσας. Αλλά τώρα δεν έμειναν πλέον όσα ήσαν. Η μικρά γέλη ύφξησε ταχαίως
και θα ήσαν όλα 15 έως 18 κοράσια επάνω στην ταράτσα. Ήσαν πρώτον το Μαριό και το Λενιό και το Κατερινιό, τα τρία κοράσια της οικίας. Ήταν είχαν έλθει από την πρώτη γειτονική οικία το Ξενιό και το Κουμπό, δύο ωραία μελαχρινέ αδελφέ, η μία 14 και η άλλη 12 ετών. Μετά αυτάς ήλθαν το Φιλιό, το Βελισάρικο και το Μαχό το Πορταρίτικο από δύο άλλες παρακειμένες οικίες. Κατόπιν ήλθαν το Κατινιό η Παπαδοπούλα και η Ευανθία η Καπετανοπούλα από την οικία της εξαδέλφιστον της Μαχός όπου ευρίσκοντο. Ύστεραν ήλθαν το Τσιτσό το Ραφτή και το Ασπασό το Παναδί και η Σοφούλα το Μπακυρί και τελευταία ήλθαν η Μόρφο η Σερετούλα και το Κυρατσό και το Ασμινιό εαδελφέ της και προσετέθησαν εις τα σάλας. Όλε, ή σχεδόν όλε ήσαν ωραία κοράσια, με γαλανά όματα, με μαύρα όματα, με βαθέα και αμαυρά και ινοπά όματα, με λευκόν χρώτα, με μελίχρυσον και χλωάζοντα χρώτα, με μαύρους και ούλους βοστρίχους και μακρούς και ξανθούς και καστανούς πλοκάμους, με ελαφρά βαθουλώματα περί τα σκόγχας των οφθαλμών, με ωραία λεπτά, ρόδινα και αυρά και κοράλινα χείλη, με κιανιζούσας φλέβας, με χαρίεντας λακίσκους και γελασίνους υπότας παριάς, με αναστήματα νεοφύτων κυπαρίσων, με λευκά του λουπάνια, με λεπτά και διαφανή αλέμια περί την κεφαλήν, με κοντά φουστανάκια, με λευκάς περικνημίδας και με συρτάς εμβάδας. Συνήλθαν εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιελέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρη να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διαρωτήσεων, διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγεν μόνον ένα στίχον και μισόν. Η τέταρτη έσυρε τέσσερα ή πέντε βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπλεκε κατά την ατρόπον τους βραχίωνας σταυρωτά με άλλες δύο και τα σεβίαζε να χορεύσωσι την καμάρα άδουσα άμα αργός και μελωδικός. Καμαραχτή, καμαραχτή, καμαραχτή ζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξη δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμβαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τα σκαρδίας.

Περιόραν δωδεκάτην και ημίσιαν δεν είχε μείνει πλέον καμία εκ των ευλαβών γραιών έξωθεν του μετοχίου του παπά Ισακίου. Ο παπαγάλος από πολλής ώρας δεν είχε να ακούσει την φωνήν του αποκαμωμένου διδασκάλου να υψωθεί και δεν είχε εκπέμψει και αυτός την συνήθη κραυγήν του. Τα κορίτσια ετοιμάζονται να χωριστώσει και είχαν κατεβεί από την ταράτσαν. Ευρίσκοντο τώρα εις το προάβλιο της οικίας και μεγαλοφωνούσαν και έκαμναν τόσον θόρυβον όσον δεν θα έκαμναν ποτέ παιδεία της αυτής ηλικίας. Η συναναστροφή των επολαπλασίαζε την τρέλαν των και εκάστη τούτων εφαίνεται να έχει τόση τρέλαν όσην θα είχαν όλεο μου. Αντικρίτων εις την αυλήν του οικίσκου της μαγίσης ίστατο άσχημη γραία με άτακτον κόμιν και ενδυμασίαν και τα σε κοίταζε με αλόκοτον βλέμμα. Ώρα πρώτην παρατέταρτον κατήλθε τέλος από το ύψος του πατώματος του σχολείου ο διδάσκαλος και ευθύς κατόπιν κατέβησαν οι μαθητέ ένα λαλαγμό και θορύβο. Ήτο πολλαπλή χαρά την ημέραν εκείνην, ήτο το τελευταίο μάθημα πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων. Η αγέλη των μαθητών αντίκρισε την αγέλη των κορασίων και τα βλέμματα έβαλον κατευθείαν προς το προάβλιο της μεγάλης οικίας με την ταράτσαν και οι πόδες ειρνούντο να βαδίσουν προς άλλην διεύθυνσιν. Αλλά την ιδίαν στιγμήν η άσχημη γραία ή της εκείταζε τα κοράσια σκανδαλισμένη ήδη από τα στρέλα στα οποία έβλεπεν ενόμισεν ότι εν των κορασίων εξέφερεν ένα αστεϊσμόν εις βάρος της και όλε γέλασαν με τούτο. Της εφάνη ότι ήκουσε την λέξη «μόγισσα». Δεν χάνει καιρόν, αρπάζει μεγάλην τρικοκιάν από τον φράκτην της γειτόνισσας και τρέχει προς το μέρος όπου ήσταν το εκορασίδες. Επολέει εξ αυτών, όσοι δεν ήσαν του σπιτιού, απεχαιρέτησαν τα τρεις αδελφάς και ήρχισαν να απομακρύνονται. Η απέσιος γραία έτρεξε με ξέπλεκα ψαραμαλιά, με μισήν μανδύλαν, με σχισμένην και εμβαλωμένην κόκκινην μαλίναν, κοντίν εμπρός, ξυλωμένην από την μέση και σειρωμένην ο πίσω, με μίαν μαλίνην ρυπαράν, σχισμένην περί τους δακτύλους και την τέρναν κάλτσαν, με ένα πόδα γυμνό.

Ήταν αυτή η ιδία βότσενα, η μάγισσα. Ημέραν μεσημέρι, διερχόμενη έξω της οικίας της, όλοι εσταυροκοπούντο. Τη νύχτα ουδείς θα ετόλμα να διέλθει. Είχε μεγάλη φήμηνη στην τέχνη της. Εάν συνέβαινε κανένα εντόπιον πλοίον να μην έχει ακουστεί από καιρόν και να είναι ύποπτον, αυτή το ικανή να δείξει μέσα εις ένα αυγόν εις την γυναίκα ή εις την μητέρα του εν υποψία ναυτικού την τύχη του πλοίου. Πότε το πλοίον ή το σώον μετά του πληρώματος και αυτή το εδείκνυε βουλιαγμένον μέσα εις το αυγόν. Πότε το πλοίον είχε ναυαγήσει πράγματι και εκείνη το εδείκνυε ορθοπλοούν μέσα εις τον γκρόκον. Τούτο εκανονίζεται όχι από την αμοιβή την οποία ήλπιζε να λάβει, αλλά από τα αισθήματα τα οποία έτρεφε η ιδία προς την γυναίκα ή την μητέρα του καραβοκύρη. Άλλη έκβαση δεν εζημίωνε μεγάλο στην φήμη της ή το πάντοτε η βότσενα, η μάγισσα. Πώς τα κατάφερνε? Έτρεχε πάλουσα εις την χείρα την πελωρίαν τρικοκιάν με το εντσουλούφι των μαλλιών της ιόμενων επί του ώμου της, με τους σκληρούς και χελωνοδέρμους πόδας της πλήττοντας το έδαφος ως πέταλα φορβάδος. Επαιδίσκε είχαν χωριστεί εντωμεταξύ κατά πολλάς διευθύνσεις. Αυτή με το όμα της εξέλεξε μεταξύ όλων των συμπλεγμάτων το πολυαριθμότερον και κατ' εκείνου έστρεψε την μανίαν της. Ήσαν πέντε ή έξι εκ των κορασίδων. Δεν είχαν εννοήσει τίποτε και ξεκολούθουν να βαδίζω συναργά και συνομιλούσε. Η μάγισσα, καθώσον επλησίαζεν, ευόβαινε το βήμα της και δεν οικούε το πλέον ο κρότος των πετάλων. Επεθύμει να απολαύσει την ιδανήν, να σχίσει τον λαιμόν ή το μάγουλο μιας ή περισσότερων εκ των νεανίδων πριν λάβωσει αυτή είδησιν. Συγχρόνως οι νέοι του τρίτου του ελληνικού σχολείου είχαν παρατηρήσει την έφοδον και δύο ή τρεις εξ αυτών οι ζωηρότεροι, χωρίς να διστάσωσιν, επέταξαν τα βιβλία των εις το έδαφος, ήρπασαν ολίγα χαλίκια και όρμησαν να κυνηγήσωση την μάγισσαν. Έτρεχον κατόπιν της και εις κάθε πέντε βήματα έσκυπτον βιαστικά, ήρπαζον λιθάρια και βόλους γης και την επετροβόλουν. Τρεις ή τέσσερις άλλοι έτρεξαν κατόπιν των, κρατούντες τα βιβλία υπό την μασχάλην. Η εξαγριωμένη μάγισσα είχε φτάσει ήδη τας μικράς παιδίσκας και αυτέ είχον αισθανθεί ήδη την καταδίωξην, ετάχυναν δε το βήμα, απορούσε και γελώσε. Ο σκύλος έτρεχε κατόπιν της βότσενας, γαυγίζων μανιωδός. Οι τρεις μαθητέ του σχολείου έτρεχον κατόπιν του σκύλου, ρίπτοντες λίθους και βόλους. Ο παπαγάλος μακρόθεν από τον εξώστην της Σοφιανίνας επανελάμβανε «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» Ο αέρας μόνον της τρικοκιάς και η άκρα ακοκή μιας των πολυκλάδων ακανθών έθιξε την κόμην μιας των κορασίδων της δωδεκαετούς μαχός της κόρης του Πορταρίτη. Συγχρόνως λίθος ευστόχος ρηφτής υπό του υψηλού και ισχνού μαθητού εκείνου εις το ους του οποίου είχε ψιθυρίσει εις των συμμαθητών του το ανωτέρο παρατεθέν δύστυχον και ως της ήτο ο πρώτος πετάξας τα βιβλία του και τρέξας εκτύπησε τόσον κερίος και εκλώνησε τόσον σφοδρός την πελωρίαν τρικοκιάν εις την χείρα της βότσενας ώστε η μάγισσα αισθάνθη δεινών των αντίκτυπων. Η χείρ της επώνεσε και αφήκε το όπλον της να πέσει κατά γης. Ο υψηλό κορμός

νέος επάτησε εν τριάμβο επί της πολυκλάδου τρικοκιάς και η μάγισσα ετράπη εις ραγδαίαν φυγήν, ενώ οι άλλοι την κατεδίωκον ακόμη πετροβολούντες την. Ο σκύλος του σε γάβιζε φοβερά και ο παπαγάλος σε φώναζε κατά πρόσωπον της μαγίσης. «Θέλεις καφέ, θέλεις καφέ?»

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λοιπόν, 1, 2, 3.

0: από το πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, τα παιδάκια του
1: Α4.
0: Μενεξέ, από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, που είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα και την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ξεκινάμε με την συνταγή, τόσο για φαγητό όσο και για γλύκισμα αργότερα, που θα μας δώσει η Κεχαγιά Αναστασία, ένα εξαίρετο μέλος της ομάδας μας. Αναστασία, έχεις το λόγο.
2: Γεια σας. Το φαγητό που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Το φτιάχνω κυρίως τον χειμώνα και αρέσει πολύ στην οικογένειά μου και κυρίως στην εγγονή μου. Τα υλικά του είναι 1,5 κιλό χοιρινό κρέας ψαχνό κατά προτίμηση, μισό κιλό δαμάσκηνα, ένα κρεμμύδι μέτριο, μία σκελίδα σκόρδο, χυμό από 3 πορτοκάλια, ένα ποτήρι κρασί άσπρο, ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα δαφνόφυλλο, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι του καφέ βούτυρο. Πώς φτιάχνετε αυτό το φαγητό? Σε ένα δοχείο βάζουμε τον χυμό από τα πορτοκάλια, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Τα αφήνουμε στην άκρη όσο θα χρειαστεί να ετοιμαστεί το κρέας.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι, το βούτυρο και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές του. Ρίχνουμε και το κρεμμύδι με το σκόρδο και αφού τα σοτάρουμε λίγο, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας για 45 περίπου λεπτά. Αφού προσθέσουμε όμως και λίγο νεράκι, περίπου ένα ποτήρι και το δαφνόφυλλο. Όταν βράσει το κρέας, ρίχνουμε και τα υλικά που είναι στο μπολ, δηλαδή τον χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Ρίχνουμε και το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε σε σιγανή φωτιά για μισή ώρα περίπου. Βλέπουμε ότι καραμελώνει η σάλτσα του και έτσι το βγάζουμε από τη φωτιά και συνοδεύεται αυτό το ωραίο φαγητό με πιλάφι ή πουρέ.
1: Πάρα Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Αναστασία, ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον ακουστικά, και είμαι σίγουρη ότι οι ακροάτριές μας που θα το τολμήσουν, που θα το κάνουν, θα έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την Τασούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι χαίρετε. Συνεχίζουμε με το γλύκισμα από την Αναστασία και Χαγιά.
1: Το γλύκισμα που θα σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ συνηθισμένο γλυκό, αλλά με άλλο τρόπο φτιαγμένο. Είναι ο κορμός σοκολάτας.
0: Ωραίο.
1: Τα υλικά του: 2 πακέτα πισκότα πτιμπέρ, 1 κουτί ευαπορέ γάλα, 1 κουτί νερό, το ευαπορέ δηλαδή το γεμίζουμε με νερό και το προσθέτουμε, 1 βιτάμ, 8 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κακάο, 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 1 κουβερτούρα 125 γραμμαρίων και λίγα αμύγδαλα φιλέ για το στόλισμα.
0: Ωραία.
1: Πώς το φτιάχνουμε? Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί στην κατσαρόλα. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι η κρέμα να πήξει. Τόσο απλά. Τραβάμε από τη φωτιά την κατσαρόλα, αφήνουμε να κρυώσει λίγο η κρέμα, ανακατεύουμε όμως που και που για να μην πιάσει κρούστα από πάνω, και μετά ρίχνουμε τα πισκότα, τα οποία φυσικά έχουμε σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Μετά ανακατεύουμε το μείγμα και το βάζουμε σε μία φόρμα του κέικ κατά προτίμηση ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο θέλει ο καθένας, αφού πρώτα το καλύψουμε καλά με μία μεμβράνη. Βάζουμε το υλικό στο ψυγείο για 5 έως 8 ώρες και όταν χρειάζεται να το σερβίρουμε, όταν χρειαστεί να το σερβίρουμε, το αναποδογυρίζουμε σε μία τουρτιέρα. Από πάνω ρίχνουμε το φιλέ τα αμύγδαλα για στόλισμα ή ό,τι άλλο μας αρέσει. Μπορεί να βάλουμε ινδοκάριδο, τριμμένη σοκολάτα, τρούφα, μάλιστα, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Πολύ
1: καλή
0: ωραίο.
1: Επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο και εύκολο το βλέπω, οπότε θα το τολμήσουμε όλες μας.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μαθητές, πάνε στο σχολείο, αλλά αφορά πάρα πολύ και δασκάλους. Στο μικρόφωνο η Καψίδου Τερζίδου Μίνα, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός. Το θέμα που θα διαχειριστούμε σήμερα αφορά την συμπεριφορά γονιών απέναντι στα παιδιά σε όποια βαθμίδα σχολική και αν βρίσκονται, αλλά αφορά πολύ και τους δασκάλους. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό μέσω της ιστορίας ενός συμβάντος που έχω διαβάσει και αφορά τον εφευρέτη, τον μεγάλο εφευρέτη τον σύγχρονο, τον Θωμά Έντισον, ο οποίος, τον Αμερικανό, ο οποίος Θωμάς Έντισον, να πούμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του αρχικά, έζησε από το 1847 μέχρι το 1931, αν και αυτοδίδακτος, υπολογίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της σύγχρονης εποχής. Ανάμεσα στις γνωστότερες εφευρέσεις του συγκαταλέγεται το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Επιδόθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δημιούργησε μεταξύ άλλων το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδότησε με ηλεκτρικό ρεύμα τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στην κολοσιαία επιχείρηση General Electric. Κάποια μέρα, μικρός μαθητής ο Θωμάς Έντισον επέστρεψε στο σπίτι του με ένα σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλός του για τη μητέρα του. Της το έδωσε λέγοντας «Να το δώσεις στη μητέρα σου». Η μητέρα, αφού το διάβασε, βούρκωσε και δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Ξαφνιασμένος ο μικρός Θωμάς ρώτησε τη μητέρα του τι έγραφε το σημείωμα. Εκείνη του το διάβασε δυνατά. «Ο γιος σας είναι ιδιοφυΐα», έγραφε ο δάσκαλος. «Το σχολείο είναι πολύ λίγο για αυτόν. Δεν διαθέτουμε αρκετούς πόρους και καλούς δασκάλους για να τον εκπαιδεύσουμε. Παρακαλούμε, διδάξτε τον εσείς». Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα και θα δείτε παρακάτω πώς εξελίχθηκε. Μετά από πολλά χρόνια η μητέρα του Έντισον πέθανε. Εκείνος είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες. Κάποια μέρα, καθώς έψαχνε ανάμεσα στα παλιά κοιμήλια της οικογένειας, είδε ένα διπλωμένο και τρινισμένο χαρτί σε μια γωνιά ενός συρταριού του παλιού γραφείου. Το πήρε, το ξεδίπλωσε και διάβασε. «Ο γιος σας είναι ψυχικά άρρωστος και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανάρθει πλέον στο σχολείο μας», έγραφε το κιτρινισμένο χαρτί. Ήταν το ίδιο εκείνο σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλος στο σχολείο για τη μητέρα του. Η αγάπη της μητέρας όμως, ο σεβασμός προς το παιδί της, την έκανε να το διαβάσει έτσι όπως το ακούσαμε στην αρχή της ιστορίας. Όταν ο Έντισον το διάβασε, έκλαψε για ώρες και έγραψε στο ημερολόγιο του: «Ο Θωμάς Έντισον του Άλβαρου ήταν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί, το οποίο με τη βοήθεια της ηρωίδας μητέρας του έγινε η ιδιοφυΐα του αιώνα». Αγαπητοί ακροατές, καταλάβαμε όλοι τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την ιστορία. Αν η μητέρα του Θωμά έμενε στο τι έγραφε εκείνος ο απρόσεκτος, ο χωρίς προνοητικότητα δάσκαλος και ίσως και χωρίς αγάπη για αυτό το παιδί που το έβλεπε να είναι ξεχωριστό αλλά το χαρακτήριζε αρνητικά, ίσως το παιδί αυτό να εξελίσσονταν πολύ άσχημα αν η ηρωίδα πράγματι μητέρα του δεν σκεφτόταν τη στιγμή που πήρε το σημείωμα στο χέρι να το αντιστρέψει, γιατί η καρδιά της μάνας γνώριζε καλύτερα τι ήταν το παιδί της και ενδεχομένως του πόσο πρόκειτο να εξελιχθεί. Λοιπόν, το μήνυμα που βγαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι στα παιδιά πρέπει να δείχνουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση,
μπράβο για κάθε τι που κάνουν, ενθάρρυνση. Και ξαναλέω, πολύ αγάπη. Η αγάπη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχουν πει την κουβέντα αυτή άνθρωποι σοφοί. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο και πολύ σωστό να ακούσετε και κάποια ωραία λόγια που έχουν γραφεί από παιδαγωγό. Αν θέλεις να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, αυτό έχει σχέση και με την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και επικοινωνία γονιών με τα παιδιά τους, αλλά και δασκάλων με τα παιδιά. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, θα πρέπει να είσαι απλός, να είσαι ευαίσθητος, να μην μιλάς συνέχεια εσύ, αλλά να μάθεις να ακούς και τους άλλους. Ενθάρρυνέ τους να σου μιλάνε. Να θυμάσαι πως οι άνθρωποι σε κρίνουν περισσότερο από το πώς μιλάς παρά από το τι λες. Αγαπητοί ακροατές, επικοινωνία. Ιδιαίτερα επικοινωνία με τα παιδιά μας.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα και ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

28 Ιουνίου. Η ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. 5ος αιώνας, Αλεξάνδρεια. Μετά το ένδοξο μαρτύριο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ευσεβείς χριστιανοί πήραν και έκρυψαν τα σώματά τους στο ναό του Αγίου Μάρκου από φόβο μήπως τα διαδηλώσουν οι ειδωλολάτρες. Μετά από πολλά χρόνια, την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Δευτέρου περί το 412, και ενώ ο Άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος, που μόλις είχε διαδεχθεί τον θείο του Θεόφιλο στον θρόνο της Αλεξανδρίας, παρακαλούσε τον Θεό με δάκρυα στα μάτια να του αποκαλύψει με ποιον τρόπο να αγωνιστεί κατά των υπολοιμάτων των ειδωλολατρικών δυσιδαιμονιών και ιδιαίτερα της θεραπεύτριας Ίσιδος στην Μένουθη, κοντά στην Κάνοπη, εμφανίστηκε άγγελος και τον διέταξε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα των δύο Αγίων Μαρτύρων Κύρου και Ιωάννη σε ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ευαγγελιστές που είχε κτίσει ο Θεόφιλος κοντά στο ειδωλολατρικό τέμενος. Ο Άγιος Επίσκοπος συγκέντρωσε αμέσως τον κλήρο και τον λαό και αφού τους διηγήθηκε το όραμά του, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής μιας μεγαλοπρεπούς πομπής στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Φτάνοντας στο ναό του Αγίου Μάρκου, ανοίχθηκε ο τάφος των Αγίων Μαρτύρων που είχε πέσει στην λίθη και τα λείψανά τους εμφανίστηκαν άφθορα, ακτινοβολώντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα τοποθέτησαν σε νεκροφόρο και εν μέσω ψαλμών και ύμνων, με αναμένες λαμπάδες και θυμίαμα, η πομπή προχώρησε στην ανακομιδή τους μέχρι την Μένουθη. Αμέσως άρχισαν να επιτελούνται θαύματα. Άρρωστοι θεραπεύτηκαν, δαιμονιζόμενοι ελευθερώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, παράλυτοι περπάτησαν, όπως και τον καιρό του Κυρίου. Όταν τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Ευαγγελιστών, ο δαίμονας που είχε κατοικητήριο το ναό της Ίσιδος έφυγε έντρομος και οι ειδωλολάτρες ιερείς, βλέποντας όλα αυτά τα θαύματα, έπεσαν στα πόδια του Αρχιεπισκόπου ζητώντας να βαπτιστούν. Με τα χρόνια ο εγκαταλελειμμένος ναός θαύτηκε στην άμμο, ενώ ο ναός των Αγίων Μαρτύρων προσήλκυε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος προσκυνητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να ζητήσουν την αρρωγή τους. Γύρω από το ναό κτίστηκαν πολλοί ξενώνες για να τους δέχονται, αλλά οι άρρωστοι περνούσαν κατά κανόνα τη νύχτα κοντά στον τάφο των Αγίων, τον οποίο ασπάζονταν ευλαβικά, αλήφοντας τις πληγές τους με το λάδι από τα καντήλια ή πίνοντας νερό από την πηγή που έτρεχε έξω. Αναρρύθμιτα ήταν τα θαύματα που επιτελούνταν με τη μεσητεία των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αποκάλυπταν στους πάσχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να θεραπευθούν, εμφανιζόμενοι σε αυτούς σε ενύπνιο ή στον ξύπνιο. Σημείωσης. Το προσκύνημα αυτό των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου βρισκόταν κοντά στο σημερινό Αμπουκύρ, παραφθορά του Αβάς Κύρος, 14 μίλια ανατολικά της Αλεξανδρίας.
Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, που θεραπεύτηκε από αυτούς από μία πάθηση των ματιών, συνέταξε μία μεγάλη συλλογή των θαυμάτων αυτών. Η κατάληψη της Αλεξανδρίας από τους Άραβες 641 δεν έβαλε τέλος στο περίφημο προσκύνημα, το οποίο αναφέρεται ακόμη κατά τον 9ο αιώνα. Αργότερα όμως τα λείψανα των Αγίων μεταφέρθηκαν ακέραια ή κατά τμήματα στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν στην Ρώμη. Τι αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, 4ος αιώνας. Ο Άγιος Παπίας ή Παπιανός συνελήφθη κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Πιεζόμενος από τον δικαστή να θυσιάσει στα είδωλα, απίφθινε σε αυτόν δρυμύτατες μομφές με αποτέλεσμα να εξοργήσει τον ηγεμόνα. Αυτός πρόσταξε να τον δέσουν τεντωμένο ανάμεσα σε 4 πασάλους και να τον μαστιγώσουν ανελέητα. Εν συνεχεία, ο Άγιος ερήφθη σε καζάνι με καυτό λάδι, από όπου βγήκε μετά από 7 ημέρες σώος και σαν να ήταν ενδεδειμένος με φωτιά. Πολλοί ήταν εκείνοι που μεταστράφηκαν μπροστά στο θαύμα αυτό και τότε τον έβγαλαν από το καζάνι και τον έδεσαν πίσω από άλογα που κάλπαζαν πάνω σε πετρώδες και κρυμνώδες έδαφος. Κατόπιν, αφού τον κρέμασαν ανάποδα με μία βαριά πέτρα δεμένη στον λαιμό, τον άφησαν έτσι επί 3 ημέρες και εν συνεχεία έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο το σώμα του και τον έθαψαν κάτω από έναν σωρό πέτρες. Εφάνη όμως ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε. Οι ίδιοι οι δήμοι του, όπως και πολλοί άλλοι ειδωλολάτρες, ομολόγησαν τότε την ανίκητη δύναμη των χριστιανών. Αποκεφαλίστηκαν όλοι και μετά από αυτούς ο Άγιος παρέδωσε με την σειρά του ενδόξως την ψυχή του στον Κύριο. Τι αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου τιμονήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγομένη του Νικητάτου, 9ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Καταγόμενος από την πολύχνη Νικήτια της Παφλαγωνίας, κοντά στην Αμάστριδα, ο Άγιος Σέργιος ή Σιμεών ήταν συγγενής της Αγίας Αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αγωνίστηκε και ο ίδιος με θάρρος και ζήλο υπέρ της τιμής των Αγίων εικόνων. Έφτασε στο αξίωμα του Μαγίστρου και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, το οποίο μετά τον θάνατο του Θεοφύλου ζήτησε από την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσει το γρηγορότερο την Ορθοδοξία, πράγμα που συνέβη το 842. Επικεφαλής του Βυζαντινού στόλου σε μία εκστρατεία στην Κρήτη, παρέδωσε ενδόξως εκεί την ψυχή του στον Θεό και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι που έκτοτε ονομαζόταν Μονή του Μαγίστρου. Εν συνεχεία το σώμα του μεταφέρθηκε στην Μονή της Θεοτόκου, την λεγόμενη του Νικητιάτου, την οποία είχε ιδρύσει στην είσοδο του κόλπου της Νικομιδίας στην Βόρεια Ακτή. Σημείωσης. Το υψηλό αξίωμα του Μαγίστρου
που αργότερα περιορίστηκε σε τιμητικό τίτλο, αντιπροσώπευε την εποχή εκείνη πραγματική εξουσία που καθιστούσε τον αξιωματούχο αυτό ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της αυλής. Φαίνεται, σύμφωνα με μια επιστολή του Αγίου Φωτίου, ότι ο Σέργιος ήταν επίσης λογοθέτης του δρόμου, δηλαδή υπεύθυνος για το ταχυδρομείο και τις συγκοινωνίες και υπουργός εξωτερικών. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, ο Όσιος Παύλος ο Κορίνθιος, ο ιατρός, εν ειρήνη τελειούται. 7ος αιώνας, Κόρινθος. Στον συναξαριστή Κωνσταντινουπόλεως απλώς μνημονεύεται. Το βιογραφικό σημείωμά του παραδίδεται μόνο στην σλαβική παράδοση. Ο Όσιος Πατήρ ημών Παύλος καταγόταν από την Κόρινθο. Εκάρη μοναχός μετά τις σπουδές του και δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα της πορνείας, αλλά κατάφερε να αποθήσει τις επιθέσεις του με την νηστεία, την προσευχή και την δύναμη του σημείου του Τιμίου Σταυρού. Ο δαίμονας, εξοργισμένος για την ήττα του, υποκίνησε μία γυναίκα με έκλειτο βίο να δηλώσει ότι το παιδί που είχε φέρει μόλις στον κόσμο είχε πατέρα τον Παύλο. Οι αιρετικοί εισέβαλαν τότε στο μοναστήρι, έβαλαν το βρέφος στην αγκαλιά του Οσίου και τον περιέφεραν έτσι ανά την πόλη, καλώντας τον λαό να τον φτύνει και να γελιοποιεί τους μοναχούς. Ο Όσιος Παύλος ανέπεμπε θερμή προσευχή στον Θεό και είπε: «Να σας πει το βρέφος αυτό ποιος είναι ο πατέρας του». Το βρέφος έβγαλε τότε το χεράκι του από τα σπάργανα και δείχνοντας έναν σιδερά αναφώνησε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και όχι ο Παύλος». Οι κατήγοροι του Αγίου Παύλου αποστομώθηκαν και μετενόησαν. Εν συνεχεία ο Θεός χάρισε στον Όσιο Παύλο μεγάλη εξουσία να θεραπεύει, ώστε δεν χρειαζόταν παρά να επιθέτει το χέρι στους ασθενείς για να γιατρευτούν αμέσως. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών κατά τον 7ο αιώνα. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Σενουφίου, 4ος αιώνας, Αίγυπτος. Μέγας ασκητής και θαυματουργός της ερήμου της Αιγύπτου, ο Όσιος Σενούφιος ήταν σύγχρονος του Αρχιεπισκόπου Θεοφύλου και του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Μία ημέρα ο Αυτοκράτορας, πριν από μία μάχη, κάλεσε τον περίφημο ασκητή για να πάρει την ευλογία του και την προστασία της προσευχής του. Ο Σενούφιος του απάντησε ότι το ήταν αδύνατο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά του έστελνε το μοναχικό του σχήμα και την ράβδο του. Την στιγμή που ξεκινούσε για την μάχη, ο Αυτοκράτορας ενεδύθη το σχήμα του Αγίου Μοναχού κάτω από τον θώρακά του, πήρε στο χέρι την ράβδο του και χάρη στην προσευχή του δούλου του Θεού κέρδισε λαμπρή νίκη. Για τον λόγο αυτό ο Όσιος Σενούφιος έλαβε την ονομασία Σημειοφόρος. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου,
μνήμη των οσίων πατέρων ημών, Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Μονής Βαλαάμ. Ίσως 12ος αιώνας, Βόρεια Ρωσία. Ο όσιος πατήρ ημών Σέργιος, κατά την παράδοση, καταγόταν από την Ανατολή και είχε ελληνικό αίμα. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε μέχρι την περιοχή της Καρελίας στον Άπο Βορρά για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εγκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης Λαντόγκα, στο ίδιο μέρος όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Ανδρέας είχε άλλοτε στήσει έναν σταυρό. Διήγαγε εκεί επί 60 χρόνια σχεδόν αυστηρή ασκητική πολιτεία, εξαντλώντας την σάρκα του με νηστείες, αγρυπνίες, λάμποντας όμως από χαρά και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα αντέγραφε ιερά βιβλία και κήρυτε το Λόγο του Θεού στους ηθαγενείς που ζητούσαν μαζικά να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα, και σιγά σιγά συγκροτήθηκε μια μονή στον τόπο όπου εγκαταβίωνε ο Όσιος. Ο Σέργιος καθοδήγησε με σοφία την αδελφότητα και πέρασε τα τελευταία χρόνια του σε Σπήλαιο, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν από τους αρχηγούς των αυτοχθόνων, τον οποίο είχε βαπτίσει με το όνομα Κουάρτ, ο οποίος ύψωσε πάνω στον τάφο του έναν μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο Όσιος Γερμανός, που καθώς φαίνεται υπήρξε μαθητής του από την πρώτη στιγμή, ή που μπορεί ακόμη και να ήλθε από την Ανατολή μαζί με τον Όσιο Σέργιο, έγινε ο διάδοχός του. Πολιτευόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του γέροντά του, τόσο στα ασκητικά παλέσματα όσο και στα αποστολικά έργα, και μπόρεσε έτσι να στερεώσει την μονή που ίδρυσε ο Σέργιος. Αφού αναπαύθηκε κι αυτός με τη σειρά του, ενταφιάστηκε κοντά στον Όσιο Σέργιο στο μέρος του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα όμως, επειδή η μονή ήταν εκτεθειμένη στις επιδρομές των νομάδων, οι μοναχοί μετέφεραν τα τίμια λείψανά τους σε άλλον τόπο και εν συνεχεία στο Νόβγκοροντ. Από εκεί μεταφέρθηκαν πάλι στο μοναστήρι και πολλές φορές ανά τους αιώνες έγιναν προσπάθειες να ανοιχθεί ο τάφος τους, αλλά πάντοτε έβγαινε από μέσα μία φλόγα που τύλιγε την σαρκοφάγο τους. Το 1371 ο βασιλιάς της Σουηδίας και Νορβηγίας, Μάγνος Δεύτερος Έριξον, επιστρέφοντας από μία πολιορκία του Νόβγκοροντ, ήταν ο μόνος που σώθηκε από το ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά στην περιοχή του Βαλαάμ. Λέγεται ότι περισυνελέγει από τους μοναχούς και κατάλαβε ότι είχε σωθεί χάρις στις προσευχές των οσίων Σεργίου και Γερμανού. Υπακούοντας σε αυτό το σημάδι της Θείας Πρόνοιας, κατηχήθηκε στην Ορθόδοξη πίστη και αντάλλαξε την βασιλική πορφύρα με το μοναχικό ράσο. Εκάρη με το όνομα Γρηγόριος και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό 3 ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, φέρεται μάλλον ότι πέθανε στην Νορβηγία το 1374. Οι δύο αυτοί όσοι οι πατέρες είχαν λάβει από τον Θεό
το προορατικό και διορατικό χάρισμα και επιδαψίλευαν στους μαθητές τους τις μεγαλοδορίες της χάριτος. Μετά τον θάνατό τους συνέχισαν να έχουν υπό την σκέπη τους το μοναστήρι και τους κατοίκους της περιοχής με τα θαύματά τους. Τους επικαλούνταν ιδιαιτέρως ως προστάτες των ναυτιλωμένων και για την απελευθέρωση από τους δαίμονες. Γύρω από το μοναστήρι που ήταν οργανωμένο σε κοινόβιο αναπτύχθηκε μία μεγάλη μοναστική πολιτεία με ερημίτες και μικρές ημιερημητικές κοινότητες σε βαθμό που η μονή του Βαλαάμ ονομάστηκε Άθος του Βορρά. Από το μοναχικό αυτό κέντρο, περίφημο για την αυστηρότητά του, το τυπικό του οποίου διαδόθηκε σε πολλά άλλα μοναστήρια, βγήκε πλήθος Αγίων Πατέρων. Οι Άγιοι Αβραάμ του Ροστόφ, 29 Οκτωβρίου. Αρσένιος του Κόνεβετς, 12 Ιουνίου. Σαββάτιος και Γερμανός, κτήτορες της Μονής Σολοφκή, 27 Σεπτεμβρίου και 30 Ιουλίου. Αλέξανδρος του Σβύρ, 30 Αυγούστου. Καθώς και άλλοι πολλοί γνωστοί και άγνωστοι. Στις 20 Φεβρουαρίου του 1579 η Μονή Βαλαάμ καταστράφηκε ολοσχερός από Λουθυρανούς Σκανδιναβούς, όπου 37 μοναχοί και 47 δόκιμοι και λαϊκοί

αφιερωμένων στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και καθοδήγησε πολλούς μοναχούς στην στενή οδό που άγει προς την Βασιλεία του Θεού με την άσκηση και την επιμελή πρακτική της ευχής του Ιησού σύμφωνα με την παράδοση που αποκατέστησε ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι. Ο Άγιος Γερμανός ο Εναλάσκα ήταν μαθητής του Στάρετς Ναζαρίου και στάλθηκε από αυτόν να φυτέψει στον νέο κόσμο τους σπόρους του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Σημείωσης. Για τους Αγίους Σέργιο και Γερμανό ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά, διότι ο βίος τους χάθηκε στην καταστροφή της Μονής τον 16ο αιώνα. Σύμφωνα με μια τοπική παράδοση, έζησαν κατά τον 9ο αιώνα, πράγμα που δεν φαίνεται πιθανό. Κατά άλλους, ο Όσιος Σέργιος, ο οποίος ήταν πιθανός μαθητής του Αγίου Σεργίου του Ραντονές, έφτασε στο Βαλαάμ το 1329 και εκοιμήθη το 1353. Παρουσία μοναχών στο Βαλαάμ φαίνεται να μαρτυρείται από τον 12ο αιώνα και ίσως θα πρέπει να αναγάγουμε στην εποχή αυτή την ίδρυση της Μονής. Σύμφωνα με μία διήγηση που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, διήγησης περί της Μονής του Βαλαάμ, 16ος αιώνας, η πρώτη εγκατάσταση μοναχών σε ένα νησί της λίμνης Λαντόγκα φέρεται να οφείλεται στον Άγιο Εφραίμ, ο οποίος μετέπειτα ίδρυσε μοναστήρι στο Περεκόμ της λίμνης Ήλμεν. Ο Όσιος Σέργιος φέρεται να εγκαταστάθηκε εκεί αργότερα και συγκέντρωσε γύρω του μαθητές τον 14ο αιώνα. Με την υποστήριξη του Επισκόπου Νόβγκοροντ Ιωάννη Δευτέρου έκτισε εκεί δύο εκκλησίες και η Μονή αναπτύχθηκε μέχρι την ημέρα που μια ομάδα μοναχών εξεγέρθηκε κατά του Σεργίου. Αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση, ο Όσιος αποσύρθηκε στην ησυχία ενός άλλου νησιού και κατόπιν πήγε να περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στην Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Νόβγκοροντ, όπου φέρεται ότι παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Πριν την Επανάσταση του 1917, περισσότεροι από 1500 μοναχοί ζούσαν στο Βαλαάμ και στα εξαρτήματά του. Η Μονή, ευρισκομένη σε φινλανδικό έδαφος, γλίτωσε από τους διωγμούς των Μπολσεβίκων, αλλά η αδελφότητα έσβησε και όταν πέρασε υπό σοβιετικό καθεστώς, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οικοδομήματα καταλήφθηκαν από την ναυτική σχολή. Το 1989 η Μονή της Μεταμορφώσεως αποδόθηκε στην Εκκλησία και σήμερα περισσότεροι από 100 μοναχοί ζουν στην Μονή αυτή που βρίσκεται στην πορεία να ξαναβρει την παλαιά της έγλη. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ξενοφόντος του εν Ρομπέικα, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Ξενοφών ασκήτευσε επί πολλά χρόνια στη Μονή Σουτίν υπό την καθοδήγηση του κτήτορός της Οσίου Βαρλαάμ. Μετά την εκδημία εκείνου,

Την ηγουμενία ανέλαβε ο Άγιος Αντώνιος του Ντίμα και όταν αυτός παραιτήθηκε για να ζήσει ως ερημίτης, τον διαδέχθηκε ο Όσιος Ξενοφών. Επιθυμώντας όμως να διαφυλάξει την πρόσφορη για την προσευχή ησυχία, αποσύρθηκε στον ποταμό Ρομπέικα, 25 βέρστια απόσταση από το Νόβγκοροντ. Έμεινε εκεί μόνος επί πολλά χρόνια και όταν είχαν πια προσέλθει κοντά του μαθητές, ίδρυσε στον τόπο εκείνο προς το τέλος του βίου του μονή αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Αφού μετέδωσε στους μαθητές του τις αρχές μιας πολιτείας αρμονικής και επικεντρωμένης στο εν ουεστίν χρία, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο στις 28 Ιουνίου του 1262 ή 1268.

αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίς στόμα και σοφίαν, Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων, και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου, στις 7:30 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.

0: την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

οι Απόστολοι καταρχήν υπήρξαν τα σχέδια εκλογής του Αγίου Πνεύματος και προσωπικά του ίδιου του Χριστού. Αυτός τους εξέλεξε. Δεν τον εξέλεξαν αυτοί. Αυτός τους εξέλεξε, τους είπε ακολούθημοι και αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Εκάλεσε 12. Εκάλεσε και έναν ο οποίος γνώριζε ότι στο τέλος θα τα έκανε θάλασσα. Ότι θα τον προέδιδε και ότι αυτός ήταν ο Υιός Απολίας. Παρά τα αυτά τον εκάλεσε και αυτόν για να του δώσει μία ευκαιρία, μιλώ για τον Ιούδα, μία ευκαιρία να μην προχωρήσει σε αυτή την ολισθηρή πορεία την οποία στο τέλος σε προχώρησε. Αν και γενικά το πρόσωπο του Ιούδα είναι ένα μυστήριο τελικά, αλλά όμως όταν τον καλεί και τον κάνει Απόστολο και όταν του εμπιστεύεται το ταμείο της μικρής αδελφότητος, ξέροντας ότι έχει αδυναμία στα χρήματα, είναι χρηματολάτρης, είναι χρυσολάτρης, είναι κλέφτης, και όμως ειδικά σε αυτόν εμπιστεύεται το ταμείο, δεν το κάνει από αφέλεια ο Χριστός. Αφελής ο παντογνώστης Κύριος, για όνομα του Θεού, το κάνει για να του δώσει μια ευκαιρία να υπερβεί το πάθος του και να γλιτώσει από αυτή τη μοίρα την οποία ο ίδιος σε συνεργασία με τον διάβολο, δηλαδή ο Ιούδας σε συνεργασία με τον διάβολο, προετοίμαζε για τον εαυτό του. Τέλος πάντων, εκάλεσε τους Αποστόλους ως σκεύη εκλογής του. Ήταν, θα έλεγε κανείς, οι πιο τυχεροί άνθρωποι του κόσμου να επιλεγούν από τον ίδιο

αυτά όλα. Παρά τα αυτά τους επέλεξε. Τους ευλόγησε. Εσυγχώρησε το παράπτωμα του Πέτρου. Εσυγχώρησε την αδυναμία των ιών Ζεβεδαίου. Εσυγχώρησε τη δυσπιστία του Θωμά. Εσυγχώρησε τα πάντα. Και τους ανέδειξε στήλους της Εκκλησίας, εδραιώματα της αληθείας. Εάν έχουμε μία ιεραρχία, ουράνιο, στην κορυφή είναι ο Θεός, τρισήλιος Θεότης. Μετά είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Μετά είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Αμέσως μετά είναι οι Άγιοι Απόστολοι, με κορυφαίους τον Πέτρο και τον Παύλο. Έπονται όλοι οι άλλοι μάρτυρες, όσοι δίκαιοι, πατέρες, ομολογητές, διδάσκαλοι. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι τόσο ψηλά και στη θέση των Αγίων Αποστόλων δεν μπορεί να βρεθεί άλλος. Αποδίδουμε σε μερικούς Αγίους τον τίτλο «Εις Απόστολος», όπως στον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο που γιορτάσαμε προημερών, τους Φωτιστάς των Σλάβων, τον Άγιο Κοσμά, τον Ιερομάρτυρα, τον Ετωλό. Αλλά «Εις Απόστολος» δεν σημαίνει ότι πραγματικά είναι ακριβώς στο επίπεδο των Αποστόλων. Εκεί δεν μπορεί να φτάσει κανένας μας. Από εκεί και κάτω είναι τα μέτρα των υπολείπων Αγίων και όλων των ανθρώπων του Θεού. Κάτω από τους Αποστόλους. Είναι λοιπόν κορυφές. Ο ρόλος τους στην Εκκλησία μέσα καταλυτικός. Η διδασκαλία τους και η προφορική αλλά και η γραπτή. Έχουμε τον Ιωάννη. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη. Τρεις καθολικές επιστολές, Αποκάλυψη. Το θεολογικότατο Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, έτσι. Έχουμε τον Πέτρο με τις δύο καθολικές επιστολές. Τον Ιάκωβο, τον Ιούδα με τις καθολικές επιστολές τους. Τον Μέγα Παύλο με τις 14 επιστολές του. Τον Μαρθαίο, εκ των 12, γι' αυτό ξεκινώ με αυτούς, με το Ευαγγέλιο του. Το Λουκά και το Μάρκο εκ των 70 Αποστόλων. Με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, τις πράξεις των Αποστόλων πάλι ο Λουκάς και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν και τη γραπτή τους διδασκαλία, η οποία είναι ανυπέρβλητη. Πολλά πράγματα τα οποία ο Θεός διαστόματος του Παύλου εδίδαξε και απεκάλυψε, δεν τα είπε ο ίδιος ο Χριστός, αφήνοντας να δοξαστούν εν το ονόματί του οι μαθητές του. Δηλαδή, ο Κύριος μας, η κορυφή των κορυφών, πόσο ταπεινώνεται και αποτραβιέται έτσι για να προβάλλει αυτούς τους οποίους αγαπά. Στο Ευαγγέλιο μέσα δεν αναφέρει πουθενά ότι η σκιά του Χριστού εθεράπευσε άρρωστον. Πιθανότατα δεν το αναφέρει. Αναφέρεται αντιθέτως ότι η σκιά του Πέτρου εσήκωνε πάνω ασθενής. Αναφέρεται η θεραπεία της αιμορροούσης που άνοιξε τα κράσπεδα του ηματίου του Χριστού. Αλλά αναφέρεται την άλλη μεριά για τα σημικίνθια των Αποστόλων, τα μαντήλια που σκούπιζαν τον υδρότα τους, ότι έφταναν αυτά να αγγίξουν πάνω σε άρρωστο για να γίνει καλά ο άρρωστος. Μπροστά στους Αποστόλους λοιπόν μας καταλαμβάνει δέος. Και μάλιστα μπροστά στους δύο, τον Πέτρο και τον Παύλο, τις κορυφές των Αποστόλων. Και τον Ανδρέα βεβαίως, τον πρωτόκλητο, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, της Εκκλησίας της Ουκρανίας, της δοκιμαζομένης σκληρά αυτή τη στιγμή από τον πόλεμο που ήγηρε αδελφός λαός εναντίον τους, της Εκκλησίας της Σκωτίας πάνω στις Βρετανικές νήσους, της Εκκλησίας της Ρουμανίας, Ανδρέας παντού, της Εκκλησίας των Πατρών όπου είχε και την ευλογία να χύσει το αίμα του. Ο Ιωάννης, εκτός από τα βιβλία του, αγίασε την ελληνική γη, στην Πάτμο έγραψε την Αποκάλυψη.

Νάπλος, τη Βέρεια, τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Κόρινθο. Ο Τιμόθεος εκ των Εβδομήκοντα, την Έφεσο. Ο Τίτος εκ των Εβδομήκοντα, την Κρήτη. Πόση ευγνωμοσύνη έχουμε εμείς οι χριστιανοί, ας πούμε, απέναντι σε αυτά τα υψηλότατα και ιερότατα πρόσωπα της χάριτος που μας εχάρισε ο Θεός. Στεκόμαστε μπροστά και νιώθουμε νάνι μπροστά σε γίγαντες. Κι όμως αυτοί οι γίγαντες δεν έχουν την έπαρση του γίγαντα, αλλά την ταπείνωση του κεγχριαίου μπροστά στο Χριστό. Και ότι τι είμαστε εμείς, αχρίοι δούλειες μεν. Ό,τι είχαμε χρέος να κάνουμε, αυτό έκαναμε. Το έργο το δικό μας, όπως και κάθε ανθρώπου, θα το κρίνει το πυρ. Βεβαίως, στην πραγματικότητα το έργο των Αποστόλων ήδη έχει κριθεί και ήδη έχει λαμπικαριστεί και ήδη λάμπει και δοξάζεται αιωνίως και εμείς κοιτάμε από μακριά και θαυμάζουμε και έχουμε δέος και λέμε «Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση παράσκητες ψυχές ημών», ώστε και εμείς να μπορέσουμε κάπως να ακολουθήσουμε επί τα ίχνη των ποδών σας. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν είναι η στήλη της Εκκλησίας, η στήλη της αληθείας. Όλοι οι πατέρες εδίδαξαν με βάση τη διδασκαλία των Αποστόλων, που είναι στα Ιερά Ευαγγέλια και στην υπόλοιπη Καινή Διαθήκη. Κανένας Άγιος Πατέρας που αναγνωρίζεται ως Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας δεν είπανε τίποτε το οποίο να αφίσταται το παράπαν από την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Αυτή τη διδασκαλία διασάφησαν και, επιτρέψτε μου την έκφραση, μας εσέρβιραν με τη γλώσσα της εποχής τους εκάστοτε οι Άγιοι Πατέρες μέχρι και σήμερα. Αλλά ο πυρήνας όλος είναι αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιον εφώτισε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής τους Αποστόλους και εγνώρισαν και είδαν ανακεκαλυμμένο προσώπο την αλήθεια του Θεού και εφανέρωσαν στον κόσμο το πρόσωπο του Χριστού και την αλήθεια του Χριστού και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Επί της διδασκαλίας των Αποστόλων λοιπόν η Εκκλησία μας είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γι' αυτό και τους τιμούμε και έχουμε την μνήμη τους Πέτρου και Παύλου στις 29. Είναι μια μέρα όχι ότι εκοιμήθησαν, δεν εμαρτύρησαν 29 Ιουνίου οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, απλώς ο Πάπας Σίξτος της Ρώμης έκαμε ανακομιδή των ιερών λειψάνων τους και εκείνη την ημέρα και όρισε να γιορτάζονται από κοινού τότε και το δέχτηκε όλη η Εκκλησία, Δυτική και Ανατολική, και τους γιορτάζομαι 29 Ιουνίου και με κοινή εορτή, με κοινή εικόνα σε ένα αγκαλισμό συνήθως έτσι αγάπης ο Πέτρος και ο Παύλος πριν πάνε προς το μαρτύριο ή δίπλα να κρατούν ένα εκκλησάκι, ο ένας δίπλα στον άλλο ένα εκκλησάκι στη μέση μικρό για να δείξουν ότι αυτοί είναι οι οποίοι στηρίζουν την Εκκλησία του Θεού. Αυτό δείχνει εκείνη η εικόνα. Και με νηστεία πρώτης εορτίστων, που δεν συνηθίζεται σε άλλους Αγίους, μόνο στον πρόδρομο έχουμε μία μέρα νηστεία, 29 Αυγούστου, την ημέρα της αποτομής θυμίας κεφαλής του, έχουμε τις νηστείες του Χριστού, τις νηστείες της Παναγίας, του Σταυρού, του Προδρόμου, στους Αποστόλους. Άλλους Αγίους δεν έχουμε νηστεία. Και μάλιστα στους Αγίους Αποστόλους είναι κάποτε είναι και πολλές ημέρες, διότι ρυθμίζεται από την ημερομηνία του Πάσχα. Υπάρχει ένας έτσι λαϊκός τρόπος να υπολογίσει κανείς τις ημέρες της νηστείας, όπως το λένε στο χωριό μου στην Κρήτη, λέει όσες πομένουν του Απριλίου και τρεις από το Μάη. Δηλαδή, όσες ημέρες μένουν του Απριλίου από την ημέρα του Πάσχα, συν τρεις από το Μάη, έχουμε δηλαδή 27 Απριλίου Πάσχα, τρεις. Και 3 του Μαΐου, 6 μέρες θα είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
Η 20 Απριλίου Πάσχα, 10 μέρες και 3 από 13. Με το αδιόρθωτο Ιουλιανό ημερολόγιο, κάποτε είχαμε Πάσχα και 25 Μαρτίου. Οπότε καταλαβαίνετε, είχαμε 35 και 3, 38 πήγαινε 40 μέρες νηστεία. Με το διορθωμένο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς, που κακώς το λέμε ότι είναι το Γρηγοριανό, δεν έχουμε Γρηγοριανό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο το λεγόμενο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι το διορθωμένο Ιουλιανό. Αυτό είναι. Ιδάλλως θα είχαμε αλλαγή και του εορτολογίου. Είναι το διορθωμένο. Λοιπόν, με το διορθωμένο δεν έχουμε ποτέ τόσο νωρίς Πάσχα, άρα έχουμε λιγότερες ημέρες νηστείας, η οποία όμως έχει και μία φιλανθρωπία. Δηλαδή, κατά μία παράδοση, τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η κατάλυση ηχθείως. Κατά μία άλλη, ακόμα φιλανθρωποτέρα παράδοση, επιτρέπεται η κατάλυση ηχθείως εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή, και φυσικά εκτός από την παραμονή της εορτής, η οποία, όπως όλες οι παραμονές των μεγάλων εορτών, είναι νηστεία. 28 Ιουνίου δηλαδή είναι νηστεία. Αυτή είναι η κυρίως εορτή των Αγίων Αποστόλων. Προσετέθη κατόπιν ως ένα έτσι ένας αποχαιρετισμός της εορτής, η εορτή, η σύναξη μάλλον των 12 Αποστόλων την επαύριο στις 30 Ιουνίου. Το Πάσχα όμως, η κυρίως εορτή είναι 29η. Η άλλη είναι νεότερη, η οποία ήρθε κατόπιν, πράγμα το οποίο μαρτυρεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλήρης ακολουθία στο μηνιαίο μέσα. Ενώ Πέτρο και Παύλο είναι πλήρης ακολουθία, με λυτή, με αναγνώσματα, με δοξαστικά παντού, διπλά, στο μικρό εσπερινό, μεγάλο εσπερινό, απόστοιχα, ένους, ούτω καθεξής. Η άλλη δεν έχει από αυτά τίποτα, είναι πολύ λυτή. Και είναι ένας απόϊχος της προηγουμένης ημέρας. Αλλά είναι μια ευκαιρία για να εκδηλώσουμε τον σεβασμό μας και στους 12 Αποστόλους. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε, διότι η ελληνική εκκλησία είναι αποστολική. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη μετράς Αποστόλους. Είπαμε τον Παύλο, ο οποίος και τας Αθήνας το κληρονάστη εδώ ευλόγησε και αγίασε, και τη Θεσσαλονίκη και την Κόρινθο και τη Βέρεια και ούτω καθεξής. Έχουμε τον Ιωάννη από την ελληνικότατη Έφεσο μέχρι την Πάτμο, τον Ανδρέα στα Πάτρας, τον Λουκά στη Θήβα, τον Τίτο στην Κρήτη, τον Σίλα στην Καβάλα και ούτω καθεξής. Παντού λοιπόν συναντούμε την Αγία Παρουσία τους και έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε ευγνώμονες και να δοξάζουμε και να τιμούμε τη χάρη τους, αλλά πιο καλά θα κάνουμε να προσπαθούμε να μελετούμε τη διδασκαλία τους και να αγωνιζόμαστε έτσι κατά δύναμη να είμαστε πάνω στα ίχνη που αυτοί μας άφησαν.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το θαύμα από το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας βρίσκεται στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αποτελεί διπλή διήγηση με ένα ακόμα θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αποτελούν ενωμένες διηγήσεις σε όλη τη συνοπτική παράδοση λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο, πάλιν εις το πέραν συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών, και ειν παρά την θάλασσαν, και έρχεται εις τον αρχισυναγόγον, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού, και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι η θυγάτριόν μου εσχάτος έχει, ή να έλθουν επιθύς αυτής τας χείρας, όπως σωθεί και ζήσετε, και απήλθεν με ταυτού, και οικολούθη αυτό όχλος πολλής, και συνέθλιβον αυτόν. Και γινήτη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα τα παραυτής πάντα, και μηδέν ωφεληθήσε, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού. Ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού, έλεγε, γάρεν αυτή, ότι αν όψομαι καν των ηματίων αυτού, σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ήατε απ' της μάστιγος και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστρεφήσεν το όχλο έλεγε «Τι μου ύψατο το ηματίο μου» και έλεγον αυτό οι μαθητές αυτού «Βλέπεις το όχλον συνθλιβούντασε» και λέγειν «Τις μου ύψατο» και περιευλέπετο ειδήν την αυτού ποιήσασαν. Η δε γυνή φοβηθήσε και τρέμουσα. Ευδία ο γέγονε από αυτή. Ήλθε και προσέπεσεν αυτό. Και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ω δε είπεν αυτή. Θύγατερ, η πίστη σου σέσο κέσε. Είπαγε εις ειρήνην και ήσθη υγιής από τις μάστιγός σου. Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγωγού, λέγοντος ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς, ευθέως ακούσασας των λόγων λαλούμενων, λέγει το αρχισυναγόγο «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και ού καφήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε ημι Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγωγού και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντος και αλαλάζοντος πολλά. Και εις ελθόν λέγει σε αυτής «Τι θορυβήστε και κλαίετε». Το παιδίον ου καπέθανεν, αλλά καθεύδει και καταγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον αντικείμενον και κρατήσα στις χείρος του παιδίου, λέγει αυτή. Τα λιθά κούμι. Ο έστι με θερμινευόμενον το κοράσιον και περιεπάτη. Ειν γάρετον 12 και εξέστησαν εκστάση μεγάλη. Και διεστήλα το αυτής πολλά ή να μηδίσουν ο τούτο και είπε «Δοθήνε αυτήν φαγήν».

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Όταν πέρασε ο Ιησούς με ένα πλοιάριο στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, συγκεντρώθηκε ξανά πολλοί κόσμος γύρω του. Στο πλάι της λίμνης, ανάμεσα στο πλήθος, βρισκόταν άνθρωποι από τη συναγωγή. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ιάιρος, ο οποίος, αφού έπεσε στα γόνατα, τον παρακάλεσε να θεραπεύσει τη 12χρονη κόρη του, η οποία ήταν ετοιμοθάνατη. Ζητάει από τον Κύριο να βάλει τα χέρια του πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει. Ο Ιησούς αμέσως φεύγει μαζί του, προκειμένου να πάνε στο χώρο όπου βρίσκονταν το κορίτσι αυτό. Ταυτόχρονα, τους ακολουθούσε και πλήθος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει τον Ιησού ασφυκτικά. Ανάμεσά τους βρισκόταν και μια γυναίκα, που υπέφερε επί 12 ολόκληρα χρόνια από αιμορραγία. Η γυναίκα αυτή είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία σε πολλές θεραπείες και είχε επισκεφθεί πολλούς γιατρούς, αλλά μάταια δεν είχε βρει καμία θεραπεία ή τουλάχιστον κάποια βελτίωση, αλλά το εναντίον η κατάστασή της χειροτέρευε. Όταν η γυναίκα αυτή άκουσε για τις θαυματουργικές ικανότητες του Ιησού Χριστού, με θάρρος ψυχής αποφάσισε να κρυφτεί ανάμεσα στο πλήθος και άγγιξε το ρούχο του Χριστού. Σκέφτηκε μέσα της πως και μόνο το ρούχο του Ιησού να αγγίξω θα σωθώ. Μόλις άγγιξε το ένδυμά του, αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία και αισθάνθηκε πως το σώμα της είχε πλέον θεραπευτεί. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε προς το πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του απάντησαν πως πιθανόν θα ήταν τυχαίο άγγιγμα από κάποιο άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πλήθος. Ο Κύριος όμως έστρεψε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνον που τον άγγιξε. Τότε η γυναίκα, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της απάντησε τα εξής: «Κόρη μου, η πίστη σου σέσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ξαφνικά, ενώ ακόμα ο Ιησούς μιλούσε, καταφθάνουν άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του είπαν πως η 12χρονη κόρη του πέθανε, οπότε να μην ενοχλεί άλλο πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς όμως, στο άκουσμα αυτής της είδησης, απευθύνθηκε στον πατέρα και του είπε να μην φοβάται, αλλά μόνο να πιστεύει. Ευθύς αμέσως ο Χριστός φεύγει για το σπίτι του κοριτσιού, επιτρέποντας να τον ακολουθήσουν μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όπου ήταν ο αδελφός του Ιακώβου. Φτάνοντας λοιπόν στο σπίτι που βρισκόταν η 12χρονη κόρη, ο Ιησούς αντίκρισε πλήθος κόσμου που έκλαιγε θρηνώντας το παιδί αυτό. Μπαίνει ο Κύριος μέσα στον οίκο αυτό και λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα ακλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται». Οι παρευρισκόμενοι τον περιγελούσαν. Παρόλα αυτά όμως, ο Χριστός τους έβγαλε όλους έξω και παίρνει τους γονείς του κοριτσιού και τους μαθητές του και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πιάνει το χέρι του κοριτσιού και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει στα αραμαϊκά: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Όλοι κυριεύτηκαν από μεγάλη έκπληξη και έπειτα ο Ιησούς είπε να δώσουν στο κορίτσι τροφή για να φάει και του ζήτησε να κρατήσουν μυστικό το θαυματουργικό αυτό γεγονός.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση στους στίχους για την θεραπεία της αιμορρογούσας γυναίκας. Ενώ ο Κύριος, μετά από θερμή παράκληση από τον άρχοντα της συναγωγής Ιάιρο, πορεύεται προς το σπίτι εκείνο και θεραπεύει το 12χρονο κορίτσι, ταυτόχρονα τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Ακούγοντας τόσα πολλά για τη θαυματουργική δραστηριότητα του Κυρίου, η αιμορρογούσα θαραλέα τον προσεγγίζει σιωπηλά. Πιθανότατα η γυναίκα αυτή, αφού θεωρούνταν ακάθαρτη και της απαγορευόταν να προσεγγίσει τον Χριστό τόσο στη συναγωγή όσο και κατά πρόσωπο, τόλμησε να τον πλησιάσει και να τον αγγίξει. Επιπλέον, ίσως να ένιωθε ντροπή για την αρρώστια της και δεν επιθυμούσε να γνωστοποιηθεί η κατάστασή της. Ο Χριστός όμως, όντας γνώστης των πάντων, επιθυμούσε να φανερώσει το γεγονός αυτό και στους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, θέλοντας να τους δώσει να καταλάβουν ότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε κάτι λάθος, δεν έκλαψε για να σωθεί, αλλά έλαβε τη σωτηρία της με τη συγκατάθεση του Κυρίου. Αυτή όμως, εξαιτίας της ταπεινοφροσύνης της, επέλεξε όπως αθόρυβα και απαρατήρητα κρύφτηκε στο πλήθος, έτσι και να απομακρυνθεί. Αξίζει να σταθούμε στο ερμηνευτικό σχολιασμό του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας που είπε πως ο Ιησούς με όλα αποβλέπει σε ωφέλεια εκείνων που καλούνται στη χάρη με την πίστη. Γνωστοποιώντας όμως το γεγονός αυτό, ενισχύει και την ελπίδα που υπάρχει στις ψυχές των πιστών, όπως για παράδειγμα του Ιαΐρου, του άρχοντα της συναγωγής, πως ότι ακόμα και από το θάνατο ο Χριστός γλιτώνει και τον μετανοούντα. Ωστόσο το άγγιγμα αυτό καθεαυτό έχει μεγάλη διαφορά με την επαφή της γυναίκας από ότι το πλήθος. Το πλήθος αγγίζει εξωτερικά και επιφανειακά τον Κύριο, ενώ η γυναίκα, χάρη στην πίστη της, εφάπτεται και εσωτερικά με την ψυχή και την καρδιά της. Η επαφή αυτή είναι ενέργεια ζωντανής πίστης και αγάπης. Το ανθρώπινο βλέμμα δεν διακρίνει κάποια διαφορά, το βλέμμα όμως του Χριστού την έκρινε πολύ καθαρά. Η απόκριση του Κυρίου ότι ένιωσε να βγαίνει δύναμη από αυτόν υπογραμμίζει την αδυναμία των προφητών να θαυματουργήσουν μόνοι τους. Αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούσαν, ενώ ο Ιησούς, ως πηγή παντός αγαθού και δύναμης, έχει δυνάμεις που βγαίνουν από αυτόν τον ίδιο. Τέλος, η απάντηση του Ιησού Χριστού επισφραγίζει την πίστη της γυναίκας. Με το «έχε θάρρος», καθησυχάζει το φόβο της ψυχής της, αποκαλώντας την και θυγατέρα. Με την προσηγορία αυτή, έδιωξε εντελώς το φόβο της και την έκανε να αισθανθεί οικειότητα απέναντί του. Λέγοντάς της «η πίστη σου σέσουσε», απέδωσε σε αυτήν το θαύμα, για να προσελκυθούν και άλλοι στην πίστη. Συνεπώς με τα λόγια αυτά, είναι σαν να της λέει «τώρα είσαι απαλλαγμένη από κάθε σκοτούρα και ξέχνα την αρρώστια σου», όπως και εν τέλει έγινε.

Φτάνοντας προς το τέλος της ανάλυσης, ας σταθούμε σε ορισμένα σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο το συμβολισμό της διήγησης αυτής. Οι δύο αυτές διηγήσεις μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης παραδίδονται ενωμένες σε όλη τη συνοπτική παράδοση. Όχι μόνο λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας, αλλά και για τη θεολογική του σημασία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας παρίσταται ως ο Κύριος, επάνω και στην ασθένεια και στο θάνατο. Επιπλέον το θέμα της πίστης εμπιστοσύνης στο θεραπευτή και στον ζωοδότη Κύριο, συνδέει στενά τα δύο αυτά επεισόδια. Η στάρση του αρχισυναγωγού παρουσιάζει τις υπάρχουσες προκαταλήψεις και πώς αυτές τις έχει ξεπεράσει ο Ιάιρος. Ξεπέρασε επιπλέον τους φραγμούς που θα του έθεταν τόσο η αξιοπρέπεια του αξιώματός του, όσο και τα σχόλια των γνωστών του. Ωστόσο ακόμα, ένα βαθύ νόημα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι ο συσχετισμός του αριθμού 12. 12 χρόνια υπέφερε η γυναίκα από την αιμορραγία, τόσα ακριβώς όσα έζησε και το ετοιμοθάνατο κορίτσι του Ιάιρου. Αυτό δείχνει αφενός την τυραννία και τις οδύνες που ασκεί το κακό στον άνθρωπο και αφετέρου το πραγματικό υπαρξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντάει ο Ιησούς τον άνθρωπο προκειμένου να τον σώσει. Ο τρόπος που περιγράφει ο Ευαγγελιστής την ασθένεια, τα έξοδα και την επιδείνωση της κατάστασης της γυναίκας περιέχει κάποια αιχμή στην αδυναμία της ιατρικής της εποχής να προσφέρει βοήθεια στην πάσχουσα και προετοιμάζει τον αναγνώστη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη συνέχεια η ασθενής προς τον Ιησού.

0: Κλείνοντας, αγαπητοί μου ακροατές και τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε στη βαθιά πίστη της γυναίκας αυτής και στην προτροπή του Ιησού προς τον Ιουδαίο Άρχοντα. Ας γίνει προτροπή για εμάς τους σύγχρονους χριστιανούς. Η πίστη δεν είναι μαγικό γεγονός. Αν επιθυμούμε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και όχι μόνο να αγγίξουμε τον Ιησού, αλλά να τον βάλουμε μέσα μας, συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία, λαμβάνοντας σώμα και αίμα. Ας προσέλθουμε με πίστη στο Άγιο Ποτήριο, γιατί φανταστείτε, αγαπητοί μου, αν είχε τόση δύναμη το ρούχο του Χριστού, πόσο πολύ περισσότερο θα είχε το ίδιο του το σώμα. Ας αποκτήσουμε την πίστη της αιμορροούσας για να μπορέσουμε να γιατρέψουμε τα ποικίλα πάθη μας με τη χάρη του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: «Θαυμαστά ακούσματα»

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

στον φάκελο των μαρτυρικών καταθέσεων που συνέταξε ο πρωτοδίκης Βερίας Σκουλαρίκης, υπάρχει μια κατάθεση διαφορετική από τις άλλες. Ανήκει στο Χρήστο Ιωάννου Κυριτζόπουλο από το μπαλέ της Προύσας. Είναι ιδιόχειρη, γραμμένη δηλαδή από τον ίδιο, και χάρη στη σαφήνεια της αφήγησης αλλά και την ψύχρεμη και αντικειμενική εξιστόρηση των συμβάντων, δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα μιας πτυχής της μεγάλης γενοκτονίας. Διαβάζουμε. «Περί των ενεργηθισών υπό των τσετών ομοτήτων εις την περιφέρειά μας έχουν ενεργήσει ανακρίσεις εκατά τόπους ελληνική αστυνομία και συνεπώς είναι γνωστά τα μέχρις 20 Αυγούστου. Το εσπέρας της 23 Αυγούστου ανεχωρήσαμε από το μεταλλείο Πάλια Καρεϊντίν πολλοί κάτοικοι, ήτινες δεν επιστεύαμεν εις τους εντοπίους Τούρκους, οι οποίοι μας υπέσχοντο ότι θα ζήσομεν όπως μέχρι τότε αγαπημένοι, διότι πολλοί εκ των Ελλήνων επίστευσαν εις τας υποσχέσεις αυτάς και παρέμειναν. Εμείς, μετά του στρατού, διευθύνθημεν προς το Αδραμίτη. Καθοδόν, ειδοποιήθημεν ότι η οπισθοφυλακή προσευλήθη και δεν είναι δυνατό πλέον να προφυλάξει τα ακολουθούντα γυναικόπαιδα. Ως εκ τούτου, πέρι τους 80 πολίτας με τα στρατιωτών επεστρέψαμεν ή να ενισχύσομεν την οπισθοφυλακή και περί το Ακπάς Τσαγιαζή ευρέθημεν προ εξ πτωμάτων κορασίων και αγορίων κατακρεουργημένων και διαμελισμένων κομμάτια-κομμάτια. Επίσης ευρωμεν πτώμα γυναικός διασχισμένης εις τα δύο και κρεμασμένους τους πόδας εις δέντρα. Εκ της συνοδείας μας έλειπαν τα έξω σάνω ευρεθέντα τεμαχισμένα κοράσια και αγόρια και επτά νεανίδες και ύπανδροι γυναίκες εκ των ευηδεστέρων, εξών η μία ως άνω ήχομεν ευρέθη διαμελισμένη. Εδέ άλλε προφανώς απήχθησαν. Εκ των απαχθησών μία είναι σύζυγος του εν μετυλήνη ήδη ευρισκομένου Ιωάννου Κερανζή, ονομαζομένη Λιγερή. Του ιδίου επίσης Κερανζή ήτο και εν εκ των κρεουργηθέντων ως άνω αγορίων. Ως αυτός του Κερανζή τούτου εφωνεύθη μετά δύο ώρας από τις πρώτης ως άνω αρπαγής ο πατήρ του και η μήτυρ του εις ετέραν συμπλοκήν, την οποίαν ενήργησαν τσέτε παρά το ως μακλάρ. Όταν εφτάσαμεν εις το Φρέναλι, εμείναμε εκεί επί δύο ώρας, ότε εν το μεταξύ έφτασαν εις Πάλια δύο, εξών ο Ιης ονομάζεται Παναγής. Ήτινες μας αφηγήθησαν ότι τσέτε, οδηγούμενοι υπό Τούρκων αξιωματικών, συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς κατοίκους στα Πάλια και τους μεν γέροντας και γραίας έριψαν εντός φρεάτων, τας δε νεανίδας και νέους, αφού εισέλγησαν επ' αυτών, τους συνάγκασαν να ανοίξωσιν μόνοι των λάκους, εντός των οποίων τους έθαψαν ζώντας. Όταν εφτάσαμεν στη Μυτιλήνην, ήλθον εκεί μετά τενάς ημέρας ο Παναγής Τσομάνογλου και Γαρβίλ Τρέχας, καταγόμενοι από τα Πάλια. Οι τινές μας αφηγήθησαν ότι μετά την αναχώρησή μας, οι πιστεύσαντες εις τας υποσχέσεις των Τούρκων και παραμείναντες εκεί, συνελήφθησαν υπ' αυτών και εγυμνώθησαν και εκτελέστηκαν εντός της εκκλησίας. Όταν δε έφτασε εκεί ο τακτικός στρατός, επεδόθη επ' αυτών εις την ατίμωσιν
μεθύν έσφαζαν πάντας μικρούς και μεγάλους, νέους και γέροντας, γυναίκας και παιδιά. Ούτε ευρισκόμενοι μεταξύ αυτών, κατόρθωσαν να διαφύγουν και ελθόντες εις Μυτιλήνην, διηγούντο με τα φρίκης τα τερατουργήματα του τακτικού πλέον στρατού. Όλα δε τούτα εδημοσιεύθησαν και εις τας εφημερίδας της Μυτιλήνης. Οι αφηγούμενοι έχασαν και τα σοικίαστον σφαγέντες υπό των στρατιωτών. Εν Μυτιλήνη ευρισκόμενος έμαθον ότι οι κάτοικοι Μοσχονησίου οι τινες δεν μας ακολούθησαν εις την φυγήν επί 8 ημέρας μετά την κατάληψην υπό του Κεμαλικού στρατού έμειναν απείρακτοι. Τη νύχτα όμως της 8ης ημέρας εξαφανίστησαν άπαντες οι εκ 12.000 κάτοικοι. Περί τούτου εβεβαιώθημεν και υπό των αντιπροσώπων του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μετέβησαν εκ Μυτιλήνης προς παραλαβήν των γυναικοπαίδων του Μοσχονησίου. Ο Ερυθρός Σταυρός μετέφερεν τα γυναικόπαιδα εξ Αϊβαλή, τους μεν άρενας από 18 μέχρι 60 ετών, ηχμαλώτησαν και απήγαγον οι τακτικοί πλέον και μαλικοί, τας δε ευηδής νεανίδας, έλαβον ως παλακίδας. Επέτρεψαν δε μόνον την αναχώρηση των λοιπών γυναικοπαίδων. Αλλά και εκ τούτων αφήρεσαν πάσαν την επ' αυτών κινητήν περιουσίαν και έφτασαν ούτι εις Μυτιλήνην γυμνή. Και αυτά μεν είναι όσα περιέπεσαν εις την αντίληψή μου ή εις τους οφθαλμούς των όσων ανωτέρω αναφέρω αυτοπτών. Άλλο τι δεν έχω να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο χωριό, σε αυτό το κουκλίστικο χωριό μόλις 17 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Μπορεί να ονομάζεται καινούριο, αλλά μόνο καινούριο δεν είναι, μιας και η ιστορία του χάνεται στο βάθος των αιώνων, με την περίοδο της Ενετοκρατίας και το φεουδάρχη Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο να πρωταγωνιστούν. Οι κάτοικοι νιώθουν ιδιαίτερη σύνδεση με την Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια. Από εκεί θα ξεκινήσουμε κι εμείς, από τον σπηλαιώδη ναό της, σε ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο πικροδάφνες και με μια έντονη αίσθηση γαλήνης να μας διαπερνά. Έλα κοντά στο φαράγγι της Αγίας Αναστασίας για να μάθεις την ιστορία και τα θαύματά της.
1: Ήτανε παλιά εδώ η εκκλησία της Αγίας Αναστασίας, ήταν μάντρα και έβαζε τα πρόβατα του ο Βοσκός. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα, κρυός μάλιστα, ένα από τα πρώτα, πήγαμε στη γωνία εκεί που είναι η Αγία Τράπεζα σήμερα, με τα κέρατά του και έσκαβε και εκεί βρήκε την εικόνα. Την πήρε ο Βοσκός την εικόνα της Αγίας Αναστασίας, την πήγε πάνω στο ναό και η εικόνα μόνη της ξαναρχόταν εδώ σε αυτό το μέρος. Άρα λοιπόν έπρεπε κάτι να γίνει εδώ στο μέρος αυτό και αποφασίσανε τότε και χτίσανε την εκκλησία εδώ, μια μικρή, πολύ μικρή εκκλησία για την Αγία Αναστασία. Αυτό είναι περίπου ο θρύλος που λένε, ας πούμε, και το θαύμα που λένε για την Αγία Αναστασία. Κάνει πάρα πολλά θαύματα. Συνέχεια γνωστοί έρχονται, μου λένε, μου κάνει το θαύμα αυτό, μου κάνει αυτό. Πάρα πολύ εδώ πέρα. Και όλοι την παρακαλούν, ας πούμε, γιατί έχουν πρόβλημα, παρακαλούν την Αγία Αναστασία.
0: Είτε υγείας,
1: Βέβαια, είτε υπέρ υγείας, ναι, υγείας και ό,τι άλλο έχουν πρόβλημα στη ζωή τους, για παρακαλούν την Αγία Αναστασία.
0: Τι είναι για εσάς η Αγία Αναστασία?
1: Τι είναι για μας? Είναι η καλύτερη που ερχόμαστε εδώ και ευχαριστιόμαστε που να προσευχηθούμε και να λειτουργήσουμε, να απολαύσουμε τη Θεία Λειτουργία εδώ μέσα στη σπηλιά αυτή και να είμαστε μαζί και ο κόσμος, να ευχαριστεί και ο κόσμος και για τις βαφτίσεις πιο πολλές και όταν μάλιστα και βγάζουμε και το όνομα Αναστασία, είναι πάρα πολύ καλά.

0: Είναι προσκύνημα. Τα καντιλάκια μέσα όλο τον χρόνο δεν σβήνουν. Από ό,τι θυμάμαι εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει προσευχή. Κάποιος περνάει, κάποιος ανάβει το καντιλάκι, ανάβει ένα κεράκι και αυτό είναι κάτι σημαντικό.
1: Η Αγία Αναστασία, γιατί είναι θαυματουργή?
0: Λέγεται φαρμακολήτρια. Φαρμακολήτρια έζησα στη Ρώμη. Την είχα παντρέψει με ένα ιδωλάτη σύζυγο. Ο άντρας της πέθανε και από τη στιγμή αυτή αφιερώθηκε στο Χριστό, πήγαινε στις φυλακές, τους αρρώστους και τα λοιπά, έδωσαν την περιουσία της όλη, κρατούσε φάρμακα δικά της, αλλά με προσευχή πολύ έκανε υγιή στους ανθρώπους που υποφέρανε, γι' αυτό και ονομάστηκε και φαρμακολήτρια. Υπήρχε παράδοση, όποια παιδιά ήταν άρρωστα, τα παίρνει η μανάδα στα αγκαλιά, ανεβαίναν από αυτό το μονοπατάκι, περνούσαν μέσα το παραθυράκι πάρει μέσα, μπαίναν τη σπηλιά, ερχόταν από εδώ, ξαναγυρίζαν τρεις φορές. Και αυτό ήταν το θαυματουργικό. Έτσι πιστεύανε ότι το παιδί θα γίνει καλά.

0: Κύριος Κώστας Ασλάνης, τι να πούμε για σας. Πόσους τίτλους σας συνόδευσαν στη ζωή σας. Πρώην υπουργός, βουλευτής, δήμαρχος Ηρακλείου. Γέννημα θρέμα όμως εδώ, από το δικό μας το χωριό. Γι' αυτό και σήμερα σας συναντώ μπροστά στο εκκλησάκι της Αγίας Αναστασίας, μεγάλη χάρη της, και να μας συντροφεύει πάντα, κύριε Ασλάνη μου.
1: Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με αυτό το χωριουδάκι που έχει μακρά ιστορία, τα βυζαντινά και τα βενετσιάνικα χρόνια, σε αυτό τον ιερό τόπο που ήταν σημαντικός. Σε δυσκολίες είχε φιλοξενήσει. Εδώ είχα φιλοξενηθεί και εγώ μωρό, γιατί γεννήθηκα την κατοχή σε αυτό το χωριό, μαζί με άλλους για προστασία από τους Γερμανούς. Ήταν ο χώρος της ομορφιάς και της λατρείας. Ήταν και ο δοτικός χώρος από όπου ιδρεύεται για δεκάδες χρόνια το χωριό. Εδώ από κάτω υπάρχουν τρία πηγάδια. Θυμούμαι μικρός τις κοπέλες ανάμεσα στις διακονίες των γυναικών μαζί με τις δουλειές αγροτικές, τη φροντίδα της οικογένειας και των παιδιών, είχαν το νερό. Με σταμιά λοιπόν και με άλλα δοχεία, αυτόν τον ανηφορικό δρόμο ανέβαιναν και έφερναν το νερό για δεκάδες χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε ένα ιερό χώρο. Επίσης, το χωριό έχει μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα τα βενετσιάνικα χρόνια. Πρέπει να πω ότι στην αρχή η βενετσιάνικη κατοχή ήταν πάρα πολύ σκληρή προκειμένου να ιδρυωθεί εδώ. Πέρα από την αφέμαξη την οικονομική, την καταπίεση της στέρησης των ελευθεριών, είχαν κάνει εγκλήματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι απειγόρευσαν κάποτε για μια αντιστασιακή δράση των ντόπιων στο Λασίθι να σπείρουν, που ήταν ο σιτοβολώνας της Βενετίας και της Ευρώπης.

0: παράδειγμα ξεχωριστό είναι ένας άρχοντας βενετοκριτικός ονόματι Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος, ο οποίος είναι λόγιος επηρεασμένος από την εποχή και την αναγέννηση που είχε έκφραση στην τέχνη και στο θέατρο, είναι γνωστό το Βενετσιάνικο θέατρο. Έχει γράψει πολλά, ιδίως κομιδίλια που ήταν τη μόδα της εποχής, ήταν ποιητής, ήταν γνώστης της ιταλικής και της λατινικής γλώσσας, ήταν μορφωμένος και αγαπούσε πάρα πολύ αυτόν τον τόπο.
1: Και τα έχει γράψει εδώ, ήταν εδώ.
0: Τα περισσότερα τα έχει γράψει εδώ. Το περισσότερο γνωστό έργο του είναι ο Φορτουνάτος. Εδώ το θέατρο Βίβη και ο Μουδατσάκης, ο εξαιρετικός συμπατριώτης μας, έχει κάνει στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε. Θεατρική παράσταση με τον Φορτουνάτο και στο σχολείο του χωριού, πριν μερικά χρόνια. Και υπάρχει επίσης ένα χτίσμα που ήταν η έδρα, πύργο τον έλεγαν οι χωριανοί. Η μάνα μου η Μακαρίτσα τον είχε βρει με τρεις ορόφους. Εγώ τον βρήκα με δύο. Το σημερινό ερείπιο ανακαινισμένο έχει ένα μονόροφο χώρο, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα από πλευράς αρχιτεκτονικής.

0: Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για σας, για το χωριό σας, για την οικογένειά σας. Τι θυμάστε από αυτόν εδώ το τόπο, τι αναμνήσεις έχετε, οι πρώτες εικόνες που σας έρχονται στο μυαλό και να κλείσουμε κάπως έτσι τη συνέντευξή μας.
1: Εδώ έχω εξαιρετικές αναμνήσεις. Για αγαπώ τον τόπο μου, γι' αυτό και έχω την ιδέα να κάνουμε ένα ίδρυμα πολιτιστικό όλοι μαζί, με έδρα το κυρίο χωριό και έδρα πιο συγκεκριμένα εστία το πύργο, όπως λένε, του Φόσκολου την διαμονή εδώ. Τον πύργο που να έχει πολιτιστικό χαρακτήρα και να αναπτύξει τις σχέσεις αυτές το 17ο αιώνα και γενικότερα τα βενετοκριτικά, τα αναγεννησιακά, με την περίοδο εκείνη, τα ήθη και έθιμα που έχουν σημασία. Για μένα ήταν ένας ο αγαπημένος τόπος. Μετά από το σχολείο, η χαρά μου ήταν μικρότερο διάστημα των Δημών, αυτό στο χωριό, όπου οι σχέσεις είναι, γιατί γεννήθηκα εδώ, αλλά έζησα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο, όπου είχα την τιμή να γίνω και δήμαρχος. Το χωριό λοιπόν ήταν η αγάπη μου, ήταν η ομορφιά, ήταν η αλληλεγγύη, η φύση, τα παιδιά, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία είναι ακόμα ζωντανά. Αυτή η εικόνα της κοπέλας να μεταφέρουν τα σταμιά το νερό ήταν μια εκπληκτική εικόνα που την συνέχεια την ανακαλώ στη μνήμη μου. Έχω λοιπόν και πολλές πολιτικές και άλλες αναμνήσεις, πολύ θετικές για αυτόν τον αξιόλογο τόπο. Και χαίρομαι που τον προβάλλετε με τον τρόπο σας και να συνεχίσετε. Έχει πολύ πράγμα, ιδιαίτερα αν οι ειδικοί κατορθώσουν και το μελετήσουν και το αναδείξουν.

Στην υγειά μας. Καλώς ορίστε στο χωριό μας. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι βρισκόμαστε στο καινούριο χωριό Πεδιάδας του Δήμου Χερσονήσου σήμερα. Είμαστε 16 χιλιόμετρα ανατολικά και λίγο νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου, δίπλα στα χωριά Ανώπολη, Βάτια και Ελιά. Εδώ είναι η πλατεία, η εκκλησία μας. Βρισκόμαστε στο πολύ παλιό καφενείο του Τζάγο Μανώλη. Ένα καφενείο στο οποίο έχουμε πολλές αναμνήσεις και εμείς οι μεγαλύτεροι και οι πιο μεγάλοι από εμάς και οι μικρότεροι. Οι χαρές και οι λύπες είναι εδώ δίπλα-δίπλα. Το καφενείο για τις χαρές, τα γλέντια, τις ρακές, τα κρασιά, τα αστεία. Είμαστε σε ένα μικρό χωριό. Είναι ένα μικρό χωριό το οποίο ποτέ δεν ξεπέρασε πληθυσμό τους 320 κατοίκους. Αλλά είναι ένα χωριό με πολύ μεγάλη ιστορία. Βέβαια, εκείνο που ξαφνιάζει τον επισκέπτη είναι το όνομα του χωριού. Ονομάζεται Καινούριο Χωριό. Και πάντα είχαμε ένα ερώτημα που μας έκαναν. Θυμάμαι όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, στο δεύτερο τότε γυμνάσιο Αρένο Ηρακλείου, το Καπετανάκιο, ότι όλοι οι φιλόλογοι με ρωτούσαν πώς λεγότανε πριν το χωριό μου. Δεν είχα απάντηση. Ασχολήθηκα αργότερα με το χωριό και με την ιστορία του και η απάντηση βρέθηκε σε ένα έγγραφο το οποίο έχει ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 1271, δηλαδή τέλη του 13ου αιώνα. Το έγγραφο αυτό είναι νοταριακό έγγραφο, δηλαδή συμβόλαιο. Είναι δημοσιευμένο σε μια έκδοση του Αντώνιο Λομπάρδο, που η έκδοση έγινε το 1942. Θυμάμαι τη σελίδα, στη σελίδα 42 αναφέρεται το νοταριακό έγγραφο, το οποίο αναφέρει ένα συμβόλαιο. Οι ενετοί τότε έχουν ενετοκρατία, ξέρετε ότι ό,τι και αν έκαναν, έκαναν ένα χαρτί, υπέγραφαν. Το συμβόλαιο αυτό λέει ότι ένας καινουριοχωρίτης, πρόπουλη, 40 μίστατα, καλό, καθαρό, γνήσιο κρασί από τα κήρυκα αμπέλια του καινούριου χωριού. Έτσι λοιπόν δόθηκε η απάντηση ότι το χωριό από το 13ο αιώνα μέχρι και σήμερα, έχω ψάξει όλα τα ιστορικά, είναι καταγραμμένα στις πηγές, στο Καστροφύλακα, όλα αυτά που σας είναι γνωστά εσάς με τις εκπομπές που κάνετε με τα παιδιά, ότι το χωριό δεν είχε ποτέ διαφορετικό όνομα. Λεγόταν από τότε, στο έγγραφο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι είναι το Καζάλι Νόβο. Καζάλι Νόβο θα πει καινούριο χωριό ή καινούριο μετόχι.

0: Και έτσι η ιστορία σας ξεκινάει από την Βενετοκρατία.
1: Βέβαιας. Είχαμε λοιπόν την ευλογία ή την ατυχία να πούμε, γιατί κατά χτες ήταν εν δίκαιο μάλιστα σκληρή, όπως ξέρουμε, να είναι το χωριό έδρα φεουδάρχη. Όπως είναι γνωστό, η Κρήτη χωρίστηκε σε μικρά κομμάτια τα φέουδα. Εδώ λοιπόν είχαμε μια οικογένεια, την οικογένεια των φεουδαρχών, με το επώνυμο Φόσκολο. Καταρχήν, όταν μιλάμε για τον Μάρκ Αντώνιο Φόσκολο, που ήταν γιος του Ανδρέα Φόσκολο, ο Μάρκ Αντώνιο Φόσκολο είναι ο ποιητής του Φορτουνάτου.

0: Φορτουνάτο. Το Φορτουνάτο, ο Μάρκο Αντώνιο Φόσκολο, τον έγραψε στο Χάνδακα. Έγραψε λοιπόν το Φορτουνάτο, τον τελείωσε το 1655. Αυτός πέθανε το 1662, στις 2 του Μάρτη. Είχε καλέσει ένα νοτάριο και του παρέδωσε τη διαθήκη τη μία μέρα, την 1η του Μάρτη, και στις 2 του Μάρτη πέθανε.
1: Είχε ένστικτο. Πέθανε στην πολιορκία, ε.
0: Ναι, και έγραφε κάτι πολύ σημαντικό στη διαθήκη του, ότι ξέρω ότι θα πεθάνω, είναι λίγες ημέρες μου. Αυτό που ζητώ, είναι η τελευταία μου επιθυμία, θα με θάψετε στο νεκροταφείο που είναι στην αυλή του Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος, ο Άγιος Φραγκίσκος, ήταν εκεί που είναι σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και θα βάλετε επιγραφή επάνω με το όνομά μου, και όταν ελευθερωθεί η Κρήτη θα πάρετε τα οστά μου και θα τα πάτε να τα θάψετε στο καινούριο χωριό, που εκεί είναι το σπίτι μου και ο τάφος των προγόνων μου.

0: Τάσος Τσαντιράκης είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ένα σύλλογος, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, που βοηθάει όλο τον κόσμο εδώ στο χωριό. Έτσι δεν είναι, Τάσο?
1: Έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ που έρχομαι και σε συναντώ εδώ στο υπέροχο Μουσείο του Συλλόγου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκεφτήκατε το χωριό μας και που μας δίνετε το βήμα αυτό να πούμε δύο λόγια για να παρουσιάσουμε το χωριό μας, την ιστορία του, τη λαογραφία του, τη διαδρομή του.
0: Και τον πολιτισμό του, γιατί παράγεται πολιτισμό στην κυριολεξία.
1: Και να πω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και εκπομπές σαν τη δικιά σας, που αντιμετωπίζουν, που μάλλον μεταδίδουν αυτόν τον πολιτισμό, την παράδοση. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω, κοντά σε αυτό που σας είπα για την εκπομπή σας, ότι η πεποίθησή μου είναι η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός πολιτιστικού συλλόγου σε κάθε χωριό. Γιατί θεωρώ ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι πλέον από τους λίγους φορείς που ανθίστανται, πολεμούν, αγωνίζονται, φυλάνε θερμοπύλες, θα έλεγα, απέναντι στην ισοπαίδωση αξιών, ηθών, εθίμων, αρετών που έχουμε βιώνουμε όλοι μας την εποχή μας, ας πούμε. Και μεταδίδοντας την παράδοση έτσι όπως τη βρήκαμε από τις πατεράδες μας.
0: Έχετε πάρα πολλές δράσεις εδώ, σαν πολιτιστικό σύλλογος. Τι ακριβώς κάνετε? Μίλησε μας για αυτές τις γιορτές.
1: Βεβαίως. Ο στόχος του συλλόγου είναι να αναπτύξει όχι μόνο την ομορφιά του χώρου, αλλά να αναπτύξει και το πνευματικό επίπεδο του χωριού. Έτσι, συμβάλλουμε στο ότι να αποκτήσουν μια συνείδηση ο κόσμος για την διατήρηση, τη σημασία της υγιεινής διατήρησης των κοινόπιστων χώρων του χωριού, αλλά όχι μόνο, και την αξία, την εμπεδώσει και την αξία της αισθητικής. Δηλαδή ένα καθαρό σοκάκι είναι πολύ πιο ωραίο, να είναι και μια γλάστρα, να έχει και ένα λουλουδάκι, να είναι και ένα ασπρισμένο το...
0: Έτσι.
1: Δίνει, είναι ανάταση ψυχής. Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύξει κάποιες αρετές οι οποίες έχουν χαθεί από τον κόσμο και οι οποίες θα φέρουν και λίγο πιο ποιοτική, πιο ανθρώπινη ζωή στο χωριό μας. Συλλογικότητα, αλληλεγγύη, ανθρωπισμός. Τα έχουμε χάσει αυτά. Προσπαθούμε να διαδώσουμε την ιστορία, την πλούσια ιστορία του χωριού. Στην δυναμική του πολιτισμού τώρα του χωριού αυτού σε σχέση με την γύρω περιοχή, ο σύλλογός μας διοργανώνει συνεργασία με τους συλλόγους της περιοχής και κάναμε το φεστιβάλ κριτικής παράδοσης από το χθες στο σήμερα, όπου προβάλλουμε θέματα όπως το αλώνισμα, το ζυμωτό ψωμί, το φτάζιμο, τον κριτικό γάμο. Ο τόπος αυτός ήταν πάντα κρασοπαραγωγικός και με καλό κρασί. Ένας τελευταίος λοιπόν στόχος του συλλόγου είναι να ξεκινήσουμε εδώ ποινικό τουρισμό. Δηλαδή, με κέντρο αναφορά στο χωριό μας και την περιοχή, να κάνουμε εκδηλώσεις γύρω από το κρασί, έτσι ώστε να δώσουμε και την ευκαιρία και στον ίδιο το Δήμο μας να βρει μία θέση στον ποινικό τουριστικό χάρτη της Κρήτης από που απουσιάζει. Έτσι, σε αυτή την φάση δημιουργήσαμε τα τριγωπατήματα στο καινούριο χωριό.

Το καινούριο χωριό έχει παράδοση στο κρασί και γι' αυτό λέγεται και κρασοχώρι. Στην εφορυγή του εδώ και πολλά χρόνια οι νοικοκύριδες καλλιεργούν πολλά αμπέλια και φτιάχνουν το υπέροχο κρασί τους, πλούσιο σε άρωμα και γεύση.

Στα τριγοπατήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου βλέπουμε μικρούς και μεγάλους να κοπιάζουν, να τριγούν τα σταφύλια τους και να τα πατάνε με τον παραδοσιακό τρόπο έξω από το Μουσείο Ίνου που έχουν δημιουργήσει για να βγάλουν το μούστο τους.

0: γενικά το κρασί είχε ένα σοβαρό ρόλο στο χωριό μας. Κάνανε παρέες οι άνθρωποι για να εξορχίσουν και την κούραση και τις αρρώστιες και το χάρο, όπως το λέγανε αυτοί. Κάνανε πειράγματα χωρατά μεταξύ τους και αυτό το κρασί το βοηθούσε, βέβαια. Και έχουν μείνει τέτοιες παρέες. Να σου πω ότι ακόμα έρχονται από τα άλλα χωριά και κάνουν παρέες εδώ. Ήταν κάτι που έκανε μια διαφορετικότητα στο χωριό μας από τα διπλανά χωριά.
1: Ήταν ένας τόπος συνάντησης.
0: Μπράβο.
1: Σμιξήματος,
0: Άρα καλά το έλεγε και ο Τροβαδούρος, ότι γιατί εδώ είχαμε και καλό κρασί και άλλα προϊόντα όπως και καλό λάδι. Έτσι. Και όπως έλεγε ο κριτικός Αϊδός, άσπρο και κόκκινο λέει κρασί και έξτρα παρθένο λάδι. Από το καινούριο το χωριό, πάρε χωρίς ψεγάδι.

απατητήρια στο παρελθόν άνοικαν στο φεουδάρχη, όπου οι χωρικοί έπρεπε να δώσουν τα σταφύλια τους. Όταν έφυγαν οι ενετοί από την Κρήτη, οι ντόπιοι δεν εγκατέλειψαν τα απατητήρια. Τα χρησιμοποιούσαν μέχρι το 1965 περίπου και σήμερα αποτελούν ένα αξιοθέατο για τον τόπο. Έλα κοντά για να μάθεις όλη την ιστορία του εντυπωσιακού συγκροτήματος των ενετικών πατητηριών στο καινούριο χωριό.

Βρισκόμαστε στην άκρη του χωριού, στη βόρεια πλευρά, και είμαστε μπροστά σε ένα συγκρότημα για την εποχή εκείνη, συγκρότημα ενετικών πατητριών. Και μπροστά μας έχουμε ένα κάμπο που ήταν την εποχή εκείνη και σήμερα ένας απέραντος αμπελώνας, ειδικά τα χρόνια εκείνα. Λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα συγκρότημα ενωτικών πατητριών. Οι διαστάσεις του είναι περίπου 11 μέτρα επί 4 με 4,5 επί 3,5 ύψος. Ανήκουν στην κατηγορία των χτιστών σκεπαστών πατητριών. Ήταν λοιπόν σκεπαστά τα πατητήρια. Αν προσέξετε, έχουμε τρεις μεγάλες εισόδους. Είναι τρία μεγάλα πατητήρια, τα οποία τρία μεγάλα πατητήρια, θα απομακρυνθώ λίγο, έχουν 1, 2, 3 ντοχιά, όπως τα λέμε, που με πέτρινους κρουνούς έτρεχε το νερό μέσα στα πατητήρια. Δίπλα όμως, και αυτό ήταν κάτι που προσπαθήσαμε να εξερευνήσουμε, υπάρχουν δύο υποδοχές, δύο ντοχιά, όπως τα λέμε, τα οποία δεν επικοινωνούν με τα πατητήρια, και υπήρχε ο προβληματισμός σε τι χρησιμεύαν αυτά. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε αυτά τοποθετούσαν τα στράφυλλα, τα στέμφυλλα. Είναι αυτές οι είσοδοι οι καμαρωτές, από τις οποίες έμπαιναν οι λινοβάτες, από τη βόρεια πλευρά και από τη νότια πλευρά υπάρχουν μικροί αεραγωγοί. Μόνο και μόνο για να μπαίνει αέρας, να δημιουργείται ρεύμα και να κρατάνε δροσερά τα σταφύλια. Ανάμεσα στα πατητήρια επίσης υπάρχουν μεγάλα παράθυρα, από τα οποία παράθυρα επικοινωνούσαν αυτοί που πατούσαν τα σταφύλια, οι λινοβάτες όπως λένε. Γιατί ξέρουμε ότι και παλιά και τώρα ακόμα το πάτημα του σταφυλιού ήταν μια γιορτή. Τραγουδούσαν, έπιναν. Το πάτωμα κάτω των πατητριών και σε ύψος 1,80 περίπου που έβαζαν τα σταφύλια είναι επιχρησμένο, είναι σοβαντισμένο με ένα ειδικό υλικό της εποχής εκείνης, τον αστρακάσβεστο, για να μην τραβάει το κρασί, το μούσο. Ολόκληρο το συγκρότημα είναι χτισμένο, όπως βλέπετε, σε ένα μέρος που έχει πρόσβαση από το επάνω μέρος, από πίσω, με το ίδιο επίπεδο του εδάφους. Ανέβαιναν λοιπόν από πάνω και κάθε πατητήρι έχει μία ράμπα από την οποία άδειαζαν τα σταφύλια μέσα στο πατητήρι, επειδή είπαμε ότι είναι σκεπαστά. Έτσι γινόταν το πάτημα των σταφυλιών με τραγούδια, με αστεία, κατά το διονυσιακό τρόπο. Οι μαντινάδες πήγαιναν και ερχόταν. Μια μαντινάδα που έλεγα και που αναφέρεται στα ακήρικα αμπέλια είναι η εξής: γλυκώνει το χυλάκι στους ακήρικους σταφύλι και ζαχαρώνω ολόκληρος σαν σε φυλό στα χείλη.

0: Ο κύριος Μανώλης είναι ο παλιός βαρολοποιός του χωριού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με αυτό το επάγγελμα μεγαλώσατε τα παιδιά σας.
1: Ναι.
0: Από πόσο χρονών ουσιαστικά ξεκινήσατε?
1: Εγώ ξεκίνησα στην τέχνη το 1951.
0: Ποιος σας την έδειξε την τέχνη?
1: Την τέχνη μου την έδειξε ένας θείος μου. Του πατέρα μου αδερφός, ο οποίος ήταν στην Κίσα μου.
0: Και για πόσα χρόνια κάνατε βαρέλια εδώ στο χωριό?
1: Εδώ στο χωριό είμαι από το 31 χρόνο.
0: Και εδώ βλέπουμε τα εργαλεία σας. Τώρα εδώ στο Μουσείο του Πολιτιστικού. Για μιλήστε μας για αυτά τα εργαλεία.
1: Να αρχίσουμε από την αρχή?
0: Ναι, όπως θέλετε.
1: Αυτές λέγονται σφήνες. Και χτυπούσαμε το τσέρκουλο του βαρελιού για να κάτσει.
0: Ναι. Δύσκολη δουλειά, κύριε Μανώλη.
1: Αυτό είναι αυτό. Τα ανοίγαμε την τούγα μια-μια και περνούσα μέσα το αφράτο για να στεγανοποιηθεί το βαρέλι.
0: Το βαρέλι σας.
1: Ναι. Αυτό εδώ είναι ο ζουμπάς. Τρυπούσαμε τα τσέρκουλα.
0: Και όλα αυτά τα εργαλεία τα είχατε φτιάξει εσείς με τα χεράκια σας, κύριε Μανώλη?
1: Τα είχα αγοράσει από εκεί. Αυτό είναι σκαρπέλο.
0: Ναι.
1: Αυτά εδώ λέγεται τραπαζολόγος. Και ανοίγαμε το σάρακα για να κόβει. Αυτή εδώ είναι η λάμα που ανοίγουμε την τρύπα του βαρελιού. Αυτό λέγεται καλαφατικό, το οποίο άμα έτρεσε το βαρέλι, του βάναμε λίγο μπαμπάκι και το χτυπούσαμε για να σταματήσει. Αυτό εδώ το είναι για να πιάνουμε την τούγα του βαρελιού με το τσέρκουλο και να κάνουμε τον κύκλο του βαρελιού γύρω-γύρω. Αυτό εδώ είναι και τραβούσαμε το καπάκι για να έρθει στη θέση του.
0: Πόσες ώρες σας έπαιρνε για να κάνετε ένα βαρέλι? Μπορεί μέρες.
1: Μπορεί να φάει και 2 και 3 μέρες.
0: Και μέρες, ναι. 2 και 3 μέρες.
1: Αυτό είναι το ζουμπά, αυτό, κουμπάσο.
0: Ναι.
1: Με αυτό παίρναμε τον κύκλο του βαρελιού. Στο φουτουπούντι που λέγαμε εμείς. Ύστερα εδώ. Αυτό είναι το αρίδι. Αυτό εδώ λέγεται τούμπλα. Και ανοίγαμε την τούγα μια-μια και περνούσαμε το αφάτο γύρω-γύρω από το καπάκι.
0: Ποιος το περίμενε, κύριε Μανώλη, όλα τα εργαλεία σας, αυτά που θα τα είχατε για να δουλέψετε, για να ζήσετε, σήμερα θα ήταν σε ένα εκθεσιακό χώρο και θα κοσμούν ουσιαστικά την αίθουσα. Ποιος το περίμενε?
1: Κανείς.
0: Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, πώς αισθάνεστε?
1: Υπερήφανος. Πολύ.
0: Τα παιδιά σας τη μάθανε την τέχνη, κύριε Μανώλη?
1: Όχι. Αυτό εδώ λέγεται ντάλια δώρα και πελετούσαμε το φούντι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, κύριε Μανώλη?
1: 2 γιους.
0: 2 γιους.
1: Αλλά είναι κυρίως στα ξενοδοχεία.
0: Να σας ζήσουνε.
1: Αυτό εδώ καθαρίζαμε γύρω-γύρω το βαρέλι για να φύγει η κάπνα που είχε μέσα.
0: Σας λείπουν αυτές, ας το πούμε, οι εποχές. Έχετε αναμνήσεις,
1: Πολλές.
0: Σας λείπει αυτή η εποχή που δουλεύατε το βαρέλι σας 3 και 4 μέρες?
1: Ναι.
0: Σας λείπει. Ναι.

Το φαράγγι της Αγίας Αναστασίας ξεκινάει από το καινούριο χωριό Πεδιάδος σε υψόμετρο 160 μέτρων και καταλήγει στις Γούρνες. Είναι περίπου 3 χιλιόμετρα για να το περπατήσεις και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την πυκνώδη και θαμνώδη βλάστησή του με τα πεύκα, τα κυπαρίσια, τα πολλά λουλούδια. Ένα υπέροχο καταπράσινο δάσος με καθαρό οξυγόνο να γεμίζει τα πνευμόνια σου. Εδώ κρυβόντουσαν οι ντόπιοι κατά την περίοδο της κατοχής. Εδώ και οι γυναίκες του χωριού πλέναν τα ρούχα τους στα 4 πηγάδια που υπήρχαν. Πολλοί είναι οι μύθοι που ακούγονται για το φαράγγι και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε για αυτούς, αφού βέβαια μαζέψαμε τα χόρτα μας, μιας και η περιοχή φημίζεται για το βοτανό κηπό της. Μάραθα, λαγουδόχορτα, τσόχι, ραδίκια, λαψανίδες, αλλά και θυμάρι, χαμομήλι, φασκομιλιά. Ήταν λίγα από τα υπέροχα δώρα της φύσης που βάλαμε στην τσάντα μας.

0: Κατερίνα, κάναμε τη βόλτα μας, μα στο χωριό. Ήρθαμε και δεν θα μαζέψουμε τα χόρτα μας, γίνεται. Και ο τόπος σου θυμίζεται σαν βοτανόκηπος. Μα πραγματικά τι ομορφιά ήταν αυτή, τι φύση, τι άρωμα.
1: Πολλές μυρωδιές.
0: Πολλές μυρωδιές και μαζέψαμε διάφορες. Το θυμάρι,
1: το
0: Παναγία.
1: Θυμάρι,
0: μου,
1: εγώ.
0: Μοσχοβολά. Δεν μπορείτε να το μυρίσετε εσείς, αλλά εμείς τρελαινόμαστε.
1: Τη φλασκομιλιά μας που είναι πάρα πολύ ωραία και είναι αυτή την περίοδο ανθισμένη. Βλέπεις που έχει το δάκι της και μυρίζει. Και, υπέροχα.
0: Και το φασκόμηλο, για να το φασκόμηλο το βράζουμε.
1: Αμέ.
0: Για τα κρυολογήματα είναι φανταστικό για το λεμουδάκι μας.
1: Και όχι μόνο, ναι.
0: Και όχι μόνο, είναι και ευεργετικό, είναι και, σου δίνει και ευεξία.
1: Για μας τις γυναίκες, για το... έχει πάρα πολλές ιδιότητες, πάρα πολλές. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις παντού.
0: Και το θυμαράκι, κόβουμε λίγο και το βάζουμε στο φαγητό μας για να τον νοστιμήσουμε, να το αρωματίσουμε.
1: Και σαν εφέψιμα, δηλαδή μπορούμε να το πιούμε κιόλας.
0: Το βράζετε κιόλας.
1: Ναι, εμείς εδώ το βράζουμε και γίνεται ένα πολύ ωραίο τσάι.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Και τι κρατάς στα χέρια σου,
1: λοιπόν,
0: για πες μου.
1: Ένα άλλο πολύ ωραίο που είναι τώρα αυτή την περίοδο είναι το χαμομήλι. Είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο ρόφημα, έτσι.
0: Όπως είναι τα βράζουμε στο ναι, τσικαλάκι μας ή στο μπρικάκι μας, όπως είναι τα βάζουμε και τα βράζουμε.
1: Σε ένα μικρό διχτάκι μπορείς να τα βάλεις για να μην σου απλώσουν και τα βάζεις στο τσικαλάκι σου ή στο κατσαρολάκι σου, ό,τι έχει. Και κάνεις ένα ωραίο, πραγματικά ωραίο, έτσι, βοτανό τσαγάκι, ναι, με βότανα, της φύσης, βότανα.
0: Τι βρίσκουμε εδώ στο χωριό,
1: λοιπόν,
0: τι χόρτα βρίσκουμε, τι βρήκαμε εμείς σήμερα.
1: Εδώ το χωριό μας είναι ευλογημένος τόπος. Έχει πάρα πολλά βότανα, πάρα πολλά χόρτα, γιατί βρήκαμε και διάφορα χόρτα. Τα μάραθα, που μπορούμε να τα ψήσουμε με διάφορους τρόπους, έτσι. Είναι φανταστικά τα μάραθα. Είναι με τους χοχλιούς, θες να τα κάνεις, με το κρατσικάκι, θες να τα κάνεις. Δηλαδή,
0: τι πίτες ή μαραθόπιτες.
1: Πίτες, ναι, μαραθόπιτες. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τα ωραία μας τα κοκκινογούλια, που είναι ραδίκι είναι αυτό και μπορείς να το βράσεις, να το φας. Και το ζουμάκι του είναι ωραίο να το πιείς. Πάρα πολύ ωραίο. Το τζόχο μας που μας μαράθηκε τώρα γιατί είναι ζέστη. Το λάμπαθό μας που μπαίνει στις πίτες, στις χορτόπιτες. Πάρα πολύ ωραία και έχουμε πάρα πολλά. Δεν βρήκαμε τώρα όσα θέλαμε να βρούμε για λόγω της εποχής. Ο τσόχος μας είναι αυτός. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ποιος σου έμαθε να διαλέγεις τα χόρτα και να τα γνωρίζεις τα χόρτα, ποιος?
1: Τα έμαθα από τη μαμά. Έχω κάνει και σε διάφορους συλλόγους που ψάχνουμε να βρούμε διάφορα χόρτα. Να τα μάθουμε, γιατί πρέπει να τα μάθουμε εμείς οι νεότεροι, να τα κρατήσουμε και να τα δείξουμε και στα παιδιά μας.
0: Τα παιδιά σου ξέρουν, μαζεύουν χόρτα.
1: Τα παιδιά μου όχι τόσο, αλλά τους αρέσει. Δηλαδή, τους αρέσει να τα τρώνε, να βγαίνουμε στην εξοχή, να τα... Και σιγά σιγά πιστεύω θα τα μάθουν.
0: Κατερίνα, όταν βγαίνεις εκεί, στην εξοχή, στο φαράγγι της Αγίας Αναστασίας, θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου μαζεύοντας χόρτα.
1: Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ, στο καινούριο χωριό. Και έχω μια έτσι ιδιαίτερη αγάπη, γιατί έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ το χωριό.
0: Συγκινείς, λες για το χωριό σου, αγάπη μου, και συγκινείς στο φαράκι της Αγίας
1: Αναστασίας.
0: Πρωταγωνιστούσαν οι νεράιδες.
1: Εκεί τώρα έχουμε διάφορους μύθους από παλαιότερους, έτσι, από τους γιαγιάδες μας, από τους πατεράδες μας. Διάφορους μύθους που λέγανε ότι εκεί στα πηγάδια πηγαίνανε να πλύνουν τα ρούχα τους, να πάρουν το νερό τους με τα σταμιά, γιατί τότε το χωριό δεν είχε νερό και έπαιρνε από την Αγία Αναστασία, από τα πηγάδια της Αγίας Αναστασίας.
0: Έχετε ζωή χάρη στην Αγία Αναστασία.
1: Ναι, πραγματικά το χωριό έχει από εκείνα τα χρόνια, αν δεν ήταν τα πηγάδια να παίρνουμε το νερό, δεν θα είχαμε ζωή. Να πηγαίνουν τα ζώα τους να τα ποτίζουν, τα πρόβατα, τα γαϊδουράκια, όλα αυτά. Πηγαίνανε οι γυναίκες, σκολότανε πρωί και πηγαίνανε να πλύνουν τα ρούχα τους, να κάνουν τις μπουγάδες τους που κάνανε τότε. Τότε λοιπόν βλέπανε διάφορα. Οι άνθρωποι ήταν και πιο αγνοί, πιο φυσικοί με τη φύση. Και ξημερώνοντας έτσι πρωί, τώρα που ξεκινούσαν να κάνουν τις δουλειές τους, πηγαίνανε εκεί στα πηγάδια, έτσι, ξημερώματα τώρα που έβγαινε ο ήλιος. Δεν ξέρω αν ήταν φαντασία ή αν ήταν πραγματικότητα, αλλά έχουν πάρα πολλές ιστορίες, ότι βλέπανε νεράιδες, ότι ακούγανε διάφορα τραγούδια, Διάφορα τέτοια, διάφορους τρίλους μπορούμε να πούμε. Αλλά και εμείς τα παιδιά τότε που τα ακούγαμε μας φαινόταν λίγο παράξενα. Αλλά μας άρεσε να τα συζητάρετε, να τα λέμε
0: ήταν
1: σαν παραμύθι.
0: Τα δικά σας παραμύθια.
1: Τα δικά μας παραμύθια πραγματικά.
0: Τέλεια, τα δικά σας παραμύθια βγαλμένα από τον τόπο σας.
1: Ναι.
0: Τα παραμύθια της γιαγιάς. Τι είναι για σένα το καινούργιο χωριό?
1: Για μένα είναι ο αγαπημένος μου τόπος. Όπου και να πας, θα γυρίσεις εδώ πίσω, στον τόπο σου.

0: Κύριε Μανώλη μου, δηλαδή από τη Γερμανία για να σας συναντήσω εδώ, ήρθατε για το Πάσχα σας, ναι, και βρεθήκαμε εδώ στην Αγία Αναστασία.
1: Στο καινούριο χωριό.
0: Στο καινούριο χωριό, στο δικό σας χωριό.
1: Εκεί που γεννήθηκα.
0: Εκεί που γεννηθήκατε.
1: Εκεί που γεννήθηκα.
0: Και τόση ώρα μιλάμε, βέβαια έχουμε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε όμως, αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, ότι ο κύριος εδώ Μανώλης με γνώρισε γιατί έχει κάνει την πίτσα μου.
1: Ακριβώς, έχω κάνει την πίτσα που έχετε κάνει στο...
0: Στο καλό μεσημέρι την
1: Στο καλό
0: κάνει.
1: Μεσημέρι στο Κρέτα TV.
0: Γιατί, στην Κρήτη TV, γιατί μαγειρεύουμε κιόλας, κύριε Μανώλη μου. Και ήταν ωραίο το ζυμάρι μας, φρέσκο, φρεσκότατο.
1: Την έχω κάνει τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Δύο φορές ήταν πίτσα, μια φορά δεν το πέτυχα το ζυμάρι, γιατί δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν πάντα στρομερή η πίτσα. Ναι.
0: Λοιπόν, και με γνωρίσατε κάπως έτσι, λέγοντάς μου ότι έκανα την πίτσα σου και ξεκινήσαμε κουβέντα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και είπαμε στους φίλους μας να μεταφέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες που σας έλεγαν οι δικοί σας άνθρωποι, η μητέρα σας.
1: Η μητέρα μου.
0: Γι' αυτό εδώ τον τόπο που είμαστε μπροστά στο σπήλιο. Ε?
1: Ναι, είμαστε μπροστά στην Αγία Αναστασία. Πίσω από τα δέντρα είναι η Αγία Αναστασία και δύο σπήλοι. Ο ένας σπήλιος είναι που βάζει ζώα και ο άλλος είναι νυχτεριδόσπηλιος. Δηλαδή έχει μέσα νυχτερίδες. Είναι όμως πολύ μεγάλος. Αν μπεις μέσα, είναι πολύ μεγάλος. Αλλά είναι δύσκολο να μπεις μέσα. Παλιά μπαίναμε με κεριά και μας δίνανε τα κεριά, δεν μπορούσε να βγεις έξω, πιτσιρικάδες. Μετά μπαίναμε με φακούς.
0: Δεν φοβόσασταν όμως τότε.
1: Όχι, είμαστε πολλοί. Ήταν καμιά δεκαριά πιτσιρικάδες. Ξέρεις, ήταν το χωριό όλο εδώ πέρα και ναι, μπαίναμε μέσα.
0: Και ναι, τι σας έλεγε η μαμά σας, ποιο τρίλο εδώ πρωταγωνιστούσε σε αυτή την περιοχή?
1: Τότε, επειδή δεν είχε πολύ νερό, συγχωνόταν τη νύχτα οι γυναίκες να έρθουν να πάρουν νερό.
0: Να προλάβουν νερό.
1: Είχε φεγγάρι,
0: ναι,
1: και νόμισε μια γυναίκα ότι είχε ξημερώσει.
0: Ναι.
1: Σηκώθηκε η γυναίκα, ήρθε να πάρει νερό, εκεί πάνω που είδε, βλέπει εδώ κάτω. Έλαμπε εδώ κάτω, φωτεινό, δεν ήξερε γιατί. Κοιτάει και βλέπει, στη φαντασία της φυσικά, ένα μαύρο, μαύρο, πώς βρέθηκε ο μαύρος στην Κρήτη. Να μετράει τα φλουριά του. Τα είχε ξαπλώσει τον ήλιο, στο φεγγάρι μάλλον, και τα μετρούσε. Αυτή φοβήθηκε η γυναίκα, γύρισε πίσω να φύγει. Μόλις πήγα ένα μέτρο, γύρισε σε έναν, κοιτάξει, είναι ακόμα εδώ. Της φώναξε να κατέβει κάτω δύο-τρεις φορές, αλλά δεν φοβόταν η γυναίκα, δεν κατέβει και έφυγε. Από τότε λοιπόν έμεινε αυτή η ιστορία και τη λέει ο παππούς, η γιαγιά, ο γιαγιάς, η γιαγιά στα παιδιά και εκεί στα εγγόνια. Το ίδιο έπαθα και εγώ. Και δεν την ξέχασα ποτέ. Η άλλη ιστορία που έχει ένας από τους σπήλιους, ο ίδιος σπήλιος είναι μάλλον, είναι ότι είναι οι βοσκοί που βάζουν τα πρόβατα. Μετά το Μάρτιο δεν μπορούν να τα βάλουν μέσα. Γιατί λέει τα σκοτώνει ο σπήλιος. Πώς τα σκοτώνει τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να βγάλει αέρια, μπορεί να βγάλει γκάζι, γιατί ποιος ξέρει τι βγάζει. Όμως αρχίζει να ζεσταίνεται και έτσι αναπνέουν τα πρόβατα και πεθαίνουν. Και δεν τα βάζουν πια μέσα. Αυτή είναι η ιστορία που είχα μάθει από τη μάνα μου.
0: Σας λείπει το χωριό σας, κύριε Μανώλη, στη Γερμανία που είστε και ξέρετε, δείκατε ουσιαστικά για μια καλύτερη ζωή που την είχατε, έτσι.
1: Την είχα πραγματικά.
0: Γυρίσει όλο τον κόσμο.
1: Την έχω και σήμερα.
0: Και την έχετε και σήμερα. Σας λείπει όμως το χωριό σας?
1: Όταν γερνάς, σε τραβάει πιο πολύ. Όταν είσαι νέος, δεν το σκέφτεσαι. Όταν περνάνε όμως τα χρόνια και φτάνεις σε μια ηλικία, λες, ω, θα πήγαινα στο χωριό. Αλλιώς, όταν είσαι νέος, έχεις άλλες σκέψεις, άλλες απασχολήσεις, οπότε δεν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Αλλά όταν γερνάς, το σκέφτεσαι πραγματικά.

0: Σε ωραιότερο τόπο δεν θα μπορούσαμε να δίναμε το ραντεβού μας. Εδώ στη σπηλιά, δίπλα από την Αγία Αναστασία Έρημου.
1: Είναι καταπληκτικά εδώ στο χωριό μου, ε!
0: Η Εύη μας, από το καλό μεσημέρι. Είναι καταπληκτικά εδώ στο χωριό σου και η Εύη είχε από την αρχή την ιδέα να έρθουμε εδώ στο δικό της το χωριό, που τόσο ωραία χωριά της όμορφης Κρήτης μας δείχνουμε. Και είχες απόλυτο δίκιο, Εύη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα σου. Είναι ένα εξαιρετικό χωριό. Είναι άνθρωποι μονιασμένοι, χαμογελαστοί και πολύ δυναμικοί. Το αγαπάτε τον τόπο σας, Εύη μου, ε!
1: Το αγαπάμε το χωριό μας και είναι ένα χωριό το οποίο μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Και έχει προσφέρει και σε μένα πολύ όμορφες και ιδιαίτερες στιγμές. Και όταν τώρα που είμαι έτσι πιο μεγάλη, φέρνω και εγώ τα δικά μου παιδιά πλέον εδώ στο χωριό με τον παππού τους και με τη γιαγιά τους για να περνούν στιγμές στη φύση, πιο ξέγνιαστες και να βιώσουν αυτό που κι εγώ βίωσα ως παιδί.
0: Τι θυμάσαι λοιπόν σαν παιδί εδώ στο χωριό σου, τι κάνατε?
1: Λοιπόν, τα χρόνια εδώ πέρα στο χωριό, όταν ήμουν μικρή, ήταν φανταστικά γιατί πρώτον ήμασταν ανέμελοι. Οι γονείς μας μας άφηναν, ήταν χρόνια πιο αθώα, όπου δεν φοβόντουσαν τόσο πολύ ούτε οι παππούδες, δεν υπήρχαν τόσο πολλά αυτοκίνητα όπως τώρα. Μιλάμε τώρα για πάνω από 20 χρόνια πριν. Θυμάμαι ότι ο παππούς μου και η γιαγιά μου μας άφηναν ελεύθερους όλη τη μέρα. Απλά έπρεπε συγκεκριμένη ώρα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, να επιστρέψουμε πίσω. Και μετά, όταν ξαναβγαίναμε το απόγευμα, 8 το βράδυ ήταν η ώρα που έπρεπε να γυρίσουμε. Οπότε ξέραμε πάνω κάτω τι πρέπει να κάνουμε. Έχω πολύ ωραίες μνήμες γιατί η γιαγιά μου είναι, γιατί ακόμα ζει, μια παραδοσιακή έτσι, γυναίκα, μια κριτικιά, η οποία ασχολιόταν από πολύ μικρή με τη φύση, με τα ζώα που είχαν, με τις διάφορες αγροτικές εργασίες. Οπότε το Πάσχα αλλά και το καλοκαίρι που ερχόμασταν στο χωριό και εμείς μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχω μνήμες του να ραβίζω τις ελιές, ας πούμε, να τριγάω το καλοκαίρι, να απλώνω, ας πούμε, τα σταφύλια στον οψυγιά που λέγαμε. Γιαγιά μου, ο παππούς μου έλεγε ότι ήμουν η καλύτερη απλώστρα όταν άπλωνα τα σταφύλια. Και γενικώς νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο ένα παιδί μεγαλώνοντας να έχει τέτοιες μνήμες μέσα στη φύση και, και να έχει μεγαλώσει ελεύθερα. Αυτό είναι που θυμάμαι έτσι πάρα πολύ έντονα από τη...
0: Εδώ
1: από...
0: στην Αγία Αναστασία που είμαστε.
1: Εδώ στην Αγία Αναστασία ερχόμασταν πολύ συχνά με τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού για απογευματινή βόλτα. Όσο μεγαλώναμε και τα λοιπά και θέλαμε έτσι να εξερευνήσουμε το χωριό λίγο παραπάνω. Βέβαια, έχω να πω, Αναστασία μου, δεν ερχόμασταν από τον κανονικό δρόμο, γιατί καταλαβαίνεις, ως μικρή, σκαρφαλώναμε στους λόφους εδώ απέναντι και κατεβαίναμε από το μονοπάτι του λόφου, από εκεί που πήγαιναν και τα πρόβατα. Είχαμε βρει ένα μονοπατάκι κι εμείς και κατεβαίναμε τσούκου-τσούκου και φτάναμε εδώ στην Αγία Αναστασία. Ανάβαμε το κεράκι μας, κάναμε τη βόλτα μας, καθόμασταν εδώ έξω στα παγκάκια λίγο να χαλαρώσουμε και μετά παίρναμε το δρόμο της επιστροφής. Πολλά γλέντια. Θυμάμαι και εδώ στην Αγία Αναστασία πολύ όμορφες στιγμές και φαγοπότια από όταν ήμουν έτσι μικρή. Και γενικά και στο χωριό, στην πλατεία του χωριού, γλέντια είτε από γάμους, βαφτίσεις, είτε όμως και από τα γλέντια αυτά που κάνουν όλα τα χωριά το καλοκαίρι συνήθως, έτσι λίγο πριν το 15 Αύγουστο, εκεί κάπου τον Ιούλιο, τις εκδηλώσεις αυτές έτσι τις ωραίες που γίνονται. Πολύ μουσική, πολύ χορός, πολύ χαρά. Ήταν ωραία τα χρόνια στο χωριό.
0: Και συνεχίζουν να είναι ωραία γιατί ο σύλλογος είναι πολύ δραστήριος και οι άνθρωποι αυτό θέλουν να το ζουν. Και θα συνεχίζουν να το ζουν αυτό το μόνιασμα, αυτή τη χαρά που λες και εσύ. Και να είστε καλά, να χαίρεστε τον τόπο σας, Εύη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη
1: και εγώ ευχαριστώ
0: ιδέα
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Έρθουμε εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να έχετε έτσι πάρα πολύ υλικό με αυτό το πολύ όμορφο τόπο.
0: Έτσι. Και κλείνοντας, θέλω να μου πεις τι είναι για σένα το κοινωνικό.
1: Είναι για μένα. Είναι ένας τόπος που θέλω να επιστρέφω. Είναι ένας τόπος που με συγκινεί, γιατί έχω μνήμες από τον παππού μου και τη γιαγιά μου, ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή. Και είναι ένας τόπος που με το που έρχομαι με γεμίζει με πολύ ωραία συναισθήματα.
0: Ο κύριος Αντώνης Χριστάκης είναι ο κοινοτάρχης μας.
2: Βέβαια.
0: Είστε ο πιο αγαπημένος εδώ, έχω ακούσει του χωριού. Είστε ο άνθρωπός του ουσιαστικά, κύριε Αντώνη.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια προσπάθεια από όλο το χωριό. Δεν είναι μόνο η δική μου προσπάθεια. Και γίνεται μια συνολική προσπάθεια ανάδειξη του χωριού. Το χωριό για πάρα πολλά χρόνια βρισκόταν σε κάποια στασιμότητα, Και αυτή τη στιγμή έχουμε μαζευτεί μια ομάδα ανθρώπων εδώ στο χωριό και προσπαθούμε σταδιακά να το αναδείξουμε και να το φέρουμε εκεί που πρέπει να είναι. Πιστεύω ότι επειδή είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο Ηράκλειο, είμαστε μόλις 17 χιλιόμετρα, βρισκόμαστε στα βορειοανατολικά του Ηρακλείου. Σε 10 λεπτά δηλαδή είμαστε στην πόλη του Ηρακλείου, συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή καταρχήν έχει το περιβάλλον αυτό το οποίο βλέπετε, το καθαρό περιβάλλον, την ησυχία, την ηρεμία και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορεί πιστεύω ένας άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει κάτω από τον πιεστικό κόσμο και τον κόσμο αυτό το μεταβαλλόμενο που ζούμε, όπου κάθε μέρα όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις τις παρακολουθούμε. Αλλά εδώ είσαι κάπου ασφαλής, ας πούμε. Είσαι κάπου εκ του μακρόθεν ζεις αυτά τα πράγματα, τα βλέπεις. Αλλά παρόλα αυτά, λες υπάρχουν και αυτά. Έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς, στις οικογένειές σας, να χαίρεστε τον όμορφο τόπο σας.
2: Και εσείς να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: επέλεξες να ασχοληθείς με το καλαμάκι και όχι με κάποιο άλλο μουσικό όργανο?
1: Όταν το είχα πρωτοδεί, μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το επέλεξα να ξεκινήσω.
0: Τραγουδάς κιόλας. Τι σ' αρέσει περισσότερο να τραγουδάς?
1: Κριτικά μου αρέσουν.
0: Κριτικά παραδοσιακά. Και θα μας συστήσεις και τον αδελφό σου. Μαζί ένα σχήμα στο σπίτι. Ναι. Έμαθα ότι όλοι τα αδέλφια ασχολούνται με τη μουσική. Ουσιαστικά θα κάνετε, θα μας πει ο αδελφός τώρα το δικό σας μουσικό σχήμα αργότερα.
2: Εντάξει, τώρα θα το δούμε στο μέλλον.
0: Πώς είναι στο σπίτι όλη η οικογένεια να παίζει μουσική και να τραγουδά?
2: Είναι πολύ ωραία, γιατί μπορούμε να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς και να παίξουμε με διαφορετικά όργανα, επειδή είμαστε και πολλά αδέρφια. Και είναι έτσι ωραία.
0: Εσύ γράφεις μουσική, τι σ' αρέσει περισσότερο?
2: Όχι, εντάξει, παίζουμε παραδοσιακά και οι δύο και με αυτό ασχολούμαστε περισσότερο, δεν γράφουμε.
0: Πολύ ωραίο χόμπι για τα παιδιά,
2: Ναι, βέβαια.
0: Τι σου προσφέρει αυτό το χόμπι?
2: Ηρεμείς όταν παίζεις και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά μετά από μια δύσκολη μέρα και στο σχολείο και γενικά.

0: Παπαγιάννη μου, σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε τώρα?
1: Βρισκόμαστε στην εκκλησία Εισοδίων της Θεοτόκου, καινούριου χωριού Παιδιάδος. Η εκκλησία αυτή τα παλιότερα χρόνια αναφέρεται σαν Παναγία Αγιοδικτιανή, της εποχής του Φόσκολου. Την εκκλησία, ας πούμε, την ανακαινήσαμε το 1980 κάπου τόσο. Όλες τις τσοφάδες, τα πάντα, πόρτες, δάπεδα, τα λοιπά, την ανακαινήσαμε. Όταν ρίξαμε τις τσοφάδες κάτω, παρουσιάστηκε αυτή η πολεμίστρα εκεί πέρα, η οποία έσπε δύο ώρες, ας το πούμε έτσι, πέρα το κάμπο, που δεν υπήρχαν σπίτια κτλ. Από εδώ μάλλον οι χριστιανοί πολεμούσαν Τούρκους κτλ. Επίσης, άλλο στοιχείο το οποίο βρήκαμε είναι και η εικόνα αυτή, η αγιογραφία στο βάθος. Καλέσαμε την αρχαιολογική υπηρεσία, ήρθε, τη συντήρησε και η αγιογραφία έδειξε πως ήταν η εικόνα της δέησης. Δηλαδή, στη μέση ο Χριστός, δεξιά και αριστερά ο Χριστός και η Παναγία. Επίσης, με το να πέσει στο βάθος κάτω, βρέθηκε ότι η εκκλησία είχε καεί. Φανήκαν εδώ πέρα στις καμάρες μαύρα σημάδια και ένα μικρό κομμάτι.

Ματάκι αγιογραφίας, πολύ μικρό βέβαια, το οποίο δεν τάξει να το κρατήσουμε, αλλά ήταν δείγμα ότι ίσως παλιά να ήταν όλη η εκκλησία αγιογραφημένη. Τώρα για αυτά τα δύο εικονήματα που υπάρχουν εδώ πέρα, η παράδοση λέει ότι αυτό το εικόνισμα είναι που βρέθηκε μέσα στη σπηλιά της Αγίας Αναστασίας. Έχει χαλάσει βέβαια η εικόνα, δεν φαίνεται. Αυτό το εικόνα πάλι της Αγίας Αναστασίας είναι μεταγενέστερο. Βλέπετε ότι εδώ το έχουν κόψει, εδώ, οι χριστιανοί, διότι το έχουν αυτό σκήθο, να κάνουν φυλακτά, να το έχουν μαζί τους. Όταν φεύγουν για στρατιώτες, τα παιδιά τους κτλ, η μάνα πάρει ένα κομματάκι ξύλο από την Αγία Αναστασία να το έσει και να σε φυλάει. Στα μικρά παιδιά, στους αρρώστους κτλ, κόβανε από εδώ, κάνουν φυλακτά και έτσι οι εικόνες μας, δυστυχώς, αν το πω έτσι, πήραν τη μορφή αυτή.

0: κύριος Αντώνης Χριστάκης ήταν αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας. Δεν είναι όμως ο μόνος. Εδώ ναι. Το χωριό έχει ιστορία με τους αεροπόρους. Μιλήστε μας για αυτή την ιστορία.
1: Υπάρχει μια άτυπη παράδοση, η οποία έχει δημιουργηθεί από το 1950 μέχρι σήμερα, όπου 16 άτομα υπηρέτησαν ή υπηρετούν την πολεμική αεροπορία. Το χωριό μας είναι το χωριό των αεροπόρων, έτσι ακούγεται σε όλο το νομό Ηρακλείου, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υπηρετήσαμε την πολεμική αεροπορία. Και μέσα από τις τάξεις τους, μέσα από τις τάξεις πολεμικής αεροπορίας, δύο άτομα ανέβηκαν στα ύπατα αξιώματα της πολεμικής αεροπορίας και διετέλεσαν αρχηγοί. Ο κύριος Γεώργιος Μαυράκης το έτος 1989-1990 και ο κύριος Αντώνιος Αντυράκης το έτος 2011-2013.
0: Να ζήσει η αεροπορία μας.
1: Να ζήσει.

Σε αυτό λοιπόν με το τραγούδι που είπα, Αυγίτς Αυγίτς θα σηκωθώ από του βουνού τη ρίζα, μικρό παιδάκι που έπαιζε σε αυτή την αυγή του σχολείου, εδώ που, που βρισκόμαστε, έβλεπε απέναντι το βουνό. Εκεί λοιπόν από το βουνό αυτό έβγαινε πάντα ο ήλιος το πρωί. Εγώ λοιπόν σαν μικρό παιδί, 4-5 χρονών, με την παιδική αθωότητα και τη σκέψη εκείνου του, που, όπως ήμουν, δηλαδή μικρό παιδί, όπως σκεφτόμουν, ήθελα, έβαζα στο μυαλό μου, να πάρω το βουνό από χαμηλά από τη ρίζα και να βγω στην κορυφή που βγαίνει ο ήλιος, να τον αγκαλιάσω. Θέλω να αγκαλιάσω τον ήλιο στην κορφή του βουνού. Και μια και βρεθήκαμε λοιπόν εδώ, τραγούδισα αυτό το ωραίο ριζίτικο τραγούδι.

0: Εδώ, Αναστασία, έζησα μέχρι 10 χρονών παιδί. Εδώ. Και μετά στο Ηράκλειο. Ο πατέρας μου είναι από το Σκαλάνι, παιδιάδος πάλι.
1: Γι' αυτό ωραίο χωριό.
0: Γι' αυτό πολύ όμορφο χωριό και η μητέρα μου από εδώ.
1: Εδώ είναι μια ζωή ήρεμη. Εγώ που ήρθα κάποιες ώρες και κάποιες μέρες, έτσι πήρα μια γαλήνια ώρα.
0: Ναι. Εδώ μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης, είτε οι κάτοικοι του χωριού που μένουν στις πόλεις τις μεγάλες, είτε τα καλοκαίρια που έρχονται και εκτός Κρήτης.
1: Για να γαλινέψει η ψυχή τους.
0: Βέβαια, μια χαρά εδώ. Βέβαια. Εδώ το χωριό αυτό, όπως και τα γύρω χωριά, ήταν όλα γλεντζέδικα χωριά. Δηλαδή όταν γινόταν γλέντια εδώ σε όλα τα χωριά, είχε πολλή προσέλευση και όχι μόνο ένα γλέντι. Είχε κάθε φορά τα χρόνια εκείνα 2-3 γλέντια στο κάθε χωριό. Ο πατέρας μου, ο Γιώργης ο Βασιλάκης, ή Σκαλανιώτης, όπως ήταν το παρατσούκι του, βιολάτορας από την παρέα των βιολατόρων του Σκαλανίου, δηλαδή ο πατέρας μου, ο Γιώργης ο Βασιλάκης, ο θείος μου ο Κώστας ο Βασιλάκης και ο Γιώργης ο Αβυσσινός. Έτσι, αυτοί οι βιολάτορες γυρίζανε όλη την πεδιάδα, όπως και άλλος ένας καλός βιολάτορας από την Επισκοπή Πεδιάδος, ο Ηρακλής ο Σταυρουλάκης, μεγάλη μορφή. Θυμάμαι λοιπόν τα γλέντια εδώ και είναι τα χρόνια, ξέγνιαστοι οι άνθρωποι γλεντούσανε με αυτά τα ό,τι είχανε. Εκείνα τα χρόνια, ό,τι είχαν. Δεν θέλανε πολλά. Δεν θέλανε, βέβαια.
1: Σένα τα ακούσματά σου από την οικογένειά σου ήρθαν και τιμάς την παράδοσή μας, συνεχίζεις με κριτική παράδοση. Τα ακούσματά σου είναι καθαρά παραδοσιακά.
0: Βέβαια. Ακολουθώ πιστά την παράδοση. Θα μπορούσα να έχω κάνει και άλλη διαδρομή, διότι μου δοθήκαν οι ευκαιρίες σε ηλικία 22 χρονών να μπω και σε άλλο είδος μουσικής και στην Αθήνα. Αλλά παρέμεινα στην Κρήτη, στη λύρα, στην κριτική μουσική, στο τραγούδι και οι αναμνήσεις είναι από όλα τα χρόνια της πορείας, διότι είναι 50 χρόνια. Κλείνω 50 χρόνια, δηλαδή τώρα το 2023, 50 χρόνια στον χώρο της κριτικής μουσικής. Και έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, αλλά τώρα τη σκυτάλη θέλουν να την έχουν η νέα γενιά να προχωρήσει και να κάνουν και αυτή τη δική του.

Αυτά εδώ είναι τα λουκουμάκια που λέμε, τα λένε και κερέδα και καλοψίκια. Τώρα να το εξηγήσω τι λέξεις, δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο τα λέγανε έτσι. Νομίζω ότι επειδή ήταν κάτι εξαιρετικό. Μπαίνουν όλα τα υλικά αυτά που θα πούμε τώρα, τα πλάσουμε, τα κάναμε σκηνάκι, τα κόβαμε μικρά-μικρά, τα βάναμε στο τεψί και παξιμαδιώνε μέσα στο φουρνό. Ξεκινάμε, βάζουμε το λάδι, τη ζάχαρη και το ταράσουμε λίγη ώρα. Και μετά ξεκινάμε από τα διάφορα υλικά που έχουμε εδώ. Είναι η ρακή, είναι η αλουσά, το πορτοκάλι και η κανέλα η βρασμένη.

Τελειώσαμε το σκηνάκι, τα κόβουμε τώρα με το μαχαίρι, λουκουμάκια έτσι μικρά και τα βάλαμε στο τεψί. Δεν θέλουν τίποτα, ούτε από πάνω που βάζουν αυγό, τίποτα. Είναι απλά, ψήνονται στο φούρνο και βγαίνουν παξιμαδιασμένα όπως είναι.

0: Εύα μου, έχεις ένα υπέροχο σπίτι. Ένα σπίτι μουσείο. Δηλαδή, συνδυάζεις την παράδοση, την κριτική και εξωτερικά την κυκλαδίτικη. Ξέρω όμως γιατί.
1: Γιατί
0: ο σύζυγός σου είναι από τις Κυκλάδες από τη Τζιά.
1: Και τι...
0: Την έμαθα εγώ την ιστορία.
1: Και τι ήρθε εδώ να κάνει από τις Κυκλάδες από τη Τζιά.
0: Σε γνώρισε.
1: Είναι ρωτήσε σε... μετανάστες.
0: Ναι. Σε ερωτεύτηκε και έμεινε το παιδί.
1: Ακριβώς και έμεινε το παιδί, όπως το λες.
0: Μάλιστα, και έτσι έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό με τα χεράκια του όλα, είναι όλα χειροποίητα.
1: Με τα χεράκια του, γιατί στα 41 του ο Κώστας είχε ένα τροχαίο ατύχημα πάρα πολύ σοβαρό. Έκανε 3 χρόνια να περπατήσει και για να αποδείξει στον εαυτό του ότι ακόμα μπορεί να δημιουργεί, ασχολήθηκε με τις ξύλινες κατασκευές που δεν είχε καμία σχέση.
0: Ποιο ήταν το επάγγελμά του?
1: Μηχανικός αεροπλάνας, την Ολυμπιακή, την τότε καλή Ολυμπιακή.
0: Καμία σχέση, ναι, πραγματικά. Ναι. Και όντως ο άνθρωπος...
1: Και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έφτιαξε ένα υπέροχο χέρια του. Σπίτι. Ναι. Μίλησε μας λίγο για αυτό,
1: λοιπόν,
0: το σπίτι.
1: Λοιπόν, αυτό το σπίτι εδώ που είμαστε απ' έξω είναι το πατρικό του πατέρα μου. Εδώ γεννήθηκε ο πατέρας μου, εδώ έζησε μέχρι κάποια ηλικία. Μετά πήγανε Ηράκλειο, όπου εκεί γεννήθηκαν τα... Είχε ένα παιδί εδώ κάνει. Τα υπόλοιπα 3 παιδιά γεννήθηκαν Ηράκλειο, από τον πατέρα και τη μάνα μου, που και αυτή κατάγεται από, καταγόταν από το χωριό αυτό εδώ. Και ήταν ένα, ξέστε εγώ που λένε στην Τζιά, δηλαδή δεν είχε, έβλεπε στον ουρανό επάνω. Το φτιάξαμε και ερχόμαστε τα Σαββατοκύριακα και όλο το καλοκαίρι εδώ, παιδιά, τη βγάζουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι φανταστικά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δώσε μου, κάνε μου μια μικρή περιγραφή για αυτό που βλέπουμε στο σπίτι σου μέσα.
1: Κοίτα να δεις, ο Κώστας είναι ένας συλλέκτης. Το έχει αποδείξει, γιατί του αρέσουν τα παλιά πράγματα, να τα συγκεντρώνει, να τα συλλέγει. Και είναι με τα χεράκια του, που είναι ευλογημένα χέρια θα έλεγα, έτσι, το έχω πει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και δίνουμε και ένα μήνυμα στους φίλους τηλεθεατές μας και στις αναποδιές και στις κακές στιγμές και στις λαχτάρες, να, που κατευθείαν γίνεται κάτι άλλο,
1: έτσι,
0: για,
1: ναι,
0: να πάρουμε ζωή και για να το πάρουμε, που λέει, ο λόγος αλλιώς, και να το δούμε αλλιώς.
1: Ακριβώς. Και να κοιτάμε πάντα μπροστά, ποτέ πίσω, ρε παιδιά. Αλήθεια.

0: Κυρία Ελευθερία, πιστεύω ότι αυτό είναι το καθημερινό σας εδώ, ραντεβού με τα κορίτσια, ε. Ναι. Η μία κεντάει, η άλλη πλέκει. Εσμήνα. Και τι λέτε συνήθως, κυρία Ελευθερία?
1: Οι γειτόνισσες λέμε τα προβλήματά μας, πώς περνούμε τώρα, χάσαμε τις άντρες μας, είμαστε μόνες. Τι να κάνουμε?
0: Τίποτα. Περνάει η μέρα, περνάει η ώρα.
1: Ναι, περνάει. Τι να κάνουμε αφού...
0: Τι είναι για σας το πλεκτό? Ψυχοθεραπεία είναι?
1: Είναι ηρεμής, ξεκουράζεσαι, περνάει η ώρα.
0: Ποιο σας έμαθε
1: να στενοχωράσει?
0: Έτσι. Είσαι συγκεντρωμένη στο σχέδιό σου. Και
1: ναι.
0: Ποιο σου έμαθε, κυρία Ελευθερία, εσένα να πλέκεις?
1: Από μικρή τώρα μας διδάξαν οι γονείς μας, οι μανάδες μας. Και μάθαμε, εγώ από μικρή έμαθα.
0: Εσύ τι φτιάχνεις τώρα εκεί, για πες?
1: Εγώ φτιάχνω ένα σεμέ.
2: Πάψε να ζεις παράνομα, να ξενυχτάς τα βράδια και μη χαρίζεις όπου βρεις τα αμαρτωλά σου χάδια.
0: Δώσατε ένα μήνυμα στα νέα κορίτσια τώρα.
2: Τι να πω, από πού να αρχίσω και από πού να σταματήσω.
0: Είσαστε γέννημα θρέμα από το καινούργιο,
2: ναι,
0: χωριό.
2: Ναι, και εδώ στην γειτονιά, σε αυτή.
0: Σε αυτή τη γειτονιά.
2: Από μικρό παιδί.
0: Τι είναι για εσάς το καινούργιο χωριό, γιαγιά μου?
2: Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου φανταστώ, να φανταστείς τι είναι για μένα. Ειδικά αυτή την ώρα στη γειτονιά μου. Από μικρό παιδί. Το όνομά μου, το βαφτισιμιό, ήταν Ερήνη. Αρρώστησα όταν γεννήθηκα μετά και με πήγαν στην Αγία Αναστασία.
0: Σας τάξανε στην Αγία Αναστασία.
2: Και στην εικόνα με σταυρώσανε και με βγάλανε Αναστασία. Αλλά το βαφτισιμιό μου είναι Ερήνη.
0: Και γίνατε καλά. Έκανε, ναι, το θαύμα της η Αγία.
2: Πολύ καλά.
0: Όμως σας βλέπουμε εδώ ακμεότατη να πλέκετε, ναι, με τις φίλες σας.
2: Πλέκομαι, οπότε... σμίγουμε τις φίλες μας. Θυμούμαστε τα παλιά.
0: Τι θυμάστε?
2: Πού να αρχίσω και πού να
0: σταματήσω. Μία έτσι ιστορία που σας έρχεται στο μυαλό.
2: Τα σπίτια που βλέπετε τώρα όλα τα κλειστά, τα χαλασμένα,
0: ναι,
2: ήταν γεμάτα με παιδιά, οικογένειες. Η κάθε οικογένεια είχε 5 παιδιά, οι άλλοι 7, οι άλλοι 6. Τόσα πολλά παιδιά.
0: Εσύ, γιαγιά Ειρήνη, πόσα παιδιά έχεις?
2: Εγώ έχω 2.
0: Και πώς τα μεγάλωσες τα παιδιά σου?
2: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Χωρίς δυσκολίες, χωρίς προβλήματα.
2: Ναι, είχαμε και δυσκολίες και φτώχεια. Μετά τα περάσαμε όλα αυτά και ζούμε καλά.

0: Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, διότι είναι το χωριό της μητέρας μου εδώ και είναι πρώτη φορά που βγάζουμε και κριτικούς χορούς, διότι εμείς κάναμε τα γυρίσματα με ελληνικούς χορούς, με λαϊκούς καλλιτέχνες.
1: Η σχολή χορού σου έχει και παραδοσιακά κριτικά και ταξιδεύεις και σε όλη την Κρήτη κιόλας για να παρουσιάσεις ουσιαστικά τους χορευτές σου. Έχεις ένα ωραίο σχήμα, ένα ομαδικό σχήμα.
0: Ναι, δουλεύω από το 1979 επαγγελματικά, τη σχολή την άνοιξα το 1990 και μέχρι τώρα είμαστε Αλικαρνασσό και στο Κοκκίνι έχω το δεύτερο παράρτημα.
1: Εδώ λοιπόν στο καινούριο χωριό θυμάσαι καλοκαιρινές στιγμές και όχι μόνο, ε?
0: Ναι, και μία φορά θυμάμαι πριν τον κορονοϊό, χορέψαμε εδώ και μάλιστα είπα ότι η μητέρα μου είναι από εδώ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ήταν οι στιγμές, θυμήθηκα τη μητέρα μου και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, δεν μπορώ να το εκφράσω αυτό για τον καθένα ο οποίος είναι από το χωριό του και χορεύει και εμένα ένα παραπάνω, διότι η μητέρα μου μάθει να χορεύω από 5 χρονών και είναι βασικό, είναι κάτι το φοβερό, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια αυτά.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγάλη θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όρια και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπον εν εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου παραλέψονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία του ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση. Του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνινη καιρού, ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού. Έθου σκότο και γένετο νίξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χώρος, εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων νούτος, ον έπλασσα σε παίζειν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτού συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ιστοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης. Και άνομοι ως τιμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένετο νύξ. Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον

Υιός Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρο Κυριστού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου ειδήσει, δόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάσης και ίση, μήτε φωνές αισίες, ιέ.

0: δείχνω τον ήλιο το πίτι.
1: Ψαρτά. Αναγνώσματα. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το αναγνώσμα.
2: Πρόσχομαι, Σοφία, πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτό έλεος αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών.

Χριστός, η σωτηρία ετοίμην αποκαλυπτήν εν καιρό εσχάτω. Ενώ αγκαλιάστε ο λίγον άρτη, ιδέων εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, ή να το δοκίμιον ημών της πίστεως, πολύ

0: καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
2: Αγαπητοί, αναζωσάμενοι τη ασοσφία της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσατε, επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ως τέκνα υπακοής, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνίαν ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήσουν.

0: ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού.
1: Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν Σοφία, πρόσχομεν.
1: Αγαπητοί, παρακαλώ ημάς ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής, την αναστροφήν ημών έχοντες καλήν εν της έθνεσιν, ίνα ενώ καταλαλούσι ημών ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύοντες, δοξάσουσι των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Υποτάγεται ουν πάση ανθρωπίνη χτίση δια των Κύριων, είτε βασιλείος υπερέχοντη, είτε ηγεμόσιν, ως δι' αυτού πέμπομένης εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών, ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας φημούν την των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν, ως ελεύθεροι και μη ως επικαλυμμένοι έχοντες της κακίας την ελευθερίαν,

Ηκέτε, υποτασσόμενοι εν παντή φόβο τη δεσπότε, ούμονον τη αγαθή και επίκαισιν, αλλά και τη σκολή του το γαρχάρη, η διασυνείδηση Θεού υποφέρει τη λύπα, πάσχων αδίκω.

παραθέων, εις τούτο γαρεκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύγχρεσιν αυτού, ως αμαρτιανού και ποιήσεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, ως διδωρούμενιρος ούκαν τελειδόρη, πάσχον ούκ η πύλη, παρεδίδουδε το κρίνοντι δικαίως, ως τας αμαρτίας ημών αυτός αν είναι και εν το σώμα.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των θελών του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτού, των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενωρίας Ταύτης, Αποστόλου Γρηγορίου Παύλου, Εμμανουήλ Ελένης, Ελευθερίου Ελένης Ιωάννου,

Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λιμού λιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας

του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όντι μνήμη

πάσον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, κυρελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθό.

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα,

0: Ευλογία Κυρίου και Ελεοσέντε, θυμάστε αυτού διαχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμνε σωμάτων, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, όντι μνήμην επιτελούν.

0: δρόμοι.
1: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Βοήθειά μας οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανουσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 28 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 548 μετά Χριστόν, πεθαίνει η Θεοδόρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, σύζυγος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ενταφιάστηκε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Το μονόγραμμά της είναι χαραγμένο στα οικιανόκρανα της Αγίας Σοφίας, φέρεται ως μία από τις διασημότερες γυναίκες στην παγκόσμια ιστορία.
1: Το 1577 γεννιέται ο Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, ένας από τους σημαντικότερους φλαμανδούς ζωγράφους, το έργο του οποίου εντάσσεται στην τεχνοτροπία του μπαρόκ.
0: Το 1712 γεννιέται ο Ελβετός διαφωτιστής φιλόσοφος, θεωρητικός των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, συγγραφέας και βοτανολόγος Ζαν-Ζακ Ρουσό.
1: Το 1913 η εμπροστοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες την πόλη των Σερών. Οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους καίνε 4.050 οικίες, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίες.
0: Την ίδια χρονιά, σαν σήμερα το 1913, ο ναύαρχος Κουντουριώτης καταλαμβάνει την Καβάλα, την οποία ήθελαν οπωσδήποτε οι Βούλγαροι για να αποκτήσουν την περίφημη διέξοδο στο Αιγαίο.
1: Το 1914 ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ

0: το Ισραήλ προσαρτά την Ανατολική Ιερουσαλήμ.
1: Το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
2: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ιησούς υδροπικό άνθρωπο θεραπεύει. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε στο σπίτι κάποιου άρχοντα που ήταν Φαρισαίος και στον Ιησού ετοίμασε τραπέζι για να φάνε. Και όσοι βρίσκονταν εκεί από τους Φαρισαίους, τον Ιησού προσεκτικά τον παρακολουθούσαν. Και τότε ένας άνθρωπος στάθηκε εκεί μπροστά του που έπασχε το σώμα του από υδροπικία. Και ο Ιησούς ερώτησε τους νομοδιδασκάλους καθώς και παριστάμενους που ήταν Φαρισαίους: «Πείτε μου, επιτρέπονται Σάββατο θεραπείες?» Μα εκείνοι δεν απάντησαν, δεν είπανε μια λέξη. Και έπιασε τότε ο Ιησούς τον άρρωστο τον άνδρα, τον γιάτρεψε και έπειτα

τον άφησε να φύγει. Και έπειτα εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει: «Ποιος από σας το Σάββατο, αν πέσει το παιδί του ή ακόμη και το βόδι του μέσα σε ένα πηγάδι, δεν θα το πιάσει άμεσα επάνω να το σύρει?» Και εκείνοι απάντηση σε αυτά δεν μπόρεσαν να δώσουν.

μίλησε με παραβολή για πρωτοκαθεδρίες. Ο Ιησούς παραβολή είπε στους καλεσμένους που πρώτες θέσεις διάλεγαν να πάρουν στο τραπέζι. Αν κάποιος εις το γάμο του σε έχει προσκαλέσει, μην πας εσύ αυθαίρετα να κάτσεις πρώτη θέση, γιατί μπορεί στη θέση αυτή κάποιος προσκεκλημένος που θα είναι πιο σημαντικός να πρέπει να καθίσει, και θα έρθει αυτός που κάλεσε εκείνον και εσένα και θα σου πει τη θέση αυτή σε εκείνον να τη δώσεις, και με ντροπή τότε εσύ τη θέση θα αφήσεις στην τελευταία για να πας που υπάρχει να καθίσεις. Γι' αυτό λοιπόν, σαν θα βρεθείς κάπου σαν καλεσμένος, πήγαινε εσύ και κάθισε στην τελευταία θέση, και έτσι σαν έρθει ο καλεστής θα έρθει να πει σε σένα: «Φίλε μου, έλα κάθισε στην πιο καλή τη θέση». Έτσι αυτό ξεχωριστή θα είναι τιμή για σένα μπροστά σε αυτούς που κάθεστε στο ίδιο το τραπέζι, διότι θα ταπεινωθεί όποιος εαυτόν υψώνει, και αντίθετα θα υψωθεί όποιος τον ταπεινώνει. Κι είπε σε αυτόν τον καλεστή ο Ιησούς τα παρακάτω: «Γεύμα ή δείπνο αν πρόκειται εσύ να ετοιμάσεις, να μην καλείς τους φίλους σου, αδέλφια ή συγγενείς σου, μήτε γειτόνους πλούσιους που έχεις απέναντί σου, γιατί θα σε καλέσουνε κι αυτοί με τη σειρά τους να στο ανταποδώσουνε με φαγητά δικά τους. Αντίθετα, όταν εσύ συμπόσιο παραθέσεις φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς να προσκαλέσεις, θα σε μακάριος, γιατί αυτοί δεν θα μπορέσουν να στο ανταποδώσουνε ούτε να σε καλέσουν. Κι έτσι η ανταπόδοση για σένανε θα έρθει μελλοντικά, οι δίκαιοι όταν αναστηθούνε».

Όταν τα άκουσε αυτά, κάποιος από εκείνους που έτρωγαν εκεί μαζί με τον Ιησού του είπε: «Μακάριος και ευτυχής όποιος θα λάβει μέρος στις βασιλείας του Θεού το Άγιο Τραπέζι». Και ο Ιησούς πήρε αφορμή και είπε τα παρακάτω: «Κάποτε ένας άνθρωπος έκανε μέγα δείπνο και κόσμο κάλεσε πολύ να έρθει στο τραπέζι. Και όταν ήρθε η στιγμή το δείπνο να αρχινήσει, τον δούλο του απέστειλε να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, είναι έτοιμα τα πάντα στο τραπέζι». Και τότε όλοι αρχίσανε, ο εις μετά τον άλλον, δικαιολογίες έβρισκαν στο δείπνο να μην πάνε. Ο πρώτος τότε από αυτούς τους καλεσμένους είπε: «Ένα χωράφι αγόρασα και πρέπει εκεί να πάω για να το δω, γι' αυτό λοιπόν δικαιολόγησέ με». Άλλος του είπε: «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια, πρέπει να πάω να τα δω για να τα δοκιμάσω, γι' αυτό και σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με». Κι άλλος του είπε: «Σύναψα γάμο με μια γυναίκα, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ στο δείπνο σου να έρθω». Μετά από αυτά επέστρεψε στον Κύριό του ο δούλος και του είπε αυτά που είπανε σε αυτόν οι καλεσμένοι. Τότε μοργή στο δούλο του είπε ο οικοδεσπότης: «Γρήγορα βγες και πήγαινε σε όλες τις πλατείες, πάρε τους δρόμους, τα στενά ολόκληρης της πόλης και φέρε μες στο σπίτι μου φτωχούς και αναπήρους, κουτσούς, τυφλούς το δείπνο μου να έρθουν να τιμήσουν». Όταν ο δούλος γύρισε, είπε στον Κύριό του: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει χώρος ακόμη αρκετός στο σπίτι σου για να έρθει». Και πάλι ο Κύριος ζήτησε του δούλου του και λέει: «Έξω από την πόλη πήγαινε σε δρόμους μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουνε το σπίτι να γεμίσει. Λέω λοιπόν και βεβαιώ όλους σας πως κανένας που κάλεσα στο δείπνο μου δεν θα το δοκιμάσει».

Όχλος πολύ σε βάδιζε με τον Ιησού ομάδι, και εκείνος στρέφεται σε αυτούς και λέει τα παρακάτω. Κοντά μου, αν κάποιος έρχεται, δίχως να απαρνιέται, πατέρα, μάνα, σύζυγο, παιδιά και συγγενείς του, τους αδελφούς, τις αδελφές, την ίδια τη ζωή του, δεν γίνεται και δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και το σταυρό του στη ζωή, όποιος δεν τον σηκώνει, και όποιος δεν με ακολουθεί, δεν είναι μαθητής μου. Ποιος από σας που έχει σκοπό να χτίσει ένα πύργο, δεν θα καθίσει πιο μπροστά να βγάλει τη δαπάνη, ώστε να δει τα χρήματα αν φτάνουν να τελειώσει? Και αυτό σαν το θεμέλιο βάλει και δεν τελειώσει. Αυτοί που τον ευλέπουνε μην τον κοροϊδεύουν και λένε ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε να κτίζει, μα τώρα είναι αδύναμος το έργο να τελειώσει. Ή ποιος θα είναι ο βασιλιάς που πόλεμο αρχινάει με κάποιο άλλο βασιλιά, πριν να υπολογίσει 10.000 αν μπορούν να αντιμετωπίσουν στρατό που επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, τους πρεσβευτές θα πρέπει να αποστείλει, όταν ακόμη μακριά θα βρίσκεται ο άλλος, ώστε διαπραγμάτευση να κάνει για ειρήνη. Έτσι λοιπόν από εσάς κανείς δεν θα μπορέσει να είναι δικός μου μαθητής, αν όλα όσα έχει τα υπάρχοντα δεν αρνηθεί, για να είναι ακολουθός μου.

Είναι καλό και χρήσιμο ταλάτι, μα αν θα χάσει τη γεύση του την αλμυρή, άραγε με ποιο τρόπο μπορεί τη γεύση του αυτή πάλι να αποκτήσει. Δεν θα είναι πια κατάλληλο ούτε για τα χωράφια, μα ούτε και για κοπριά, κι έτσι θα το πετάνε. Όποιος τα έχει τα αυτιά για να γρικάει, να ακούσει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Εύχομαι έτσι να κύλησε όμορφα με τις δραστηριότητες, με τα προγράμματά σας, με τα μαθήματά σας στο σχολείο. Και τώρα που είναι Σάββατο, εύχομαι να είναι μια ώρα ξεκούραστη, ανάλαφρη, να γυρίσατε στο σπίτι και να περιμένετε πώς και πώς το αγαπημένο φαγητό που σας έχει ετοιμάσει η μανούλα σας, και γενικά να είναι μια ώρα όμορφη, ευχάριστη και ξεκούραστη, που θα, και εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στο σταθμό μας στους 99,7 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας, μια εκπομπή που μεταγγίζει νανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε, παιδιά μου, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει ένα πρόλογο για το βιβλίο που πρόκειται να διαβάσουμε αυτό το διάστημα στην εκπομπή μας. Είναι το βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Άθος παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

0: ένας μικρός εγωπολίτης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μεγάλη πολιτεία που την έλεγαν Εγώπολη. Τα σπίτια της ήταν το ένα μεγαλύτερο και ωραιότερο από το άλλο και τα τείχη της μεγάλα και ψηλά. Στη μέση της πολιτείας υπήρχε ένας γρανιτένιος λόφος και πάνω του ένα λαμπρό παλάτι φτιαγμένο από παγοκρίσταλο. Εκεί έμενε η θεά Ίση, την οποία οι εγωπολίτες θαύμαζαν πολύ. Την είχαν μάλιστα και βασίλισσά τους. Ποτέ δεν έπαιρναν σοβαρές αποφάσεις χωρίς την έγκρισή της. Εκείνη ήξερε τα πάντα. Οι εγωπολίτες αγαπούσαν πολύ την πολιτεία τους. Πίστευαν ότι πουθενά δεν υπήρχε άλλη καλύτερη από τη δική τους. Γι' αυτό και δεν ήθελαν ποτέ να φύγουν από εκεί. Εάν έκανες ένα γύρο στα ψηλά της τείχη, θα έβλεπες ότι πόρτες δεν υπήρχαν. Μόνο στο νότιο μέρος είχε μια μικρή πορτούλα. Από αυτήν μπαινόβγαιναν λίγοι χωρικοί που δούλευαν στα γύρω χωράφια. Και ενώ όλα φαίνονταν ωραία και λαμπρά, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα. Τα μάτια τους ήταν θολά και δεν έβλεπαν πολύ καθαρά. Ακόμη και τον ήλιο δεν τον έβλεπαν τόσο φωτεινό όσο ήταν στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι βέβαια δεν το καταλάβαιναν, γιατί νόμιζαν ότι έτσι βλέπει όλος ο κόσμος. Ένα άλλο κακό που είχαν ήταν ότι μαλώνανε πολύ. Οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα. Κάθε εγωπολίτης ήθελε να γίνεται το δικό του θέλημα. Ακόμη και τα παιδιά σπάνια τα έβλεπες να παίζουν όλα μαζί. Εάν ήταν κανένα ματικό παιχνίδι, όλα ήθελαν να είναι αρχηγοί. Κανένα δεν υποχωρούσε και έτσι έπαιζαν τις πιο πολλές φορές μόνα τους. Ο Πίσμονας είναι ένας μικρός εγωπολίτης. Συνήθως παίζει μόνος του. Σήμερα, για άλλη μια φορά, δεν θέλει να παίξει με τους φίλους του. Τους αφήνει και φεύγει. Φίλοι είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ότι στο τρέξιμο αυτός είναι ο καλύτερος. Μόνο η μάνα του το παραδέχεται. Η κυρά Καινοδοξία με το παραμικρό επενεί και κολακεύει τον άντρα της και τα παιδιά της. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο τους δυναμώνει και τους δίνει θάρρος. Χωρίς αυτοπεποίθηση, εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία της Εγώπολης. Ο Πίσμονας σήμερα αισθάνεται μια ταραχή στην ψυχή του. Περπατάει γρήγορα και κάθε τόσο ξεφυσάει για να του φύγει ο θυμός. Είναι νωρίς ακόμα να πάει στο σπίτι του. Άλλωστε, κανείς δεν θα έχει γυρίσει. Σκέφτεται ότι μια βόλτα γύρω από τα τείχη ίσως τον ηρεμήσει. Μα όσο θυμάται τους φίλους του, τόσο περισσότερο θυμώνει. Και όσο θυμώνει, τόσο η καρδιά του σφίγγεται. Κοιτάζει τα ψηλά τείχη, τα μεγάλα σπίτια και νομίζει ότι θα πέσουν πάνω του. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του τη μικρή πόρτα. Μέσα στην ταραχή του δεν κατάλαβε πότε έφτασε ως εδώ. Παραξενεύεται που τη βλέπει μισάνυχτη, πλησιάζει και κοιτάζει έξω. «Hey, φίλε, γεια σου!» Γυρίζει ξαφνιασμένος και βλέπει ένα κοριτσάκι να κάθεται στο πεζούλι έξω από το τείχος. «Γεια και ζεζένα!» λέει και βγαίνει έξω. Είναι η πρώτη φορά που περνάει από αυτή την πόρτα. «Σίγουρα δεν είσαι από εδώ, δεν σε έχω ξαναδεί!» «Είμαι περαστική. Ήρθα με τον πατέρα μου για λίγο και τον περιμένω». Ο Πίσμονας δεν χάνει την ευκαιρία να προβληθεί και την προκαλεί να αναμετρηθούν. «Θέλεις να παίξουμε μέχρι εκείνο το δέντρο, να δούμε ποιος θα νικήσει?»
1: «Και βέβαια θέλω»,
0: μούδιασα να κάθομαι τόση ώρα.
2: «Λοιπόν σήκω, να μην κάνουμε ώρα, με το 3 ξεκινάμε. Παίρνουμε θέση. 1, 2, 3, μάρς».
0: Η απόσταση μέχρι το δέντρο είναι αρκετή και τα δύο τρέχουν πλάι-πλάι. Φτάνοντας κοντά στο τέρμα, ο Πίσμονας με μια δρασκελιά διαφορά τερματίζει πρώτος.
1: «Μπράβο, μπράβο»,
0: φωνάζει το κορίτσι και του δίνει το χέρι.
1: «Τρέχει σαν τον άνεμο».
2: «Επιτέλους», σκέφτεται ο Πίσμονας, «να και κάποιος που αναγνωρίζει την αξία μου».
1: «Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο τρέξιμο».
2: «Έπρεπε να είναι εδώ μερικοί να σ' ακούσουν. Δεν μου είπες όμως πώς σε λένε».
1: Γαλήνη, εσένα?
2: Πείσμονα.
0: Τα χανιασμένα και χαρούμενα κάθονται κάτω από το δέντρο.
2: Λοιπόν, Γαλήνη, πριν συναντηθούμε, κόντυβα να σκάσω από τα νεύρα μου.
1: Το κατάλαβα, καθώς έσκυψες να δεις από την πόρτα. Αλλά ξέρεις κάτι, ο πολυστιμός αγριεύει τον άνθρωπο. Τώρα είσαι πιο όμορφος.
2: Μα πώς να μην θυμώνω, ξέρεις τι μου κάνουν οι δίλοι μου.
0: Και αρχίζει να της λέει το πρόβλημά του. Η Γαλήνη τον ακούει με προσοχή και ο πεισμόνας μιλάει, μιλάει, μιλάει. Εκείνη ακούει, ακούει, ακούει. Η ώρα περνάει ευχάριστα χωρίς να το καταλάβουν, μέχρι που έρχεται ο πατέρας της Γαλήνης.
2: Πάμε κορίτσι μου, να φύγουμε το γρηγορότερο από εδώ.
1: Να σου συστήσω τον καινούριο μου φίλο, μπαμπά.
2: Εγώ πολίτης είσαι, ρωτάει ο πατέρας της Γαλήνης. Φυσικά, τι άλλο θα μπορούσα να ήμουν.
0: Εκείνος γελάει και του χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά. Ο πείσμονας τους καλεί στο σπίτι του, μα ο πατέρας της Γαλήνης είναι πολύ βιαστικός. Την αρπάζει από το χέρι και απομακρύνονται γρήγορα. Καθώς τη βλέπει να φεύγει, θυμώνει πολύ με τον πατέρα της που δεν δέχτηκε την πρόσκλησή του. Δεν του αρέσει καθόλου να του λένε όχι. Εκείνη γυρίζει και τον χαιρετάει. Αυτός της χαμογελάει. Προσπαθεί να κρύψει το θυμό του. Θέλει να φαίνεται όμορφος. Ξαφνικά θυμάται ότι δεν τη ρώτησε από ποια πολιτεία είναι. Τρέχει λίγο πίσω τους και φωνάζει.
1: Γαλήνη, πού μένει? Πού μένεις?
0: Εκείνη σταματάει για λίγο, βάζει τα χέρια σαν χωνή στο στόμα και φωνάζει δυνατά.
1: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Και ακούγεται ο αντίλαλος.
1: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Ο πείσμονας τους κοιτάζει μέχρι που χάνονται στη στροφή του δρόμου.

Και μετά το όμορφο βιβλίο που μόλις διαβάσαμε το πρώτο μέρος, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πρόσεχε εκείνους που στοχεύουν στην ορμή της νιώτης σου, στην αγνότητα της ψυχής και του σώματός σου, στον αυτορμητισμό και τον ενθουσιασμό της ηλικίας σου. Τι αξίζει άραγε μια στημένη λεμονόκουπα, ό,τι κι εσύ χωρίς αυτά. Όταν ελύσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις τον μισθό της ευεργεσίας, αβάσης αείας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή, σύντομα γεύματα, μακρά ζωή, ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό κάθε μέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα, όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείσουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα στη συνέχεια της εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ξανά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα το βιβλίο της Γενέσεως, θα πάμε να δούμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Πάμε λοιπόν. Από όλη την πλάση που δημιούργησε ο Θεός, διάλεξε ένα κομμάτι της γης που ήταν πανέμορφο, ένα τεράστιο περιβόλι στην Ανατολή, ανάμεσα σε 4 μεγάλα ποτάμια στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί έβαλε τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, να ζουν μέσα στον Παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν κάνει έρευνες και βρήκαν ότι η ζωή των πρώτων ανθρώπων, οι πρώτοι λαοί και οι πρώτοι πολιτισμοί εντοπίζονται πράγματι στη Μεσοποταμία, στη Νοτιοδυτική Ασία, στο μέρος δηλαδή που μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι βρισκόταν ο Παράδεισος. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα ήταν αθώοι, σαν τα μικρά παιδιά και γεμάτη χαρά. Είχαν ό,τι επιθυμούσαν. Υπήρχαν εκεί όλων των ειδών τα δέντρα και οι καρποί. Αλλά δεν ήταν αυτή η χαρά τους. Ξέρετε τι έκανε την ευτυχία τους πολύ μεγάλη, παιδιά? Η αγάπη. Αγαπούσαν πολύ τον Θεό και νιώθαν πολύ πόσο πολύ τους αγαπούσε. Τον συναντούσαν κάθε μέρα και συνομιλούσαν μαζί του όπως τα παιδιά με τον πατέρα. Πόσο απολάμβαναν αυτή την ποθητή συνάντηση. Ενώ όμως ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους την αγάπη του, του έδωσε αθάνατη ψυχή, τον έκανε κυρίαρχο, αφεντικό στη φύση, του χάρισε όλα τα αγαθά, ακόμη και την ευτυχία εκείνης της μεγάλης συνάντησης. Ο άνθρωπος δεν είχε με ποιο τρόπο να του δείξει την αγάπη του. Τότε ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους μία εντολή. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να τρώτε. Από το δέντρο όμως της γνώσεως του καλού και του κακού να μην φάτε, γιατί την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Έτσι λοιπόν, με την εμπιστοσύνη του στον Θεό και με την υπακοή στην εντολή του Αδάμ και η Εύα, θα μπορούσαν να του δείχνουν ότι τον αγαπούν, ότι θέλουν πράγματι να μείνουν για πάντα μαζί του. Και εμείς, παιδιά, κάθε φορά που τηρούμε τις εντολές του Θεού, του δείχνουμε την αγάπη μας. Όταν το Θεό αγαπώ, τις εντολές του θα τηρώ. Οι πρωτόπλαστοι ήταν αληθινά ευτυχισμένοι μέσα στον Παράδεισο. Αυτή την ευτυχία όμως τη ζήλεψε και θέλησε να τη χαλάσει κάποιος. Ο εχθρός κάθε καλού, ο διάβολος, που ένα έργο έχει, να ξεκόψει και τον άνθρωπο από τον Θεό. Μια μέρα λοιπόν πήρε τη μορφή φιδιού, πλησίασε την Εύα και με ανθρώπινη φωνή της είπε: «Γιατί ο Θεός σας απαγορεύει να φάτε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου?» «Δεν μας απαγορεύει», απαντά η Εύα. «Μπορούμε να φάμε από τους καρπούς όλο το δέντρο του Παραδείσου. Μόνο από το δέντρο που είναι στη μέση του Παραδείσου μας είπε να μην φάμε, ούτε να το αγγίξουμε, γιατί θα πεθάνουμε». «Όχι, δεν θα πεθάνετε», λέει το φίδι. «Ο Θεός γνωρίζει ότι τη μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Κοίταξε τότε η Εύα το δέντρο και για πρώτη φορά της φάνηκε πολύ όμορφη η όψη του και πολύ ελκυστική η καρπή του. Απλώνει το χέρι της και αλίμονο κόβει ένα καρπό, τον τρώει, δίνει και στον Αδάμ. Τι τραγική στιγμή! Οι πρωτόπλαστοι πίστεψαν στο διάβολο που είναι εχθρός του Θεού. Εμπρός κάθε καλού και διαφόρησαν για την εντολή του Θεού που τους έδειξε τόση αγάπη. Από τη στιγμή εκείνη έπαψαν να είναι αθώοι. Άρχισαν να ντρέπονται, να φοβούνται. Ένα βαθύ σκοτάδι απλώθηκε στην ψυχή τους. Η χαρά τους χάθηκε. Λύπη βαθιά κυριαρχούσε πια, γιατί έγινε η πρώτη αμαρτία πάνω στη γη. Τι είναι, παιδιά, η αμαρτία? Η ανυπακοή στις εντολές του Θεού είναι αμαρτία που φέρνει τη λύπη και τη δυστυχία. Όσο πλησίαζε το δειλινό, η ώρα για την επίσκεψη του Θεού, τόσο ο φόβος του Αδάμ για τις Εύας γινόταν μεγαλύτερος και από την τροπή τους κρύφτηκαν. Τόσο σκοτίνιασε το μυαλό τους η αμαρτία, ώστε νόμισαν ότι μπορούσαν να κρυφτούν από το Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Θεού. «Αδάμ, πού είσαι?» «Άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός», είπε δειλά ο Αδάμ. «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Έφαγες από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού?» Ο Θεός ρωτά, όχι ασφαλώς για να μάθει, αφού τα ξέρει όλα, αλλά για να βοηθήσει τον Αδάμ να παραδεχτεί το λάθος του, την αμαρτία του. Προσέξτε όμως την απάντηση του Αδάμ. Δεν είπε «Ναι Θεέ μου, έκανα παρακοή στην εντολή σου, δεν έκανα το θέλημά σου, συγγνώμη», αλλά δικαιολογήθηκε. «Η γυναίκα που μου έδωσε στη συντροφιά, αυτή μου έδωσε και έφαγα». Τότε ο Θεός στράφηκε στην Εύα. «Εύα, γιατί το έκανες αυτό?» «Το φίδι με ξεγέλασε», δικαιολογήθηκε και εκείνη. Λυπήθηκε τότε ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος που ήταν τόσο ευτυχισμένος κοντά του, τώρα πια χωρίζεται από αυτόν. Φεύγουν οι πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο, από τον όμορφο κήπο όπου συναντούσαν κάθε μέρα τον Θεό. Τώρα, μακριά από τον Θεό, δεν μπορούν να είναι πλέον αθάνατοι, ούτε ευτυχισμένοι όπως ήταν. Τους περιμένει λύπη και πόνος και ο θάνατος. Ο Θεός πληροφόρησε την Εύα ότι θα γεννά με πόνους τα παιδιά της και τον Αδάμ ότι με πολύ κόπο και υδρότα θα βγάζει το ψωμί του. Πραγματικά, η αμαρτία στον κόσμο έφερε τη δυστυχία. Οι άνθρωποι πλέον κουράζονται, πονούν, χύνουν συχνά δάκρυα. Τα τόσα ατυχήματα, οι ασθένειες, ο θάνατος, η υποκρισία, οι μάχες, η κρίση που υπάρχει στον κόσμο και όλη η απανθρωπιά είναι συμφορές που εμφανίστηκαν στον κόσμο μετά την πρώτη αμαρτία. Ακόμη και η φύση αγρίεψε. Άρχισαν οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι φυσικές καταστροφές. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στον παράδεισο πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Έκλεισε λοιπόν η πόρτα του παραδείσου. Για πάντα? Όχι παιδιά. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, ζητώ λιγάκι την προσοχή σας. Τη φοβερή και τραγική ώρα που όλα ήταν σκοτεινά για τον Αδάμ και την Εύα και για όλους τους ανθρώπους που θα προέρχονταν από αυτούς, ο Πανάγαθος Θεός, παιδιά, κάνει ένα σχέδιο αγάπης, ένα σχέδιο σωτηρίας. Δεν αντέχει να βλέπει θλιμμένο το παιδί του, έστω κι αν αυτό αδιαφόρησε για την εντολή του, και δίνει μία υπόσχεση. Θα στείλει κάποιον που θα τους λυτρώσει από την αμαρτία και θα τους ξαναβάλει στον παράδεισο. Η γλυκιά αυτή υπόσχεση του Θεού ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο, που σημαίνει πρώτη χαρούμενη είδηση και φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού μας. Πραγματικά παιδιά, ο Θεός μας κράτησε την υπόσχεσή Του. Έστειλε σωτήρα στον κόσμο μας τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε από μία μακρινή απόγονο της Εύας και του Αδάμ από την Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξανά μπορούμε να μπούμε στον παράδεισο χάρη σε αυτή την μακροθυμία που έδειξε και την αγάπη ο Θεός προς το πρόσωπο των συνανθρώπων και των ανθρώπων γύρω του. Έτσι λοιπόν παιδιά, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μας αφήνει έξω από τον παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθούμε να μην λυπούμε το Θεό στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να γευτούμε από εδώ, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση του παραδείσου, για να τη ζήσουμε κάποτε αιώνια κοντά του. Αμήν. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 32. Ακούστε, ουρανοί, που θα μιλήσω, κι άκουσε γη τα λόγια που θα πω. Ας τάξει σαν βροχή διδασκαλία μου, κι ο λόγος μου ας ταλάξει σαν δροσιά, καθώς πάνω στη χλώη το ψηλόβροχο και σαν ψυχάλα πάνω στο χορτάρι. Θα διαλαλήσω του Κυρίου το όνομα, το μεγαλείο υμνίστε του Θεού μας, γιατί είναι βράχος, τέλεια τα έργα του, οι δρόμοι του όλοι με δικαιοσύνη. Θεός πιστός και δίχως αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος. Μας εισπράξατε το κακό, μες στη βρωμιά βουτήξατε, δεν είστε πια παιδιά του. Γενιά της διαστροφής και της ψευτιάς, είναι αυτός τρόπος για να φέρεσαι στον Κύριο, λαέ ανόητε, άμυαλε? Αυτός δεν είναι ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός δεν είναι που σε δημιούργησε, που σε έκανε λαό? Τις μέρες τις παλιές θυμίσου, σκέψου το πέρασμα των χρόνων από γενιά σ' άλλη γενιά. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα στο μάθει, τους πρεσβυτέρους σου και θα στο πούν. Όταν έδινε ο ύψιστος το καθέθνος στη χώρα του, όταν χώριζε τους ανθρώπους, των λαών τα σύνορα τα όρισε ανάλογα με τους αγγέλους τους. Αλλά μερίδιο κράτησε δικό του το λαό του Ισραήλ και πήρε αυτός την προστασία του του Ιακώβ τους απογόνους. Βρήκε ο Κύριος τον Ισραήλ στην έρημο, μες της ερμιάς στη φρίκη και στον θεριών τα ουρλιαχτά. Τον φρόντισε, τον παιδαγώγησε και τον εφύλαξε καθώς την κόρη των ματιών του. Σαν τον αετό που προστατεύει τη φωλιά του, πετάει πάνω από τα μικρά του και τα μαθαίνει να πετούν. Τις φτερούγες του απλώνει, τα παίρνει και τα σηκώνει στα απλωμένα του φτερά. Μόνος ο Κύριος το λαό του οδήγησε, κανένας δεν τον βοήθησε ξένος Θεός. Τον εγκατέστησε στις χώρας τα ψηλώματα, τον έθρεψε με τα γεννήματα του αγρού. Του δώσε μέλι να ρουφήξει από τα βράχια και λάδι από λιόδεντρα που φύτρωσαν στις πέτρες τις σκληρές. Βούτυρο του δώσα γελαδινό και γάλα πρόβιο, κρέας από αρνιά και από κρυάρια, θρέματα της Βασάν και από τραγιά, αλεύρι από το στάρι το καλύτερο, κρασί από τον σταφυλιόν το αίμα. Και πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε το Θεό τον πλάστη του και καταφρόνεσε το βράχο που σωτηρία του δίνει. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία του λατρεύοντας ξένους θεούς, τον ερεθίσανε με ευδελιερές λατρείες, θυσίασαν στους δαίμονες που δεν είναι θεοί, σε θεούς που δεν γνώρισαν, καινούριους, νιοφερμένους, που δεν είχαν για αυτούς οι προγονείς τους κανένα σεβασμό. Το βράχο που σε γέννησε Ισραήλ τον παραμέλησες και λησμόνησες το Θεό τον πλαστουργό σου. Ο Κύριος το είδε και οργίστηκε και απόρριψε τις κόρες και τους γιους του και είπε: «Θα τους αποστραφώ να δω τι θα απογίνουν, γιατί αυτή είναι γενιά διεστραμμένη, παιδιά χωρίς καθόλου πίστη μέσα τους. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία μου λατρεύοντας ανύπαρκτους θεούς, με ξόργησαν με τα ειδωλά τους. Αλλά κι εγώ θα προκαλέσω τη ζηλοτυπία τους με εκείνους που δεν είναι αληθινός λαός, με ένα έθνος ανόητο θα διεγείρω την οργή τους. Ναι, ο θυμός μου άρπαξε φωτιά και ίσα με τα βάθη του Άδη και κατατρώει τη γη με τους καρπούς της και λιώνει τα θεμέλια των βουνών. Θα επισορεύσω συμφορές επάνω τους και ενάντια τους τα βέλη μου θα διάσουν. Θα εξαντληθούν από την πείνα και θα λιώσουν από τον πυρετό και από φαρμακερό κεντρί. Τα δόντια άγριων θηρίων θα τους στείλω και το δηλητήριο των ερπετών της γης. Έξω το ξύφος θα θερίζει και μέσα ο τρόμος τους νέους και τις νέες θα σκοτώνει, τα βρέφη και τους γέροντες. Θα τους διασκόρπιζα, τελείως θα τους εξαφάνιζα, κανένας να μην τους θυμάται πια, αν δε φοβόμουν των εχθρών την πρόκληση. Μήπως οι εχθροί τους το παρεξηγήσουν, μήπως και πούν: «Με τη δική μας δύναμη νικήσαμε,
δεν είναι ο Κύριος που έπραξε όλα ετούτα. Αυτή είναι λαός ανόητος και η σοφία ολότελα τους λείπει. Λίγοι φρόνοι συνάχαν θα καταλάβαιναν. Θα συλλογίζονταν τι έμελε να πάθουν. Πώς θα μπορούσε ένας να καταδιώξει χίλιους και δυο να τρέψουν σε φυγή 10.000 αν δεν τους είχε ο βράχος τους πουλήσει και αν δεν τους είχε εγκαταλείψει ο Κύριος? Γιατί ο βράχος των εχθρών μας δεν είναι σαν το βράχο μας, και αυτό μπορούν να το κρίνουν και οι ίδιοι ακόμα. Αλλά το κλίμα τους είναι από τη ρίζα των Σοδόμων, και από τον Γομόρων τους αγρούς τα σταφύλια τους, σταφύλια δηλητηριώδη και πικρά, και το κρασί τους δηλητήριο ερπετών, φοβερό έχιδνας φαρμάκι. Αυτό είναι που εγώ ο Κύριος ενάντια τους το φυλάω και το έχω σφραγισμένο στις αποθήκες μου. Σε μένα ανήκει εκδίκηση και ανταπόδοση τη μέρα που θα τρικλίζουνε τα πόδια τους. Κοντά είναι η μέρα που αυτοί θα φανιστούν και ό,τι τους περιμένει δεν θα αργήσει. Αλήθεια, ο Κύριος θα δικαιώσει το λαό του όταν θα δει πως χάθηκε η δύναμή τους και δεν υπάρχει πια ούτε δούλος ούτε ελεύθερος. Θα αλλάξει γνώμη για χάρη των δούλων του. Τότε ο Κύριος θα πει: πού είναι οι θεοί τους? Ο βράχος που σε αυτόν κατέφευγαν, αυτοί οι θεοί που τρώγανε το πάχος των θυσιών τους και πίναν των σπονδών τους το κρασί, ας σηκωθούν να σας βοηθήσουν, να σας σκεπάσουν με την προστασία τους. Δείτε τώρα ότι εγώ μονάχα είμαι και δεν υπάρχει εκτός από μένα άλλος Θεός. Εγώ θανατώνω και εγώ δίνω ζωή. Εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω. Και δεν μπορεί κανείς να ελευθερώσει κάποιον από τα χέρια μου. Στον ουρανό το χέρι μου σηκώνω και ορκίζομαι. Όπως είναι αλήθεια ότι υπάρχω αιώνια, έτσι είναι αλήθεια πως θα κονίσω τα στραφτερό μου το σπαθί και θα αρχίσω να αποδίδω δικαιοσύνη. Τότε θα πάρω εκδίκηση από τους εχθρούς μου. Θα κάνω ανταπόδοση σε αυτούς που με μισούν. Τα βέλη μου θα τα μεθύσω με αίμα και το σπαθί μου θα κατατρώει κορμιά, αίμα των πληγωμένων και των εχμαλώτων, κεφάλια των αρχηγών του εχθρού. Έθνη, δοξάστε του Κυρίου το λαό. Ο Κύριος εκδικέται το αίμα των δούλων του, παίρνει εκδίκηση από τους εχθρούς του και του λαού του τη χώρα θα καθαρίσει. Ο Μωυσής, έχοντας μαζί του και τον Ιησού γιο του Ναβί, ήρθε και απήγγειλε σε όλο του λαό του Ισραήλ αυτό το τραγούδι. Όταν τελείωσε, τους είπε: βάλτε τα στην καρδιά σας όλα αυτά τα λόγια του νόμου που εγώ σας είπα σήμερα. Να τα μεταδώσετε στα παιδιά σας ως εντολές για να φροντίζουν να τα εφαρμόζουν. Αυτά για σας δεν είναι λόγια αδιανά, αλλά είναι η ίδια σας η ζωή. Χάρη στα λόγια αυτά θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που θα πάρετε ιδιοκτησία σας, αφού περάσετε τον Ιορδάνη. Επιτρέπεται στο Μωυσή να δει τη Χαναάν. Ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή την ίδια εκείνη μέρα και του είπε: γύρισε να πας στην οροσειρά Αβαρίμ που βρίσκεται στη Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Ανέβα στην κορυφή του όρους Νεβό και κοίταξε τη Χαναάν, τη χώρα που δίνω στους Ισραηλίτες για ιδιοκτησία τους. Θα πεθάνεις πάνω σε εκείνο το βουνό και θα πας μαζί με τους προγόνους σου, όπως πέθανε και ο αδερφός σου Ααρών στο όρος Ορ και πήγε μαζί με τους προγόνους του. Εσύ και ο Ααρών απιστήσατε σε μένα και δεν προβάλατε την αγιότητά μου στα μάτια των Ισραηλιτών όταν βρισκόσασταν στα νερά της Μεριβά, στην Κάδης, στην έρημο Σιν. Γι' αυτό λοιπόν θα δεις από μακριά τη χώρα που δίνω στους Ισραηλίτες, αλλά δεν θα μπεις σε αυτήν.

Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 33. Ο Μωυσής ευλογεί τις φυλές του Ισραήλ. Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ευλόγησε τους Ισραηλίτες προτού πεθάνει. Ο Κύριος ήρθε από το Σινά και ανέτειλε για το λαό του από το Σιήρ. Ακτινοβόλησε από το όρος Φαράν και ήρθε με μυριάδες γύρω του αγγέλους, στο χέρι του κρατώντας τον νόμο των φλεγόμενων.

για τη φυλή Λεβή, είπε: «Τα θουμίμ σου και τα ορίμ σου, Κύριε, στον όσιό σου τα εμπιστεύτηκες που τον δοκίμασες στη Μασά και που μαζί του φιλονίκησες κοντά στα νερά της Μεριβά». Αυτός είπε: «Πατέρα και μάνα, εγώ δεν ξέρω, κι ούτε τα αδέλφια σου λογάριασε και τα παιδιά του τα αγνόησε, για να τηρήσει την εντολή σου και φύλαξε έτσι τη διαθήκη σου. Τις εντολές σου θα διδάξουν στον Ιακώβ, στον Ισραήλ τον νόμο σου. Λιβάνι θα προσφέρουν εμπροστά σου και στο θυσιαστήριό σου ολοκαύτωμα. Ευλόγησε τα υπάρχοντά του, Κύριε, και κοίταξε με ευμένεια τα έργα του. Τσάκισε τον εχθρόν του τα πλευρά, ώστε να μην ξεσηκωθούν ενάντια του αυτοί που τον μισούν. Για τη φυλή Βενιαμίνο μου εσείς είπε, ο αγαπημένος του Κυρίου με ασφάλεια κοντά του θα κατοικεί. Ο Κύριος θα τον προστατεύει την κάθε μέρα και ανάμεσα στους ώμους του ο Κύριος θα αναπαύεται. Για την φυλή του Ιωσήφ είπε, ευλογημένη από τον Κύριο είναι η χώρα του με τα καλύτερα του ουρανού τα δώρα, με τη δροσιά και τα υπόγεια νερά της, με τους καλύτερους καρπούς που ορίμασαν στον ήλιο, με τα καλύτερα δώρα όλων των εποχών, με τα εκλεκτότερα αγαθά των πανάρχιων βουνών και τα καλύτερα των αιώνιων λόφων, με τα καλύτερα τα δώρα ολόκληρης της γης. Η αγάπη εκείνου που φανερώθηκε στη Βάτο ας έρθει πάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ, στην κορυφή του εκλεκτού από όλα του τα αδέλφια. Είναι η μεγαλοπρέπειά του σαν του τάβρου του πρωτογέννητου και σαν τα κέρατα του αγριόταυρου τα κέρατά του. Μ' αυτά θα χτυπάει τους λαούς όλους μαζί ως της γης τα πέρατα. Τέτοιες είναι οι μυριάδες του Εφραήμ και τέτοιες είναι του Μανασί χιλιάδες. Για τη φυλή Ζαβουλώνο μου εσείς είπε, να εφραίνεσαι Ζαβουλών στις περιοδίες σου και εσύ Ισάχαρ στις σκηνές σου. Στο βουνό θα καλούν ξένους λαούς και θα προσφέρουν εκεί κανονικές θυσίες. Τον πλούτο θα ρωφούν της θάλασσας και τους κρυμμένους θησαυρούς στην άμμο. Για τη φυλή Γάδ είπε, ευλογημένος να είναι ο Κύριος που πλάτος έδωσε στου Γάδ τη χώρα. Ο Γάδ σαν το λιοντάρι αναπάβεται τη γεία του έτοιμος να ξεσκίσει ποδάρι ή κεφαλή. Για τον εαυτό του διάλεξε το πρώτο το μερίδιο, αυτό που ήταν φυλαγμένο για τον αρχηγό. Σύναξε του λαού τους άρχοντες και εκπλήρωσε το σχέδιο του Κυρίου και τα προστάγματά του για τον Ισραήλ. Για τη φυλή Δάν ο Μωυσής είπε, ο Δάν είναι ένα λιονταράκι που εξορμάει από τη Βασάν. Για τη φυλή Νεφθαλή είπε, είσαι χορτάτος Νεφθαλή από εύνοιες, ξέχυλος από τις ευλογίες του Κυρίου, τη λίμνη και τον ότο πάρε κληρονομιά. Για τη φυλή Ασσύρ ο Μωυσής είπε, από τους γιους ο πιο ευλογημένος να είναι ο Ασσύρ. Ας είναι ο πιο αγαπημένος από τους αδερφούς του. Στο λάδι ας κολυμπάει το πόδι σου. Από χαλκό και σίδερο ας είναι των πυλών σου η μοχλή. Κι όσο θα ζεις να διαρκεί το σφρίγο σου. Κανείς Θεός δεν είναι σαν το Θεό σου Ισραήλ, που δρασκελάει τους ουρανούς για να σε βοηθήσει, κυπεύει τις νεφέλες όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Ο Θεός ο αιώνιος είναι το καταφύγιό σου και στήριγμά σου οι αιώνιοι βραχίωνες. Έδιωξε αυτός από μπροστά σου τον εχθρό και σου δώσε την προσταγή. Εξολόθρευε. Ο Ισραήλ είναι εγκατεστημένος με ασφάλεια. Η πηγή του Ιακώβ κυλάει ξέχωρα. Πάει σε χώρα πλούσια, σε στάρι και κρασί, που οι ουρανοί της τη δροσιά σταλάζουν. Ευτυχισμένος είσαι εσύ Ισραήλ. Ποιος είναι σαν εσέ λαός που σε έχει σώσει ο Κύριος? Αυτός είναι η ασπίδα που σε προστατεύει, το ξύφος που σου δίνει υπεροχή. Άδικα θα σε κολακεύουν οι εχθροί σου, εσύ θα την ποδοπατήσεις στην υψηλοφροσύνη τους. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 34. Θάνατος του Μωυσή. Έπειτα ο Μωυσής από τις πεδιάδες Μωάβ ανέβηκε στο όρος Νεβό, στην κορυφή Φασγά, ανατολικά της Ιεριχώ. Από εκεί ο Κύριος του έδειξε όλη τη χώρα, την περιοχή της Γαλαάδ μέχρι τη Δάνη.

τις περιοχές των φυλών Νεφθαλή, Εφραήμ, Μανασί και Ιούδα, ως τη θάλασσα πέρα στη Δύση και την περιοχή της Νεγκέβ. Τέλος του έδειξε στην κοιλάδα του Ιορδάνη την Ιεριχώ, την πόλη με τις Φινικές, ως τη Σιγόρ. Ο Κύριος του είπε, «Αυτή είναι η χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ να τη δώσω στους απογόνους τους. Σε άφησα να τη δεις με τα μάτια σου, δεν θα περάσεις όμως για να πας εκεί». Έτσι ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε εκεί στη Μωάβ, όπως το είχε πει ο Κύριος. Και τον έθαψε ο Κύριος σε μια κοιλάδα της Μωάβ, απέναντι από την Βεθ Φεγόρ. Κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν ξέρει που βρίσκεται ο τάφος του. Όταν πέθανε ο Μωυσής ήταν 120 ετών. Η όρασή του δεν είχε αδυνατήσει, ούτε είχε ελαττωθεί το σφρίγος του. Οι Ισραηλίτες έκλαψαν τον Μωυσή στις πεδιάδες της Μωάβ 30 μέρες, ώσπου συμπληρώθηκε η περίοδος του πένθους. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ήταν γεμάτος με πνεύμα σοφίας, γιατί ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια του πάνω. Οι Ισραηλίτες ήταν υπάκουοι σε αυτόν και ακολουθούσαν τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή. Ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν παρουσιάστηκε πια άλλος προφήτης σαν το Μωυσή. Ο Κύριος τον γνώριζε πρόσωπο με πρόσωπο. Κανένας δεν είναι εις άξιός του όσον αφορά τα σημεία και τα θαύματα που τον έστειλε ο Κύριος να κάνει στην Αίγυπτο μπροστά στο Φαραώ, στους αξιωματούχους του και σε όλο το λαό του. Κανείς δεν είναι φάμιλος του Μωυσή όσον αφορά τη μεγάλη του δύναμη και τα φοβερά έργα που έκανε μπροστά στα μάτια όλων των Ισραηλιτών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε κύριε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνίζ με και πέτυχον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτησία στηριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ανταπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα εσυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγει εύγει. Αγαλιάσουσαν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μου, βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάξουν τι προσευχή μου ενώ του ετιδέ ησύν με την ηλθία σου, εισάξουν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ανυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνον των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρία, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον ιος υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίης ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλα αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θύτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέτης παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτης σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμεση τι έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μην έντινη αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της Εχριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσσα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανουσιολογιωτάτου του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ονομάζομαι Νομική Αλαχούζου. Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Στις 20 Οκτωβρίου 1998, η θεία μου Ειρήνη Καλλιδόνη ήταν άρρωστη στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης με κύρωση του ύπατος. Οι γιατροί μας έδωσαν προθεσμία για λίγες ώρες ζωής, εκτός κι αν ευρίσκεται το σηκώτη, για να γίνει μεταμόσχευσης. Μόλις το άκουσε όλη η οικογένεια, ανεβήκαμε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα και προσευχηθήκαμε για την υγεία της θείας μου. Το ίδιο βράδυ είδα ένα όνειρο. Ένα μαύρο ελικόπτερο σταμάτησε πάνω από το καμπαναριό του Αγίου Σάβα και όταν έφυγε, άφησε πίσω του μια χρυσή λάμψη, ενώ συγχρόνως ακούστηκε μια φωνή πως θα γινόταν κάποιο σεισμό στην Κάλυμνο 5 Ρίχτερ. Αμέσως άναψαν τα φώτα του νησιού και χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Εγώ από αγωνία και φόβο ξύπνησα. Το πρωί κάναμε λειτουργία στο μοναστήρι και μνημονεύσαμε την άρρωστη. Μετά την Θεία Λειτουργία, μας τηλεφώνησαν ότι βρήκαν το μόσχευμα, η εγχείρηση έγινε επιτυχώς και η Θεία είναι τώρα καλά. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Άγιο Σάβα, που με τη χάρη του έγιναν όλα καλά και ευχόμαστε να βοηθά όλον τον κόσμο.

23 Αυγούστου 1973. Ονομάζομαι Σόουν Ρόμπινς. Μέχρι σήμερα δεν μπορούσα να δω χωρίς γυαλιά και υπέφερα με την όρασή μου. Αφού επισκέφτηκα το μοναστήρι και είδα τον Άγιο, πρώτα μύρισα κάτι το ασυνήθιστο. Συγχρόνως αισθάνθηκα κάτι παράξενο, αλλά δεν ήξερα τι ήταν. Όταν βγήκαμε από την εκκλησία, πρόσεξα ότι μπορούσα να δω το ρολόι του κυρίου Βασιλείου Σκυλά χωρίς γυαλιά. Για πρώτη φορά πρόσεξα, μάλλον δε είδα δείκτες χωρίς τα γυαλιά μου και για πρώτη φορά έβλεπα καλή

καλύτερα από ό,τι όταν φορούσα τα γυαλιά μου. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να σημειωθεί πως η κοπέλα στην οποία έγινε το θαύμα δεν είναι χριστιανή, αλλά Εβραία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως η πίστης ενεργείται όταν υπάρχει η αγαθή εν Χριστώ προαίρεσης.

Το 1963 βρέθηκα στην Κάλυμνο. Ονομάζομαι Κατσέλη Καλλιόπη και είμαι από την Αθήνα. Έμεινα στο νησί 2 χρόνια για δουλειές. Ήμουν παντρεμένη 6 χρόνια και δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα για το πρόβλημά μου και η προσευχή μου εισακούστηκε. Στον ύπνο μου είδα τον Άγιο Σάβα. Μου χτύπησε την πόρτα της κουζίνας μου. Εγώ άνοιξα και αντίκρισα μπροστά μου έναν καλόγυρο. Τον ρώτησα «Ποιος είσαστε» και μου απαντά «Είμαι ο Πάτερ Πέτρος Σάβας». Τον ρωτώ «Δύο ονόματα έχετε» μου απαντά «Όχι, πρώτα είναι ο Άγιος Πέτρος και μετά ο Άγιος Σάβας». Εννοούσε ότι είναι κοντά και ο Άγιος Πέτρος που ανήκει στο ίδιο μοναστηριακό συγκρότημα. Ήταν τα μάτια του κόκκινα και τον ρώτησα γιατί. Μου απάντησε «Κόρη μου, κάνω αγιογραφίες και κουράζομαι». Του είπα «Να μην κουράζεστε έτσι, να αναπάβεστε». Μου απαντά ο Άγιος «Δεν πειράζει παιδί μου, τώρα θα φύγω». Πριν φύγει, μου άφησε πάνω στην καρέκλα μου μια εικόνα και εξαφανίστηκε. Μετά από αυτή τη συζήτηση με τον Άγιο, σε 8 περίπου μήνες έμεινα έγκυος και έχω αποκτήσει 2 κορίτσια. Σήμερα που γράφω αυτό το θαύμα, είμαι 58 ετών. Τα κορίτσια μου είναι το ένα 28 χρονών και το άλλο 25. Μέγα το όνομα και τα θαύματα του Αγίου Σάβα.

Ονομάζομαι Κούλα Ανδρέου. Είχα θρόμβωση στα πόδια. Πήγα στο γιατρό και με έστειλε επηγόντως στην Αθήνα. Επειδή έχω πολύ ζάχαρο, φοβόμουν να εγχειριστώ. Όταν γύρισα στο σπίτι, έπιασε το λάδι του Αγίου Σάβα και τον παρακάλεσε να κάνει και σε μένα το θαύμα του. Άλυψα τα πόδια μου και τα σταύρωσα. Μετά πήγα στο χωράφι. Καλλιεργούσα εκείνο τον καιρό φράουλες. Ξαφνικά μου άνοιξε η φλέβα στα πόδια και πετιόταν το αίμα. Όταν άδειασε όλο, έκλεισε αμέσως και συνέχισα ξανά τη δουλειά μου. Πέρασαν κάποια χρόνια. Δεν με ξαναενόχλησαν τα πόδια μου πια. Στο δε εγγονάκι μου Γιώργο, όταν ήταν ενός χρόνου περίπου, το θεράπευσε από ηλαιό. Φύγαμε στην Αθήνα. Το σταυρώσαμε με το θαυματουργικό λαδάκι του και μέχρι να φτάσουμε εκεί, το έντερο του μικρού ξεμπλέχτηκε. Δόξασε ο Θεός. Τον Άγιο Σάβα πολύ τον αγαπώ. Μου κάνει πολλά θαύματα γιατί τον πιστεύω. Τον ευλαβούμε. Τον θεωρώ δικό μου Άγιο. Είναι κοντά μου σε χαρές και λύπες. Είναι ο πιστός φύλακας της οικογένειάς μου.

Θεραπεία ερυθυματόδους συστηματικού λύκου. Οσιωτάτη γερόντισα Κυπριανή. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να γράψω κι εγώ, η ταπεινή δούλη του Θεού, λίγα λόγια ευχαριστίας για το θαύμα που έγινε στο ηλικίας 5 χρονών κοριτσάκι μου, στην Εμμανουέλα μου, από τον μεγάλο Άγιο Σάβα, της Ιεράς Μονής που την χάνει να υπηρετείται. Στις 4 Αυγούστου 1992 επισκεφθήκαμε την Κάλυμνο για να προσκυνήσουμε τον μεγάλο Άγιό σας και να τον παρακαλέσουμε να μας παρηγορήσει από τον μεγάλο πόνο και πανικό που είχαμε για τη μικρή μας κόρη, την Εμμανουέλα. Για να μην σας κουράζω πολύ, θα σας πω με λίγα λόγια ότι το παιδί, το Δεκέμβρη μήνα του 1991, παρουσίασε στο αίμα του ευρήματα ελαφρώς θετικά για ερυθυματώδη συστηματικό λύκο ή νόσο του κολαγόνου, όπως επιστημονικά λέγεται. Οι γιατροί μας είπαν να μην φοβόμαστε και να επαναλάβουμε τις εξετάσεις του αίματος μετά από εξάμηνο. Στις 22 Αυγούστου 1992 έφτασε ο χρόνος για να γίνει ο επανέλεγχος των εξετάσεων. Αυτή τη φορά, αλίμονο σε μας, δείξανε θετικά. Η απελπισία μας, ο φόβος μας, ο πανικός μας ήταν απερίγραπτος. Οι γιατροί μας συνέστησαν πάλι να περιμένουμε άλλο ένα εξάμηνο, να επαναλάβουμε τις εξετάσεις, χωρίς να μπορούν μέχρι τότε να κάνουν τίποτε. Σε εμάς το μόνο που μας απέμεινε ήταν να επισκεφθούμε τους μεγάλους γιατρούς, τους Αγίους μας. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη της Σίμης και συνεχίσαμε και ήρθαμε και στον Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Θυμάμαι, το πρωί στις 4 Οκτώβου 1992 που φτάσαμε στη μονή σας να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σάββα, μας πλησιάσατε και αρχίσατε να μας μιλάτε για τα θαύματα που έκανε ο Άγιος στα άλλα παιδιά, χωρίς να γνωρίζετε το δικό μας πρόβλημα. Και όταν με είδατε να κλαίω, με ρωτήσατε, «Γιατί κλαις, παιδί μου?» Και σας είπα, «Το κοριτσάκι μου έχει κάτι κακό στο αίμα του». Και εσείς μου είπατε, «Δεν έχει τίποτε, παιδί μου. Ο Άγιος Σάββας θα το κάνει καλά». Φύγαμε από την Κάλυμνο με τις θερμές μας παρακλήσεις στον Άγιο να βοηθήσει και εμάς τους αμαρτωλούς. Όταν φτάσαμε στη Ρόδο, πληροφορηθήκαμε ότι ο γιατρός του παιδιού μας είχε έρθει από την Αθήνα για διακοπές και ήθελε να μας συναντήσει και να κάνει ξανά εξετάσεις αίματος του παιδιού μας. Ήταν η μεγάλη μέρα, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 14 Αυγούστου 1992. Η Παναγία, ο Άγιος Σάββας, έκαναν το θαύμα τους. Οι εξετάσεις όλες ήταν αρνητικές. Τι να πω μπροστά στο μεγαλείο του θαύματος? Τι άλλο να πω όταν οι επιστήμονες εκπλήσονται μπροστά στο μεγάλο γιατρό? Ο γιατρός μας, όταν είδε τις εξετάσεις, μας διαβεβαίωσε ότι το παιδί μας είναι τελείως καλά και μας είπε να μην φοβόμαστε πια. Όταν διάβαζα στο βιβλίο του Αγίου Σάββα τα τόσα θαύματα που έκανε, δεν πίστευα ότι ανάμεσα σε αυτά θα πρόσθετα κι εγώ αυτά που παραπάνω σας εξιστόρισα. Θα σας παρακαλέσω, όταν θα γίνει καινούρια έκδοση του βιβλίου, να συμπεριληφθεί και το δικό μου γράμμα σε αυτό, με τις ευλογίες πάντα του Αγίου, και να τονιστεί ότι ακόμη και στα χρόνια μας βλέπουμε τις θαυματουργικές ιδιότητες των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όταν έχουμε αληθινή πίστη. Τα παιδιά μου, ο σύζυγος, οι γονείς μου, θα ευχαριστούμε και θα πιστεύουμε πάντα στη δύναμη του Αγίου Θεού, των Αγίων μας, όπως και του Αγίου Σάββα. Σας ευχαριστώ. Με τις ευλογίες σας, Ελένη Διακογεωργίου.

Αφήγησης ιατρού χειρούργου Πανορμήτου Παντελή. Επίστεψα βαθιά και ελάλησα και έγραψα θαύματα που συνέβησαν στον εαυτό μου από τη χάρη και την αγιότητα του Αγίου Σάβα. Από ζωντανός ακόμη, έκανε αρκετά θαύματα. Μιλούσε με το Θεό τον ζώντα. Ήμουν 14 ετών και λόγω της ασθενείας της μάνας μου κατοικούσαμε στα Βλυχάδια χειμώνα-καλοκαίρι. Ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. Έφευγα το πρωί με τα πόδια. Έπαιρνα λίγο φαγητό μαζί μου και επιστρέφαμε πίσω με τα πόδια με ένα άλλο παιδί, τον Αθανάσιο Πουλά. Ένα βράδυ ανεβήκαμε πάνω στο κελί του για να εξομολογηθούμε. Είδαμε ένα γέροντα ασθενικό, σκελετωμένο, μέσα σε ένα κελί 3x3 γεμάτο υγρασία. Φορούσε γυαλιά σπασμένα, το πετραχύλι του και ζωγράφιζε Αγίους. Αφού μας εξομολόγησε, μας είπε «Σας έφερε ο Θεός. Να πούμε ότι μέναμε στα Βλυχάδια. Πηγαίναμε το πρωί και επιστρέφαμε το βράδυ. Μαζί είχε μία καλογριά γριά ονόματι Θέκλα. Για να ανεβείς εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Ένα στενό μονοπάτι με ξύλα, αγκάθια, λακκούβες για φύτεμα δέντρων. Οπότε η πρόταση του γέροντα ήταν πολύ συμφέρουσα. Έτσι μείναμε εκεί να βοηθάμε, όπως μας είπε, και θα μας έδινε χρήματα να φέρουμε λίγο λάδι, κανένα όσπριο και λίγο ψωμάκι. Το πρώτο θαύμα είναι το εξής. Του πήραμε το λάδι, ένα μισό κάλυ που χωρούσε μισό κιλό, λίγα φασόλια, κρεμμύδια και ένα ψωμί. Το ψωμί του το έδινε η Μαρία η Ζουρούνια δωρεάν. Ήταν εκείνη που έφτιαχνε το ψωμί του Ιταλικού στρατού. Φτάσαμε εκεί που είναι ο Σταυρός τώρα και ανεβαίναμε με το Θανάση στο κελί. Εκείνο το βράδυ ήταν βαθύ σκοτάδι. Έπεσα λοιπόν σε έναν από τους λάκκους, 2 μέτρα περίπου, και φώναζα βοήθεια. Ευνηδίως παρουσιάστηκε ο καλόγυρος, ο πατέρας Σάβας με ένα φαναράκι και μου είπε «Σήκω επάνω, δεν έχεις τίποτα. Πήρα είδηση να έλθω να σε βοηθήσω. Δεν έχεις τίποτα. Σήκω επάνω. Δεν είναι τίποτα». Δεν πονούσα. Το λάδι ήταν ανέπαφο. Μου φώναξε «Παιδί του Θεού σήκω, ο Θεός είναι μαζί σου». Με φίλησε, θυμάμαι, και μου είπε «Θα φέγγεις το δρόμο». Πράγματι, μ' ακολουθούσε μια φλόγα και σπίθες μέχρι στα Βλυχάδια και εξαφανίστηκε.

Δεύτερο θαύμα. Ήρθε ένα βράδυ ο σκυλάς ο Γιάννης, ο βοσκός της περιοχής. Με ξύπνησε. «Έλα μαζί μου γιατί ο Άγιος Σάββας πεθαίνει». Με έφερε με το φανάρι. Αυτός γνώριζε καλά τα δύσβατα μέρη. Πήγαμε και είδαμε τον πατέρα Σάββα να σφανδάζει από τους πόνους. Έπασχε από διαρκή βουβονοκύλη. Την έπαθε την προηγούμενη χρονιά και έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως το πρωί. Δεν θα ζούσε. Πήγαμε και φέραμε το γιατρό. Δεν υπήρχε χειρουργός και το νοσοκομείο ήταν κλειστό. Όταν ήλθαμε, βρήκαμε τον καλόγερο να περπατά σαν να μην έπαθε τίποτα. «Τι έγινε, πάτερ Σάββα?» Ήλθε ένας γιατρός και είδε το μέρος που πονούσα. Μου είπε, «Σήκω επάνω. Δεν έχεις τίποτα, πάτερ μου. Με έστειλε ο Κύριος να σας βοηθήσω». Πήγε το παιδί του Θεού και έφερε γιατρό. Σημειώστε ότι ήλθαμε περπατώντας. Παιδί του Θεού έλεγε εμένα. Στη μικρή ηλικία στον πατέρα Σάββα φανερώθηκε η δύναμη και η ύπαρξη του Θεού. Έφυγα κρυφά από την Κάλυμνο. Πήγα, πήρα την ευχή του, με φίλησε και μου ευχήθηκε να γίνω μεγάλος άνθρωπος. Μου έδωσε μια μικρή εικόνα για να είναι ο προστάτης όπου πηγαίνω. Έφυγα. Σπούδασα θεολόγος. 2 χρόνια έπειτα πήγα και στην ιατρική. Όπου πήγαινα με ακολουθούσε με ευχές. Τα πάντα τα έβλεπα ρόδινα. Γύρισα πλέον το 1945 στην Κάλυμνο, γιατρός χειρουργός, και εδώ με ακολουθούσαν οι ευχές του. Είχε πλέον πεθάνει. Πήγα στο στρατό και πρόκειτο να μας κάνουν αξιωματικούς. Το βράδυ της παραμονής της ονομασίας σε ανθιπιάτρους είδα όνειρο, αφού τον παρακάλεσα τον πατέρα Σάββα με το κλασικό ραβδί να μου λέγει, «Σήκω παιδί του Θεού, αύριο ο Κύριος θα σε στεφανώσει». Τον παρακάλεσα θερμά. Το πρωί πήγαμε στις ονομασίες μας. Λέω στους συναδέλφους, «Εγώ δεν έρχομαι. Δεν θα με ονομάσουν, γιατί είμαι μεγάλος και είναι το όνομά μου Πανορμήτης Παντελής». Τελικά το πρωί ονομάστηκα ανθιπίατρος. Όταν πήγα να μου βάλουν το άστρο, εδάκρισα. Συγκινήθηκα. Ο συνταγματάρχης, όταν του διηγήθηκα το όνειρό μου, του Αγίου Σάββα, με φίλησε και με ονόμασε αξιωματικό. Ήλθα πλέον στην Κάλυμνο γιατρός. Δεσπότης ήταν ο Μακαρίτης ο Ισίδωρος, ο οποίος με αγαπούσε πολύ. Μου λέει μια μέρα, «Πάμε αύριο να κάνουμε την εκταφή του πατέρα Σάββα». «Να πάμε, δεσπότη μου». Όταν ανοίξαμε το κενοτάφιο, μου λέει ο δεσπότης, «Ακούς τίποτα?» «Μα, δεσπότη, ένα θείο άρωμα να βγαίνει από τον τάφο του». Τα πάντα ήταν άθικτα. Το καλυμάφχη σαν να ήταν της ώρας. Τα άμφια ακέραια. Οι λίγες τρίχες ήταν μυροβόλες. Πώς μου ήλθε να πάρω ένα κοκαλάκι από την πρώτη φάλαγγα του μικρού δακτύλου. Τη φύλαξα με βαθιά πίστη και θα την είχα προστάτη στη ζωή μου. Όταν όμως ξεκινήσαμε να κατεβούμε, ήμουν μουδιασμένος, πιασμένος από τη μέση και κάτω. Μου λέει ο δεσπότης, «Πάμε, γιατρέ». Περίμενα να ξεμουδιάσω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Πέρασε αρκετός χρόνος και είπε ο ίδιος, «Να φέρουμε έναν γιατρό». Εγώ δεν ήθελα. Και λέγω στο δεσπότη, «Πήρα ένα κοκαλάκι από το μικρό το δάχτυλο». Το έδωσα τότε του δεσπότη. Το πήρε και λίγο μετά άρχισα να συνέρχομαι. Περπάτησα χωρίς εμπόδιο. «Άγιε μου Σάββα, είσαι Άγιος από εδώ, στη γη, όταν ζούσες. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου». Το πλέον συγκινητικό είναι το ακόλουθο. Δείχνει στους πάντες την δύναμη του Θεού του ζώντος. Πριν από 2 χρόνια, ασθένησα βαριά από βροχοσπασμό, λόγω βαριάς πνευμονίας με είδημα πνευμονικό. Έφτασα στο τέλος. Οι γιατροί Καλικάντζαρος Ιωάννης και Μιχαηλίδης Εμμανουήλ είπαν στη γυναίκα μου ότι απόψε δυστυχώς θα έλθει το μοιραίο. Εγώ δεν είχα επαφή. Βρισκόμουν σε κομματώδη κατάσταση.
Συνήλθα στην Αθήνα όταν στις 11 η ώρα με πήραν με το αεροπλάνο και βρέθηκα στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς που με βοήθησαν πολύ. Έπεσα σε χέρια καλά. Η κατάστασή μου βαριά. Το βράδυ της δεύτερης βραδιάς είδα όνειρο μισοξύπνιος. Βρισκόμουν σε μια ανηφοριά και δεν μπορούσα να περπατήσω λόγω της βαριάς δύσπνοιας. Βλέπω από μακριά να έρχεται ένας ρασοφόρος. Πλησίασε κοντά μου με το κλασικό ραβδί και με τα τσαρούχια. Στάθηκε μπροστά μου. «Εδώ εσύ, Πάτερ Σάβα?» Αφού με κοίταξε καλά, έπιασε το χέρι μου. «Δεν σε ξέχασα. Για σένα ήλθα. Πήρα εντολή να σε βοηθήσω». Ξύπνησα, με πήραν τα κλάματα και φώναξα τη γυναίκα μου. «Καλλιόπη, ήρθε απόψε ο Άγιος Σάβας και μου είπε να σηκωθώ και ότι είμαι καλά. Θα γίνω καλά». Την ίδια ώρα η γυναίκα μου αισθάνθηκε 3 σπροξήματα στον ώμο. Το πρωί ανέπνεα καλά. Σηκώθηκα πάνω, ζήτησα νερό και πήγα στην τουαλέτα. Σε 3 μέρες ήμουν τελείως καλά. Δόξα το όνομα του Θεού.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την μικρή περιδιάβαση στην ανάδυση, με σκοπό την ανάδυση της εικόνος της Παναγίας μέσα από την ποίηση. Η αναζήτηση πηγών, επαναλαμβάνω, είναι ενδεικτική, πλην όμως έχει αυτό τον συγκλητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι εικόνες της Παναγίας είναι αυτές που εδράζονται όχι μόνο στην πολυσημεία τους, αλλά και στην τακτική των ποιητών να κατασκευάσουν τη δική τους Παναγία. Να υμνήσουν την Παναγία, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα θα είναι φτωχό το λεξιλόγιο στο να υμνήσει κανείς τη μητέρα του Θεού. Και μια και περάσαμε πριν από ένα μήνα σχεδόν περίπου αυτή τη μεγάλη γιορτή της μητέρας, θα λέγαμε ότι η Παναγία συνήθως έχει μια περιγραφή ως η μητέρα του κόσμου, η βρεφοτρόφος και όλες οι άλλες οι πολλαπλές προσωνυμίες που ανάγονται σε μια μακρά ιστορία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, αυτή η μακρά ιστορία που ενδυνάμωσε τη χριστιανική τέχνη, την αρχιτεκτονική των εκκλησιών και βέβαια, γιατί όχι, και τη λόγια παράδοση. Για τα δημοτικά τραγούδια ο δρόμος είναι μακρύς. Να θυμηθώ μια σπουδαία συλλογή του αείμνηστου κριτολόγου λαογράφου, αγαπητού μου φίλου Σταμάτη Αποστολάχη, ο οποίος μέσα στην ογκώδη συλλογή ρυζίτικων τραγουδιών κατέταξε για πρώτη φορά μια μεγάλη ομάδα χριστιανικών τραγουδιών. Ευτύχησα πάντως να ανακοινώσω μια μεγάλη εργασία που τυπώθηκε σε ένα πριν από 10 χρόνια διεθνές συνέδριο που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας στις Μοίρες και αναφέρθηκα σε αυτή την ονομασία των χριστιανικών τόπων και πως αυτά συνυπάρχουν, συνδιαλέγονται με τις αναφορές στην Παναγία και τους Αγίους. Επιστρέφω όμως τη λόγια παράδοση, αναφέρομαι ενδεικτικά σε έναν άλλο ποιητή που φτιάχνει και εκείνος μια Παναγία που δεν είναι διαφορετική από τις άλλες, την κρατάει όμως πολύ ψηλά και ολόφωτη. Είναι ο Παπατσόνης. Το 1919 γράφει ένα μεγάλο ποίημα με τίτλο «Λιτανίες της Παναγίας». Όπως γνωρίζετε όλοι, σήμερα κρατάμε την εικόνα του εορταζόμενου Αγίου ή της Παναγίας ή του Χριστού ή των Αποστόλων και την περιφέρουμε γύρω από το ναό ή κάποτε στους δρόμους ενός χωριού. Αυτή η αίσθηση της περιφοράς σημειωτικά δείχνει ότι η Παναγία είναι πάντοτε μέσα μας και πάντοτε δίπλα μας. Δεν ευρίσκεται μόνο μέσα στο ναό, βρίσκεται πάντοτε και μέσα και έξω στο ναό. Το ποίημα λέγει το εξής: «Ω κυβωτές η οπηλή, ο μεγάλη αδελφοσύνη που μας ενώνει, η Παναγία όλο γαλήνη, διαθήκη καινούρια με μια παρθένο, παρθένο ταπεινήν, ως το πρώτο τυχόν δέντρο, διαθήκη του γλυκού ασπασμού όλων προς όλους, έξω από μάταιες, εντρυφίσες και δόλους». Προχωρούμε παρακάτω και νομίζω πως θα μπορούσε κανείς να κάνει μια στροφή τόσο ωραία και τόσο όμορφη, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές στη λογοτεχνία συναντιόνται, λέει, όλες οι εικόνες του κόσμου. Συναντιόνται οι ψυχές των ανθρώπων, τα χέρια, τα μάτια, το κεφάλι, τα έργα τους κτλ. Έτσι συναντιόνται και οι Παναγίες, αλλά και οι πίστες των ανθρώπων. Γυρίζουμε λοιπόν ξανά να συναντήσουμε τον σκιαθήτη γέροντα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ο οποίος αναφέρεται και εκείνος στην Παναγία με ένα αμίμητο τρόπο, καθότι ο ίδιος όχι μόνο εγνώριζε τα της Παναγίας,
αλλά έψαλε εκείνο το περίφημο «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής» κτλ. Κτλ. Σε ένα από τα τετράδια του μας διέθωσε ο τριρός και αμίμητος εκδότης του έργου του Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος, γράφει ο Παπαδιαμάντης: «Είχα τάξιμο να υπάγω στην Κεχριάν να ψάλω το «Πεπικυλμένη» εις τα 9 μέρα την 23η Αυγούστου». 9 μέρα εννοεί της Παναγίας. «Από 10 χρόνων δεν είχα επισκεφθεί την Παναγία την Κεχριάν. 10 χρόνια είχα να σπαστώ τη σεβασμίαν παλαιάν εικόνα της Κοιμήσεως, όπου είναι ζωγραφισμένη επάνω στα 2 υπερώα. Ένθεν και ένθεν. Ο ιερός Κοσμάς, αυτός ο θεσπέσιος ποιητής της Πεπικυλμένης, ο θείος Δαμασκηνός, τίνοντες 2 τόμους κάτω από τη σύνθεση της εικόνος, εφώνιζε γραμμένα τα 2 τροπάρια. Γυναίκα σε θνητήν αλυπερφιός και μητέρα Θεού. Και το άλλο, αξίως ως έμψυχος σε ουρανών υπεδέξαντο. Δεν πήγες, Μπαρμπαλέξανδρε, στην Παναγία της Γεχριά? Εγώ θα πάω. Τώρα που νύχτωσε, τι λες?» Συνεχίζει παρακάτω. «Έχει φεγγαράκι. Τέλος ηξιώθην», λέει ο Παπαδιαμάντης, «να ψάλω το Πεπικυλμένη και τούτο αρκεί». Νομίζω πως είναι πολύ συγκινητικό και μας μεταφέρει και δικές μας εικόνες χαράς όταν επισκεφτόμαστε μια απρόσιτη εκκλησία ή λιγότερο λειτουργημένη, που κάποιοι τη νιώθουν έρημη, αλλά πάντοτε είναι ζωντανή, γιατί αναμένει το χτύπο της καμπάνας, το τρίξιμο της πόρτας, την προσκύνηση στις παλαιές εικόνες όπως είναι τοποθετημένες μέσα στην εκκλησία. Ένας άλλος σπουδαίος ποιητής με θρησκευτικό υπόβαθρο, με μεγάλη λόγια παραγωγή στα αντίστοιχα θέματα, ήταν ο Νίκος Καρούζος. Ποιητής βαθιάς κατάνοιξης, ποιητής πίστεως, ποιητής της ζωής, ποιητής και του θανάτου. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω εδώ την αξιόλογη προβολή που έχει κάνει για το έργο του ο αγαπητός φίλος, εκλεκτός αηδός της βυζαντινής μουσικής, πρωτοψάλτης και άρχον του Οικουμενικού Θρόνου και εκ των παραγωγών του ραδιοσταθμού, φίλτατος Ιωάννης Τσερεβελάκης. Το ποίημα του Καρούζου, ενέτη 74, έχει τον τίτλο «Η αντίκρουση του χειμώνα». Κρατώντας την αισθήτα της Παναγίας, ο έσχατος του ουρανού με χιλιάδες έντομα στην όραση με εξεθύμιαστα. Για σε μια στον νυμφώνα, μάλα θεάματα της αγάπης από μέσα, μάλα γεγονότα σπιθοβολώντας, αγγίζει τους ραχητικούς και θεραπεύει την αρθρίτιδα, μαλάζει τους πρισμένους αστραγάλους, αφήνει τρυφερά την αλήθεια πάνω σε όλες τις αρρώσκες, και εκείνες χάνονται καθώς τα ευδιάλυτα νέφη. Σιγά σιγά ρυθμίζεται και ο θάνατος. Νομίζω ότι η ποίηση είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και δεν αναφέρομαι στον βιολογικό κύκλο του ανθρώπου. Ο ποιητής είναι αυτός που μας ανεβάζει μέσα από τα πολλά σκαλιά που ανεβαίνουμε, καθότι λέει στην κορυφή υπάρχει ένα μικρό πετρόκτιστο και πανέμορφο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Και θέλουμε να ανεβούμε ψηλά στην κορυφή. Αυτές είναι οι βαθμίδες της ποίησης, αυτό είναι και το έργο του ποιητή. Πριν προχωρήσω σε περαιτέρω σκέψεις, θα ήθελα να διαβάσω ακόμη ένα ποίημα που δημοσιεύτηκε το 1989 από ένα σπουδαίο ποιητή, πολύ σπουδαίο, τον Μιχαήλ Γκανά. Για τον ποιητή αυτό, ενημερωτικά, πολλά έχει γράψει
Ο αγαπητός συνάδελφος, επίσης έξοχος ποιητής, Δημήτρης Περοδασκαλάκης. Το ποίημα, εδώ υπάρχει ένα έντονο θεατρικό στοιχείο. Η Παναγία παραστέκει, είναι δίπλα στην άρρωστη μάνα. Πολύ σπουδαίο μοτίβο αυτό. Το ποίημα έχει τίτλο «Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού». Θα ακούσετε τους στίχους που κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικοί. Η ποίηση βρίσκεται, μοιάζει με ένα χέρι που άλλοτε μας αγκαλιάζει, άλλοτε μας γνεύει, άλλοτε μας δείχνει το δρόμο της αρετής. Διαβάζω το ποίημα. «Τα χέρια σου τα κέρινα, η Παναγιά εκράτη, χιόνιζε στα σεντόνια σου και σ' όλο το κρεβάτι. Η κόκκινη λιανή γραμμή του πλαστικού σωλήνα, απ' τη φανερή πληγή σαν ποταμάκι εκείνα. Κι έφευγαν απ' τα μάτια σου σκιαγμένα τα τριγώνια και με έφερναν σ' άλλους καιρούς και στα μικρά μου χρόνια. Μικρά, πολύ, πικρά πολύ, χτισμένα γύρα-γύρα και μόνο από τη φούχτα σου σπυρή χαράς επίρα». Πολύ συγκινητικό, ανάμεσα στην ελπίδα και στην τραγικότητα της ζωής. Άλλωστε, εδώ συνυπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν είναι άγνωστα στην ποίηση. Είναι τα πουλιά, είναι ο ίδιος ο καιρός, είναι το ποτάμι, είναι αυτό το ερυθρό χρώμα που δείχνει την αγωνία, την απόγνωση, αλλά και την διαμαρτυρία την εσωτερική του ανθρώπου, γιατί να φύγει από αυτή τη ζωή. Ακόμη και όταν στο προσκεφάλι του έχει την Παναγία. Ένα αντίστοιχο ποίημα που νομίζω πως έχει σημασία είναι γραμμένο από τον Δημήτρη Κοσμόπουλο, ένας όχι από τους πολύ γνωστούς ποιητές, αλλά έκρινα σκόπιμο να το αναγνώσω γιατί βαδίζει στα ρήματα ολόκληρης της σημερινής μας εκπομπής. «Ίστατο ημίτηρ, κλαίουσα και ρηγούσα, να επισκοπή του, ιού της το μαρτύριο, το όντι φρικτό έμπροστά της το μυστήριο. Πλέχουνταν του θανάτου και όσα πούσα, η μάνα αισθάνετο και η αδύναμη ούσα, το τέκνο να στηρίξει ένα κριτήριο, αγάπης βάνη. Δέεται στον Κύριο να αποθάνει ανταυτού την επιούσα. Της γένεται το θέλημα, τεθνίσκει, κι ας συνοδεύουν την ψυχή του ίσκιου φωτός. Φευγίτσα η μάνα για το γιο της, μα αυτός δεν είναι θάνατος. Μεγάλη εορτή που μοιάζει, ακούστε ιδέως που ψάλλει, ως προσφέρνεται η ρίζα στο βλαστό της». Νομίζω πως όλα αυτά μοιάζουν με μια εκκλησία στο βάθος οι εικόνες, μια συστάδα από κεριά, τα μάτια των ανθρώπων να λιγοκλίνουν από ικανοποίηση και να εξέρχεται μια μυστήρια προσευχή. Είναι ώρα, θα έλεγα εγώ, να ακουστεί ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία. Θα λέγαμε ότι είναι ατέλειωτο το ταξίδι το σημερινό. Εγώ θα μπορούσα να διαβάσω ακόμη ένα-δυο που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολλοί οι ποιητές που αναφέρονται όχι μόνο στη χάρη του Θεού ή στη χάρη της Παναγίας, αλλά αναφέρονται σε αυτές τις μικρές ώρες, όπως για παράδειγμα οι μικρές ώρες χαράς για τον Ιησού, αλλά και τους ανθρώπους που τον υποδέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα, οι μικρές όμως και έσκατες ώρες επάνω στο Σταυρό, λίγο πριν παραδώσει το Πνεύμα, οι μικρές ώρες οι τραγικές απέναντι του Σταυρού, της Παναγίας και του Ιωάννη,
οι μικρές ώρες των μυροφόρων που πήγαν εν σπουδή στον τάφο του Ιησού, όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος φτιάχθηκε σε αυτά τα μικρά μυστικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η έννοια του μικρού εδώ ουσιαστικά είναι η έννοια του μεγάλου. Θέλω να διαβάσω ένα από τα μικρά αποσπάσματα που αναφέρονται στην Παναγία και με αυτό περίπου να κλείνουμε σιγά σιγά τον κύκλο της εκπομπής. Δεν είναι άλλο που δεν θα μπορούσα να το παραλείψω, καθώς θα πρέπει να τονίσω, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι πολύ καλό να διαβάζουμε ποιήση. Έχουμε ικανούς ποιητές ανά την Ελλάδα, έχουμε ποιητικούς διαγωνισμούς, έχουμε ποιητικές εκδόσεις, αλλά έχουμε και ανθρώπους που δεν είναι τόσο καταξιωμένοι, έχουν όμως μέσα τους κάτι άλλο, την ποιητική της πίστης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, ρητορικό, δεν είναι ζήτημα να περιαυτολογήσουμε, είναι όμως μέσα στη φλέβα μας να καταλάβουμε ότι όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, από όπου θα διαβάσουμε σε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από το περίφημο άλλωστε Άξιον Εστί, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε αυτούς τους αρμούς, την ευλογία της ψυχής μας από την Παναγία και τον Χριστό, έτσι και ο αντίστοιχος ανώνυμος δημιουργός έπλασε ένα μικρό ή ένα μεγάλο ποίημα που είχε μέσα την αγωνία, την πίστη, το όραμα, την ελπίδα κτλ. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα με τον τίτλο από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελίτη, με τον τίτλο «Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν». Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου να έχει κι εγώ, μιαν αγάπη, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μης ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την ποίηση, την Πανάγια ποίηση θα έλεγα εν τέλει εγώ, να τη δούμε μέσα από μια άλλη δόξα. Δηλαδή ποια δόξα? Το πώς ταξιδεύει, όπως ταξιδεύει η πίστη μέσα μας, έτσι ταξιδεύει και μέσα στην ποίησή μας. Και η ποίησή μας δεν είναι ποίηση προσωπική, αλλά είναι ποίηση της χριστιανοσύνης. Έχω ακόμη να, από την συλλογή μου, να διαβάσω κάτι που ίσως να μην είναι γνωστό, να διαβάσω ακόμη δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, πολύ σπουδαίο ποίημα με τίτλο «Εισόδια». Υπάρχει ένα θέμα ωραίο: να γράψεις στίχους μουσικούς, χλωμούς νησιώτικους, που να διαβάζονται με τη βοήθεια της φλόγας, ενός μικρού κεριού που τρέμει και από τις ψυγές που τρέμουν και ποθούν. Υπάρχει ένα θέμα εσπερινό, ωραίο πολύ, για λιτανίες κοριτσιών λευκοντημένων, αγνών παιδιών, στα χέρια να κρατούν λαμπάδες και χρυσάνθεμα. Ωραίο θέμα, συγκινητικό, που έτσι καθώς πασχίζεις να το γράψεις, έρχεται μες στην ερημιά που ζεις και σε χαϊδεύει. Γλυκιά και γαλανή, καλησπέρα της μανούλα σου, εκείνη η ευωδιά των χρυσανθέμων που ανθούνε στα τσιπάρια του Νοεμβρίου, η ευωδιά η παράξενη που εκπλήσει τους αγγέλους καθώς τους αναγγέλει μυστικά την είσοδο της ταπεινής Παρθένου. Όπως καταλάβατε, το ποίημα αναφέρεται στο μέγιστο γεγονός των
εισοδίων της Θεοτόκου που γιορτάζουμε, θα γιορτάσουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο, την 21η. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι όσα γράφτηκαν για την Παναγία δεν φτάνουν. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η εγκύτητα στο θέμα αυτό της Παναγίας δημιούργησε και πύργωσε μέσα μας μια φαντασία να κατεργαστούμε περισσότερο το πρόσωπο της Παναγίας. Το είδαμε στη χριστιανική τέχνη, το είδαμε στα τροπάρια, το ακούσαμε στις δεήσεις, το βλέπουμε στα εξώφυλλα των βιβλίων, στα εσώφυλλα, στις φωτογραφίες, στους πανηγυρισμούς, στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών, ακόμη και τοπονύμιο Παναγιά υπάρχει. Όλα αυτά όμως είναι μια σύνθεση λόγου και τέχνης. Ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τα όποια παραδείγματα αναφέρονται στην Θεοτόκο συνιστούν μια τάση του ανθρώπου να διευρύνει το λογισμό του, να αποκτήσει προφορά πίστεως, όπως έλεγε ένα προηγούμενο ποίημα, να δώσει μια διάσταση ότι η αγάπη είναι εκείνη που δεν ξεψυχά. Κάποιες φορές μας εγκαταλείπει η πίστη. Η εικόνα της Παναγίας είναι μπροστά μας. Ο ήχος της καμπάνας, αποθαυμάζουμε μια μεγάλη και ωραία εικόνα και εκκλησία, βλέπε Παναγία της Τίνου, βλέπε Παναγία των Χαλκαίων, βλέπε τόσες και τόσες εκκλησίες που υπάρχουν και κοσμούν ανά την Ελλάδα, μεγαλειώδεις και συνάμα πολλές φορές μητροπολιτικούς ναούς. Θέλω με αυτό να ενισχύσω τον βηματισμό σας και να αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός που έζησε η ιστορική εκκλησία της Κρήτης πριν από ένα περίπου μήνα, η μεγάλη φερόνιμος και πανθαύμαστη γιορτή του πρώτου Αποστόλου και Επισκόπου Κρήτης, μαθητή του Αποστόλου Παύλου, του Τίτου, ο περικαλής και καθεδρικός ναός του Ηρακλείου της Κρήτης, του Μεγάλου Κάστρου, εόρτασε και φέτος με μεγαλειώδη τρόπο, με συγκινητική συμμετοχή, όχι μόνο της ιεραρχίας της νήσου, αλλά και πολυπληθούς ευσεβούς και φυλάγιου, όπως έγραφε στην ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος, το μεγάλο γεγονός της επετείου των 60 χρόνων από την επαναφορά της Κάρας του Αγίου Τίτου, όπου ευρίσκεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί αυτή η μετακίνηση αυτού του ιερού τμήματος του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Νήσον το 61 περίπου μετά Χριστόν, δείχνει αυτή την λαχτάρα του χριστιανού που εμείς προσπαθήσαμε να αλλιεύσουμε μέσα από ενδεικτικές ποιητικές αναγνώσεις, να μην μετακινηθεί από την εικόνα. Η Κάρα ως ένα σύμβολο που κοσμεί μάλιστα και ως εξώφυλλο το ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, όπου δείχνει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη να κομίζει με πολύ κόπο συνοδεία ιεραρχών και να επαναφέρει στο νησί μας αυτή καθ' αυτή την Κάρα. Ουσιαστικά πρόκειται για την εικόνα του Αγίου Τίτου. Τη σχέση μπορεί να έχει με όσα είπαμε σήμερα, με πολύ αγάπη. Το ίδιο έχει συμβεί πολλές φορές με την εικόνα της Παναγίας. Πριν από λίγο καιρό ζήσαμε μια σπουδαία ενέργεια του Αρχιεπισκόπου μας, είναι σχετική με την κυρά της Κάντια, την Παναγία δηλαδή, που σήμερα βρίσκεται στο κεντρικό καθολικό ναό της Βιέννης. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς επανέρχεται η εικόνα στον τόπο της, στη θέση της, άρα έχουμε μια επανεδραίωση της πίστης, κατά τον ίδιο λόγο πρέπει να σκεφτούμε ότι έτσι μας ταξιδεύει και ένας ποιητής. Ένας ποιητής, ο οποίος μας λέγει
Να, αυτό είναι το όραμα της εικόνας. Να, γιατί ο Παπαδιαμάντης ήθελε να πάει σε μια εκκλησάκι που δεν είχε πάει ποτέ και να ψάλει. Αυτό όσοι βοηθάτε στην εκκλησία θα το έχετε ζήσει με μεγάλη νοσταλγία. Να βρεθούμε και φέτος σε μια μακρινή εκκλησία που λειτουργείται μια φορά το χρόνο και να ακουστεί το απολυτίκιο του Αγίου, της Αγίας, του Οσίου κτλ. Θέλω να πω, ολοκληρώνοντας την εκπομπή αυτή, ότι όπως ακριβώς οι ποιητές μας αδιαλείπτως προσπάθησαν να αφομοιώσουν την εικόνα της Παναγίας, στην πραγματικότητα διέπρεψαν και εμέσως συνέβαλαν εκ παραλλήλου, θα λέγαμε εμείς, στο να δοθεί μια μεγάλη αξία σε αυτό που η Εκκλησία μας επί αιώνες, αιώνων πασχίζει να φέρει στο φως. Να φέρει δηλαδή αυτή την ελπίδα, όπως ακριβώς τόλμησαν οι τότε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ο Μητροπολίτης Μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης και φυσικά με το άγρυπνο βλέμμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου να μας δώσουν αυτή την εικόνα που μοιάζει με μια αποστολή, μια νέα ιεραποστολή θα έλεγα εγώ, ότι ακριβώς προσπαθούμε να ζήσουμε από κοντά και κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ελπίζω να μην είναι ρυψοκίνδυνος, όπως έπραξαν οι ποιητές μας, οι οποίοι μπόρεσαν την Παναγία και εκείνοι να την τοποθετήσουν στη θέση της, μέσα στους στίχους, τις φράσεις, τις εικόνες, τα σχήματα λόγου κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτό που γράφει ως ένα μικρό απόσπασμα και όπως το ζήσαμε σε αυτές τις πολύ πολύσιμες τελετές που οργάνωσε η Εκκλησία της Κρήτης, νομίζω πως μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα με το κείμενο, το πανέμορφο κείμενο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, ο οποίος στο δύσκολο δρόμο της αρχιερατείας του ετόλμησε να αναδείξει και αυτό το μέγα γεγονός που αποτελεί μια διαχρονική σελίδα για την Εκκλησία της Κρήτης. Έγραφε λοιπόν στο ημερολόγιο του για αυτό το μεγάλο γεγονός που ευτυχήσαμε φέτος να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια. Εορτέ της επανακομιδής της θυμίας κάρας του Αγίου Τίτου προέβαλαν μεγάλο στην Εκκλησία της Κρήτης και συνέβαλαν στην έξαρση της αποστολικής της προελεύσεως. Κείμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία, είτε γράφτηκαν από τον μακαριστό Ευγένιο Ψαλιδάκη, είτε γράφτηκαν από τον σεβασμιότατο Αρχιεπισκοπό μας, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν αυτή την μεγάλη πίστη, αυτή την μεγάλη αξία που δίνεται και που υπερβαίνει, όπως λέμε, την επέτειο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού γεγονότος. Ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω επιλογικά τη χαρά μου, τη συγκίνησή μου, περαίνοντας αυτό τον κύκλο της εκπομπής, να ευχαριστήσω και πάλι προσωπικώς τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον Εδεσιμολογιώτατο, τον Πατέρα Νικολάου, τον άγρυπνο επίσης συντονιστή και όχι μόνο και στα λάθη και στις παραλήψεις μας, με την ευκρίνεια την τεχνική που τον διακρίνει, τον τεχνικό Παντελή Καλογεράκη και βέβαια τον Αρχιεπίσκοπό μας της Κρήτης Ευγένιο, τον Πάτρονα πολλών αγαθών και σε αυτό το τμήμα, το ραδιοσταθμό δηλαδή της Αρχιεπισκοπής, που ταυτόχρονα είναι ένα από τα ωφελημότατα τμήματα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος. Εύχομαι σε όλους το θέρος να μελετήσετε λογοτεχνία, εύχομαι σε όλους να αποτελέσει η συνομιλία μας μια μικρή αφορμή, ώστε σε ενδεχόμενη
νέα συνάντηση, να έχουμε μια χαρά και ελπίδα και να θυμηθούμε αυτό που και πάλι μας ενέταξε στο ημερολόγιο και που αποτελεί την πρώτη, το ξεκίνημα της επιστολής προς Τίτων, «Επεφάνει χάρις του Θεού, η σωτήριος πάση ανθρώπης». Να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, πίστη και ελπίδα. Σας ασπάζομαι όλους ανεξαιρέτως και ατομικά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε τελειώνοντας την προηγούμενη εκπομπή μας την προσπάθεια του Ηρακλείου να συμφιλιώσει τους Ορθοδόξους με τους Μονοφυσίτες, εισάγοντας με τη βοήθεια του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Σεργίου τον μονοενεργητισμό, δηλαδή την διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός έχει δύο φύσεις, την Θεία και την Ανθρώπινη, αλλά έχει μία μόνο ενέργεια, τη Θεία. Σήμερα θα δούμε αν αυτή η διδασκαλία έγινε δεκτή. Ενώ ο Αλεξανδρίας Κύρος προσπαθούσε να πραγματοποιήσει την ένωση των μονοφυσιτών της Αιγύπτου, ένας Παλαιστίνιος μοναχός, ο Σοφρόνιος, που έμενε εκεί, πληροφορήθηκε τις προτάσεις του Κύρου. Η έβδομη έλεγε «Η μοναδική θεανδρική ενέργεια του Χριστού». Έκανε παρατηρήσεις στον Πατριάρχη και προσπάθησε να του δείξει ότι μία τέτοια διδασκαλία ήταν προδοσία του δόγματος της Χαλκιδόνας και ανανέωση της αιρέσεως του Απολιναρίου. Δεν πέτυχε όμως τίποτε. Χωρίς να ξέρει ότι η εισηγητής της διδασκαλίας αυτής ήταν ο Σέργιος, πήγε να ζητήσει βοήθεια από αυτόν. Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι ο Σέργιος ήταν θερμός υπερασπιστής του μονοενεργητισμού. Αλλά ο Σέργιος μέχρι τότε είχε βρει συμπάθειες τόσο από τους Ορθοδόξους όσο και από τους Μονοφυσίτες. Οι φωνές του Σοφρονίου, ο οποίος μιλούσε για αίρεση, μπορούσαν να ξαναφέρουν την διάσταση και να καταστρέψουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν ως τότε. Ο Σέργιος προσπάθησε να επισημοποιήσει τις αντιλήψεις του με διάταγμα του Αυτοκράτορα και τη γνώμη του Πάπα. Ο Ηράκλειος δημοσίευσε το 638 διάταγμα την έκθεση. Η έκθεση, όπως γράφει ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, είναι έργο του Πατριάρχη Σεργίου, ο οποίος την είχε συντάξει πριν 5 χρόνια, το 633, και ο ίδιος την υπέγραψε όταν γύρισε από τους πολέμους στην Ανατολή. Πριν ακόμη εκδοθεί η έκθεση, ο Σέργιος έγραψε στον Πάπα Ονόριο επιστολή συνταγμένη με μεγάλη προσοχή, όπου περιέγραφε τα καλά αποτελέσματα που είχε η ενωτική πολιτική του Ηρακλείου, που στηριζόταν στη φράση «μία μόνον ενέργεια στο Χριστό». Δεν έγραψε όμως σαφώς τι εννοούσε. Ο Ονόριος, που δεν ήταν καλά πληροφορημένος για όσα συνέβαιναν στην Ανατολή, του απάντησε και στο τέλος πρόσθεσε «Σας συνιστούμε να αποφύγετε αυτούς τους νέους τρόπους εκφράσεως για τη μία ή τις δύο ενέργειες και να καταγγέλλετε μαζί με μας, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη και την Καθολική Ενότητα, ότι ο μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, Υιός του Ζώντος Θεού, Θεός Αληθινός, ενέργησε με δύο φύσεις τις ενέργειες της θεότητας και της ανθρωπότητας». Πίστευε ότι η ορολογία δεν έχει πολύ σημασία όσο για τα έργα της θεότητας και της ανθρωπότητας πρέπει να είπω και να ομολογήσω ότι μία ή δύο ενέργειες δεν είναι δική μας υπόθεση. Ας τα αφήσουμε αυτά στους γραμματικούς ή στους ειδικούς που έχουν τη συνήθεια να κάνουν έκθεση μπροστά στα παιδιά των λέξεων που βρήκαν. Απορρίπτουμε, έλεγε, τους νέους όρους που συνήθως σκανδαλίζουν την Αγία Εκκλησία του Θεού. Στο τέλος όμως έγραφε «Ομολογούμε μία μόνο θέληση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Φαίνεται ότι η αντίληψή του ήταν ορθόδοξη, δεν την εξέφρασε όμως με αρκετή ακρίβεια. Ο Σοφρόνιος πήγε στην Παλαιστίνη και διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο τον Μόδεστο το 634. Έστειλε ενθρονιστήρια επιστολή προς τους επισκόπους του, στην οποία ομολογούσε την πίστη του και στο χριστολογικό ζήτημα μιλούσε για τις δύο ενέργειες που ο ίδιος υποστήριζε, χωρίς όμως να αναφέρεται συγκεκριμένα στα γεγονότα της Κωνσταντινούπολεως. Την επιστολή έστειλε στον Πατριάρχη Σέργιο και στον Πάπα της Ρώμης Ονόριο. Έλεγε ότι επειδή στο Χριστό υπήρχαν δύο φύσεις, υπήρχαν και δύο ενέργειες, και όταν ο Χριστός ήθελε, έδινε στην ανθρώπινη φύση την ευκαιρία να εκτελεί τα όσα ανήκαν σε αυτή, τα οποία γίνονταν με φυσικό τρόπο. Όταν ο Σέργιος είδε την αντίδραση, σταμάτησε για λίγο καιρό. Το 638 οι Άραβες κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ. Την έκθεση που είχε δημοσιεύσει τον ίδιο χρόνο ο Ηράκλειος την είχαν δεχθεί οι Πατριάρχες. Παρουσιάστηκε όμως αντίδραση στη Ρώμη από τους διαδόχους του Ονορίου. Ο Πάπας Ιωάννης ο Τέταρτος καταδίκασε τον μονοενεργητισμό και τον μονοθελητισμό. Όμως ύστερα από λίγο καιρό
Ήταν άχρηστο να προσπαθούν να ενώσουν τους μονοφυσίτες της Ανατολής, γιατί οι Άραβες κατέλαβαν τη Συρία και την Αίγυπτο και ύστερα από λίγο και την Βόρεια Αφρική. Οι μονοφυσίτες τους δέχτηκαν χωρίς αντίσταση στις περιοχές αυτές, γιατί ήθελαν να απαλλαγούν από τους Βυζαντινούς. Όταν δημοσιεύτηκε η έκθεση, ο Σέργιος ζήτησε να γίνει δεκτή από όλους τους κληρικούς. Όσοι δεν τη δέχτηκαν, θα τους καθερούσαν. Την έστειλε και στη Ρώμη να την υπογράψει ο Πάπας Σεβερίνος, διάδοχος του Ονορίου. Ο απεσταλμένος πήγε την έκθεση στον έξαρχο Ισαάκ, ο οποίος ζήτησε από τον εκλεγμένο Πάπα να την υπογράψει για να τον αναγνωρίσει κατόπιν. Ο Πάπας χειροτονήθηκε το Μάιο του 640, γιατί φαίνεται ότι οι συνεννοήσεις δεν προχωρούσαν γρήγορα και καταδίκασε την έκθεση. Όμως τον Αύγουστο του ίδιου έτους πέθανε. Και ο Σέργιος είχε πεθάνει το 638 και τον διαδέχθηκε ο Πύρος, που είχε τις ίδιες αντιλήψεις με αυτόν. Αναγνώρισε πάλι την έκθεση το 639 και ζήτησε από τους κληρικούς να την υπογράψουν. Ο Σοφρόνιος ανέπτυξε δραστηριότητα εναντίον στη διδασκαλία αυτή, αν και δεν διάβασε την έκθεση, γιατί πέθανε ίσως το Μάρτιο του 638. Ο Ηράκλειος δεν ενδιαφερόταν πια πολύ για την έκθεση όταν πέθανε ο σύμβουλός του Σέργιος. Χωρίς δυσκολία ενέκρινε την εκλογή του Πάπα Ιωάννου του Τετάρτου, ο οποίος με την ευκαιρία της παρουσίας επισκόπων στη Ρώμη για την ενθρόνησή του, έκανε σύνοδο και καταδίκασε την έκθεση και έστειλε την απόφαση στον Πύρο. Ο Ηράκλειος δεν έλαβε μέτρα και είπε ότι ο Σέργιος συνέταξε μόνος του την έκθεση. Άλλωστε ήταν άρρωστος και πολύ ανήσυχος από τις αραβικές κατακτήσεις. Μετά το θάνατο του Ηρακλείου το 641 βασίλεψαν δύο γη του, που τους είχε ορίσει διαδόχους ο Ηράκλειος, ο νέος Κωνσταντίνος ο Τρίτος και ο Ηρακλεονάς. Ύστερα από λίγο όμως, αυτοκράτορας έγινε ο Κώνστας το 641 έως το 668 και ο Πατριάρχης Πύρος αντικαταστάθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο από τον Παύλο που ήταν οικονόμος στην Αγία Σοφία. Ο Πύρος διώχθηκε από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγε στη Βόρεια Αφρική, όπου ύστερα από την εισβολή των Αράβων στην Αίγυπτο και στη Συρία, πήγαν πολλοί μοναχοί και μοναχές από τα μέρη αυτά. Ήταν μονοφυσίτες και άρχισαν να διενεργούν δραστήριο προσελητισμό στους Ορθοδόξους. Όλη αυτή η αναταραχή εξόργησε τον κλήρο της περιοχής, ο οποίος αποδοκίμαζε και τον μοναθελητισμό ως μεταφρασμένο και μεταφιεσμένο μονοφυσιτισμό. Και ο έξαρχος της Αφρικής Γρηγόριος έλαβε σοβαρά μέτρα εναντίον τους. Ένας από τους κυριότερους αντιπάλους του μοναθελητισμού ήταν ο Μάξιμος ο Ομολογητής. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από επιφανή οικογένεια, μορφώθηκε ικανοποιητικά και όταν ήρθε ο Ηράκλειος, που ήταν ίσως συγγενής του, πήρε υψηλή διοικητική θέση στην αυλή. Γρήγορα όμως άφησε τον κόσμο και κλείστηκε σε μοναστήρι στην Χρυσόπολη. Ύστερα από αρκετά χρόνια πήγε στην Αίγυπτο, όπου γνωρίστηκε με το Σοφρόνιο. Άρχισε να ασχολείται με το μονοενεργητισμό από τότε που δημοσιεύτηκε η έκθεση και την πολέμησε με σφοδρότητα. Το 641 βρισκόταν στη Βόρεια Αφρική, όπου είχε εγκάρδιες σχέσεις με τον έξαρχο Γρηγόριο και τον καθοδηγούσε στον αγώνα εναντίον των αιρετικών. Ενώ πρώτα είχε καλές σχέσεις με τον Πύρο, τώρα που και αυτός ήρθε στη Βόρεια Αφρική, καταπολέμησε τις ιδέες του. Στην Καρχιδόνα έκαναν οι δύο δημόσια συζήτηση το 645, στην οποία νίκησε ο Μάξιμος, πράγμα που αναγνώρισε ο Πύρος, ο οποίος ζήτησε να πάει στη Ρώμη. Εκεί μπροστά στον Πάπα Θεόδωρο και το λαό υπέβαλε ομολογία πίστεως, την οποία καταδίκασε την έκθεση και την αίρεση των προκατόχων του. Έτσι ο Πάπας τον δέχτηκε με μεγάλη τιμή, τον αναγνώρισε ως Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Στη Βόρεια Αφρική έγιναν σύνοδοι στις τρεις επαρχίες χωριστά για να καταδικάσουν τον μοναθελητισμό και με γράμμα προς τον Πάπα οι επίσκοποι τον πληροφόρησαν για τα συμβάντα εκεί. Όλοι οι επίσκοποι της Αφρικής έγραψαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη και ζητούσαν να καταστρέψουν τα αντίτυπα της εκθέσεως, να ξεκολλήσουν το αντίγραφο που ήταν τυχοκολλημένο στην Αγία Σοφία και να ταχθούν με την αληθινή πίστη. Ο έξαρχος Γρηγόριος προετοίμασε επανάσταση εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Έλεγαν ότι και ο Μάξιμος ήξερε τη συνωμοσία, χωρίς όμως να μπορούν να το αποδείξουν.
Το 647 οι Άραβες έκαναν επιδρομή στη Βόρεια Αφρική από την Αίγυπτο. Ο Γρηγόριος σκοτώθηκε σε μια μάχη εναντίον τους. Ο Πύρος από τη Ρώμη πήγε στη Ραβένα όπου υπαναχώρησε πάλι και δέχθηκε το μοναθελητισμό, οπότε ο Πάπας τον αφόρησε. Την εποχή της βασιλείας του Κόνσταντος οι Άραβες έκαναν σημαντικές κατακτήσεις. Ο Χαλίβης τους Μωαβίας κυρίεψε την Κύπρο και τη Ρόδο και κατασκεύασαν στόλο. Ο αυτοκράτορος το 663 πήγε στην Νότια Ιταλία και κατόπιν στη Ρώμη, όπου έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές. Ο Κόνστας ανησυχούσε για τη θρησκευτική κατάσταση που επικρατούσε στη Δύση, από την διάδοση του μοναθελητισμού στη Βόρεια Αφρική, όπου παρατηρήθηκε και η συνωμοσία του Εξάρχου Γρηγορίου. Γι' αυτό πίστεψε ότι πρέπει να επέμβει για να αποκατασταθεί η ησυχία. Γι' αυτό αποφάσισε και δημοσίευσε το 648 διάταγμα με το όνομα «Τύπος» ή «Τύπος περιπίστεως», με το οποίο παραμέρισε την έκθεση, απαγόρευσε κάθε συζήτηση για μία ή δύο θελήσεις. Για τους παραβάτες προβλεπόταν αυστηρές τιμωρίες. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τη δράση του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και την σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου.

Στη Ρώμη πέθανε ο Πάπας Θεόδωρος και τον διαδέχθηκε ο Μαρτίνος το 649. Ο νέος Πάπας κάλεσε σύνοδο τον Οκτώβριο στο Λατερανό, στην οποία πήγαν 105 επίσκοποι από την Ιταλία και καταδίκασαν τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό, καθώς και τους πατριάρχες που τον ακολούθησαν, τον Σέργιο, τον Πύρο και τον Παύλο. Στη σύνοδο αυτή, κύριο ρόλο έπαιξε ο Μάξιμος. Η σύνοδο στην απόφασή της έλεγε ότι ο Πάπας, οι ποιμένες και οι πιστοί, αναθεματίζουν όλους εκείνους που δέχονταν την ασεβή έκθεση και τον ασεβέστατο τόμο. Στην Ανατολή δεν υπήρχαν πατριάρχες ορθόδοξοι για να απευθυνθεί ο Πάπας. Στον Παύλο Κωνσταντινούπολεως δεν έγραψε ο Πάπας γιατί δεν τον αναγνώριζε. Έστειλε όμως τις αποφάσεις στον Αυτοκράτορα με επιστολή, με εκφράσεις σεβασμού που υπέγραψαν όλοι οι επίσκοποι που ήταν παρόντες στη σύνοδο. Ο Πάπας τον παρακαλούσε να αποκαταστήσει την ορθόδοξη ομολογία των πατέρων και των συνόδων. Ο Κόνστας, πριν ακόμη τελειώσει η σύνοδος, έστειλε νέον έξαρχο, τον Κουβικολάριο Ολύμπιο, με διαταγή να αναγκάσει τους επισκόπους και τον Πάπα να υπογράψει τον τύπο. Ο Ολύμπιος όμως φαίνεται ότι ήθελε να εκμεταλλευτεί τις διαφορές για όφελός του, γι' αυτό αντί να κάνει όσα του διέταξαν, κήρυξε επανάσταση εναντίον της κεντρικής εξουσίας στο Βυζάντιο και πήγε στην Ιταλία για να πολεμήσει εναντίον των Αράβων. Επειδή στην Κωνσταντινούπολη ήταν απασχολημένοι με τους Άραβες, δεν αντέδρασαν αμέσως. Ο Ολύμπιος πέθανε ύστερα από 2 χρόνια και το ζήτημα τελείωσε. Το 653 ο νέος έξαρχος Καλλιοπάς έφτασε στη Ρώμη τον Ιούνιο και με στρατιώτες που είχε φέρει από τη Ραβένα, ενώ ο Πάπας ήταν στην εκκλησία άρρωστος, μπήκαν, έκαναν πολλούς βανδαλισμούς και ο έξαρχος δήλωσε στους κληρικούς ότι ο Πάπας δεν είναι αναγνωρισμένος κανονικός επίσκοπος Ρώμης και ανάξιος να κατέχει τον αποστολικό θρόνο. Ο Πάπας για να μην γίνει αιματοχυσία δεν έφερε αντίρρηση, μόνο ζήτησε να το συνοδεύσουν κληρικοί στο ταξίδι για την Κωνσταντινούπολη. Όμως τη νύχτα απήγαγαν κρυφά τον Πάπα και τον έβαλαν στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε αμέσως, αλλά έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από 15 μήνες. Σε όλο το ταξίδι ο Πάπας υπέφερε φρικτά. Το Δεκέμβριο τον ανάγκασαν και τον ανέκριναν, τον κατηγόρησαν ότι συνωμότησε με τον Ολύμπιο. Όταν θέλησε να μιλήσει για τον τύπο, ο δικαστής του είπε «Δεν πρόκειται για την πίστη, αλλά για την επανάσταση. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι». Του έβγαλαν το ομοφόριο και τα ποντιφικικά υποδήματα. Τον έδεσαν με αλυσίδες και τον οδήγησαν πάλι στη φυλακή. Τελικά αποφάσισαν να τον εξορίσουν στη Χερσόνα της Κριμαίας, όπου έφτασε στις 15 Μαΐου. Εκεί, εκτός από τα βάσανα που δοκίμαζε, αισθανόταν απομονωμένος γιατί δεν μπορούσε να έχει καμία επαφή με τους ντόπιους, ενώ από τη Ρώμη φαινόταν ότι τον λησμόνησαν. Το 655 ο θάνατος λύτρωσε τον Πάπα από τα τόσα μαρτύρια που υπέφερε. Στη Ρώμη στο μεταξύ είχε εκλεγεί Πάπας ο Ευγένιος. Ο Μάξιμος που υποστήριζε τον Πάπα Μαρτίνο δεν έμεινε πολύ ακόμη στη Ρώμη. Το συνέλαβαν

μυστικό ταξίδι, πέθανε τον Αύγουστο του 662 σε ηλικία 80 χρονών. Στη Ρώμη ο Πάπας Ευγένιος πέθανε και τον διαδέχθηκε ο Βιταλιανός, ο οποίος έγραψε στον Πατριάρχη Πέτρο και αυτός του απάντησε. Έτσι οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και το όνομα του Βιταλιανού γράφτηκε πάλι στα δίπτυχα. Ο Κώνστας, ανήσυχος από τις προόδους των Αράβων και των Βουλγάρων, πίστευε ότι η κυβέρνηση πρέπει να μεταφερθεί στη Ρώμη για να είναι ασφαλισμένη. Γι' αυτό έφυγε από την Κωνσταντινούπολη το 663, πέρασε από την Αθήνα και αποβιβάστηκε στον Τάραντα. Ήθελε να ανακτήσει την Ιταλία από τους Λογκοβάρδους, οι οποίοι κατήχαν μεγάλο μέρος της. Έτσι πίστευε ότι θα μπορούσε να παρατηρεί τις κινήσεις των Αράβων στη Βόρεια Αφρική, στη Σικελία και στις ακτές της Ιταλίας. Νικήθηκε όμως και τον Ιούλιο πήγε στη Ρώμη, όπου έμεινε 12 ημέρες. Κατόπιν στη Νεάπολη και στη Σικελία, όπου έμεινε 5 χρόνια. Από εκεί έστειλε διάταγμα στον Μαύρο, Μητροπολίτη Ραβένας, με τον οποίο τον καθιστούσε ανεξάρτητο από τον Πάπα της Ρώμης. Η τυραννική διακυβέρνησή του τον έκανε μισητό. Έγινε συνωμοσία εναντίον του και τον δολοφόνησαν τον Ιούλιο του 668. Ο Κώνστας όχι μόνο δεν μπόρεσε να επιβάλλει τη σιωπή με το διάταγμά του, αλλά άφησε το θέμα ανοιχτό και δημιούργησε φανατισμό με τους διωγμούς που έκανε. Ο Κωνσταντίνος ο IV διαδέχθηκε τον πατέρα του στο θρόνο. Στη Ρώμη, μετά το θάνατο του Πάπα Βιταλιανού το 672 μέχρι το 678, οπότε εκλέχθηκε ο Αγάθων, έζησαν δύο Πάπες. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Πατριάρχη Πέτρου το 667, έζησαν τέσσερις Πατριάρχες. Την εποχή αυτή, ο Αυτοκράτορας ήθελε την ένωση των Εκκλησιών και τη συμφιλίωση με τη Ρώμη. Ο Ρώμης Αγάθων έλαβε επιστολή του Αυτοκράτορα με την οποία ζητούσε να γίνει σύσκεψη για τη διευθέτηση των διαφορών. Ο Πάπας κάλεσε σύνοδο, στην οποία έλαβαν μέρος 120 επίσκοποι από διάφορα μέρη της Δύσεως. Ύστερα από δύο χρόνια, ο Πάπας απάντησε στον Αυτοκράτορα στέλνοντας τρεις επισκόπους και έναν ιερέα. Με έγγραφο εξέθεσε την πίστη της Εκκλησίας της Ρώμης και στο τέλος ομολογούσε ότι ο Κύριος είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες. Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε τους αντιπροσώπους και τους είπε ότι πρέπει να εργαστούν για την αποκατάσταση της ενώσεως των Εκκλησιών. Στον Πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωρο αντικατέστησε το 679 ο Γεώργιος. Ο Αυτοκράτορας στην αρχή ήθελε να γίνει σύσκεψη των επισκόπων, τώρα όμως επικράτησε η ιδέα να γίνει Οικουμενική Σύνοδος. Η Σύνοδος έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τον Νοέμβριο του 680 μέχρι το Σεπτέμβριο του 681 στην αίθουσα των Ανακτόρων. Έκτη Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη εν Τρούλο. Αντιπρόσωποι του Πάπα ήταν οι επίσκοποι που αναφέραμε, καθώς και 8 ακόμη κληρικοί και μοναχοί. Τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας αντιπροσώπευσε ο πρεσβύτερος Πέτρος και τον Ιεροσολύμωνο Γεώργιος. Ο Αυτοκράτορας ήταν παρόν στις 11 πρώτες συνεδριάσεις και στην τελευταία, οπότε υπέγραψε και τον όρο. Στην πρώτη συνεδρίαση, οι αντιπρόσωποι του Πάπα ρώτησαν τους Ανατολικούς γιατί εισήγαγαν τον νεωτερισμό για τη μία θέληση και ενέργεια στον Χριστό. Ο Μακάριος Αντιοχίας και άλλοι απάντησαν ότι δεν πρόκειται για νεωτερισμό. Η διδασκαλία αυτή περιέρχεται στις αρχαίες συνόδους και στους πατέρες και κηρύχθηκε από πατριάρχες. Έφεραν τα πρακτικά των συνόδων και διάβασαν τα πρακτικά της Τρίτης και της Πέμπτης Συνόδου. Δεν βρήκαν όμως εκεί τίποτε σε αυτά που να υποστηρίζει το μοναθελητισμό. Τα πρακτικά όμως της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου διαπιστώθηκε ότι ήταν νοθευμένα και ο Αυτοκράτορας διέταξε να γίνει έρευνα για να βρεθεί ο νοθευτής των πρακτικών. Κατόπιν διάβασαν την επιστολή του Πάπα Αγάθωνος και τα πρακτικά της Συνόδου της Ρώμης. Στις ακόλουθες συνεδριάσεις, κάθε μερίδα παρουσίασε αποσπάσματα έργων των πατέρων για να υποστηρίξει την άποψή της. Ο Αυτοκράτορας ρώτησε τους Πατριάρχες να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα στοιχεία που έφεραν από τη Ρώμη. Ο Πατριάρχης Γεώργιος απάντησε ότι δέχεται τις απόψεις αυτές, το ίδιο είπαν και οι επίσκοποι που τον ακολουθούσαν. Ο Μακάριος Αντιοχίας δεν δέχθηκε τις ορθόδοξες απόψεις του Πάπα Αγάθωνος, διαπιστώθηκε ότι είναι αιρετικός και καθαιρέθηκε. Ο Αυτοκράτορας αποχώρησε στην 11η συνεδρίαση επειδή τον καλούσαν άλλα καθήκοντα. Στη 13η συνεδρίαση καταδικάστηκαν και αφορίστηκαν οι οπαδοί του μονοθελητισμού Σέργιος, Πύρος, Παύλος και Πέτρος, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολεως, Θεόδωρος, Επίσκοπος Φαράν, Κύρος

Αλεξανδρίας και Πάπας Ονόριος. Κατά πάντα τη εκείνου, του Σεργίου δηλαδή γνώμη, εξακολουθήσαντα και τα αυτού κυρώσαντα δόγματα, όπως αναφέρεται στα πρακτικά. Στην τελευταία συνεδρίαση, 16 Σεπτεμβρίου του 681, διαβάστηκε ο όρος της Συνόδου, ο οποίος έλεγε «Και δύο φυσικάς θελήσεις, ήτι θελήματα, εν αυτό, και δύο φυσικάς ενέργειας, αδιαιρέτως, ατρέπτος, ασυγχύτως, κατά την των Αγίων Πατέρων διδασκαλίαν ως αυτός κηρύττωμεν, και δύο μεν φυσικά θελήματα, ούχ υπεναντία, μη γέννητο, καθώς οι ασεβείς έφυσαν αιρετικοί, αλεπόμενον το ανθρώπινον αυτού θέλημα και μη αντιπίπτων ή αντιπαλαίων, μάλλον μενούν και υποτασσόμενον το θείο αυτού και πανσθενή θελήματι. Και δύο φυσικάς δε ενεργίας αδιαιρέτως, ατρέπτος, αμερίστος, ασυγχύτος, εν αυτό το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, το αληθινό Θεό ημών δοξάζομεν, του τέστην, θείαν ενέργειαν και ανθρωπίνην ενέργειαν κατά των θεηγόρων λέοντα τρανέστατα φάσκοντα». Οι επίσκοποι υπέγραψαν τον όρο, καθώς και ο Αυτοκράτορας, ο οποίος δημοσίευσε και διάταγμα με το οποίο καθιστούσε υποχρεωτικές τις αποφάσεις της Συνόδου. Οι συνοδικοί ευχαρίστησαν τον Αυτοκράτορα για τη βοήθεια που έδωσε για να ειρηνεύσει η Εκκλησία. Η Σύνοδο ζήτησε να υπογράψει και ο Πάπας τα πρακτικά. Ο Αγάθων όμως είχε πεθάνει τον Ιανουάριο του 681. Ο νέος Πάπας Λέων ο Δεύτερος ενθρονίστηκε το 682, έλαβε τα πρακτικά, τα επικύρωσε και αναθεμάτισε όσους και η Σύνοδος και τον Ονόριο, λέγοντας ότι δεν δόξασε την Αποστολική Εκκλησία με τη διδασκαλία της παραδόσεως, αλλά επέτρεψε με δημόσια προδοσία να μολυνθεί η άσπηλη πίστη της. Στα πρακτικά, κατά παράδοξο τρόπο, δεν αναφέρονται ο Πάπας Μαρτίνος και ο Μάξιμος Ομολογητής, οι οποίοι, όπως είδαμε, διώχθηκαν, βασανίστηκαν και πέθαναν στην εξορία υπερασπιζόμενοι την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τη σύγκληση της Πενθέκτης Συνόδου, τους διαδόχους αυτοκράτορες έως και τον Λέοντα τον Ίσαυρο και τέλος την εμφάνιση του Μωμεθανισμού. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αχ, βασανάκια! Το ίμιση του μεγάλου ακόμψου κτηρίου ή το πατωμένον. Το άλλο ίμιση χάνει απάτωτον, απαλάμιστον υγρών και σκοτεινών. Επάνω, εις το μισό πάτωμα, ο αγαθός ελληνοδιδάσκαλος εδίδασκε τους σκληροτραχύλους μαθητάς του 13 ώρες την ημέρα. 4 ώρες έκαμνε μάθημα εις την πρώτην τάξη, 4 εις την δευτέραν και 5 εις την τρίτην. Κάτω, εις την συσσωρευμένη κόνη τριών δεκαετηρίδων, έβοσκον χιλιάδες βλατούδες, ψαλίδες, αλογάκια και άλλα ζωήφια και χόρευον μυριάδες ποντικοί. Επάνω, εις το φατνωμένο μέρος του κτηρίου, προς το ανατολικό μεσημβρινόν ίμιση, ύπταντο μετοχέ, απαρέμφατα αντωνυμία και εκελάδουν μονοτόνως εναλλασσόμενα πρόσωπα και αριθμοί και εγκλήσεις. Και η ράβδος εκράτη συχνά των χρόνων επί των νότων των μαθητών. Δυσμόθεν και αντίκρι του σχολείου ήτο το μικρό μετόχι της διαλυμένης μονής του Αγίου Νικολάου, η κίσκος εκ δύο χωριστών θαλάμων, με τα στήρας προς την οδόν. Εις τον ένα κατόκι διαρκώς η μήτυρ συγκλητική, εβδομικοντού της εν άρετος καλογραία. Εις τον άλλον κατέλειεν ο Σάκης κατέβαινεν από το μοναστήρι δια να εξομολογήσει τους μετανοούντας ο αγαθός πατήρ Ισαάκιος, ο παραπάσης σεβάσμιος πνευματικός. Δίπλα εις το κατάλημα του πνευματικού υψούντο με τους κλόνους γυμνούς δύο φιλορροήσασες ικαμινέε. Ο λίγον παρακάτω από τα Σικαμινέας προς βοράν ήτο το σπίτι της Σοφιανίνας, εις τον εξώστην του οποίου εφαίνετο κρεμασμένον ωραίων κλωβίων και μέσα εις το κλωβίον όκλαζεν επίτηνος οριζοντίου ξυλαρίου μέγας λαμπρόπτερος και ποικιλόπτερος παπαγάλος. Δίπλα εις το σπίτι της Σοφιανίνας υψού το μεγάλη οικία με ευρίαν αυλήν και πλατείαν υψηλήν ταράτσαν αντικρίζουσα σχεδόν με την μεγάλη θύραν του κτηρίου του χρησιμεύοντος ως σχολείου. Και παραπέρα από την οικίαν αυτήν ευρίσκετο το μικρόν ισόγειον απεσίου φήμης με ασβεστωμένα τα κλειστά παράθυρα σπιτάκι όπου κατόκι η βότσενα, η μάγισσα. Ήτο ώρα δεκάτη της πρωίας. Ο διδάσκαλος, αφού ετελείωσε το πρωινό μάθημα της πρώτης τάξεως, είχε να αποπέμψει τους βαρικεφάλους μαθητάς και είχε να αρχίσει να παραδίδει στην δευτέραν. Κάτω, εις τα παράθυρα του σχολείου, επί του κατοφλίου της θύρας και εντός και εκτός αυτής, επί του εδάφους, με τα βιβλία των υπότιν μας χάλιν ή ανοιχτά επί των γονάτων χωρίς να αναγινώσκωσιν εκάθιντο οι μαθητέ της τρίτης τάξεως περιμένοντες να έλθει η σειρά των περί την ενδεκάτην δια να κροαστώσει και αυτή το πρωινόν μάθημα. Με συμβρινότερον έξωθεν του οικίσκου του πνευματικού 4 ή 5 ευλαβείς γραίε εκάθιντο επίτηνων στελεχών και χονδρών ξύλων περιμένουσε να έλθει η σειρά των δια να εισέλθω συμπλέον εις του πνευματικού. Ήταν 2 ή 3 ημέρε πρώτων Χριστουγέννων και αφού είχον νηστεύσει ως καλέ χριστιανέ αισθάνοντο την ανάγκη της εξομολογήσεως δια να αξιοθώσει της θείας κοινωνίας. Εν τω μεταξύ δε καθήμενε έξωθεν της θύρας του πνευματικού ανεκίνουν προς αλλήλας αξιοπεριέργους ιστορίας και κατέκρινον από χριστιανικών ζήλων την διαγωγήν των γειτονισών και των γνωρίμοντων. Από καιρού εις καιρόν οικούετο οξία και διαπεραστική η φωνή του διδασκάλου
ερωμένη υπέρ των συνηθιτώνων, επιπλήττοντος και κραυγάζοντος εν εξάψη, και κατόπιν διεκρίνεται ως ψιθυρισμός η ασθενεστέρα φωνή μαθητούτινος, απαντώντος εις τας ερωτήσεις του διδασκάλου, και συγχρόνως εις των αντικρινών εξώστην ο παπαγάλος ηλεκτριζόμενος έκραζε «Παπαγάο, θέλεις καφέ?» Και οι μαθητέ, οι καθήμενοι στα πρόθυρα του σχολείου, εκάνχαζον και έκλειον τα βιβλία των, και έτρεχον και φώναζον και εις τριλατούν.

ο εις των μαθητών της τρίτης τάξεως, υψηλός, οστεώδης, με ζωηρόν βλέμμα, φαινόμενος να είναι τουλάχιστον 16 ετής, δεν απέσπα το βλέμμα του από την ταράτσαν εκείνην την υψηλήν. Έως τότε ψυχή δεν εφαίνεται υπάνω εις την ταράτσαν, αλλά με το λίγον ωραίων κοράσιων 14 ετών, με τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα, εφάνει επί της ταράτσας. Κατόπιν άλλο, της αυτής ηλικίας, επίσης με ξανθά μαλλιά και ένα άλλο με μαύρα μαλλιά. Ο μαθητής τότε εκείνος, ως της έπασχε φαίνεται από πρώιμον έρωτα, οικούστηνα ψιθυρίζει. Αχ, βασανάκια, βασανάκια. Ο γείτον του, ως της εφαίνεται γνωρίζον την αδυναμίαν του, του εψιθύρισε το εξής δύστυχον, το οποίον ίσως αυτός ή άλλος κανείς μεγαλυτέρας ηλικίας είχε συνθέσει. «Γίνε Μαριά μου βοηβόδας και σιλενιά μου μπέης και σι μικρή Κατερινιό κριτής για να με κρένεις». Τα τρία κορίτσια εγύριζαν, έφερναν βόλτες επάνω εις την ταράτσαν, επεριπατούσαν, εστέκοντο εκείταζαν εις τον ουρανόν, συνομιλούσαν, έριπταν ματιές προς το μέρος της θύρας του σχολείου όπου ήσαν οι μαθητέ και δεν είχαν ησυχία. Οι μαθητέ εξέχασαν και το σχολείο και τα βιβλία και των διδάσκαλων και αυτών των παπαγάλων και σηκώθησαν και κινούντο και ιστριλατούντο εις τρόπον επίφοβον. Τα τρία βασανάκια, ως τα ονόμαζεν ο πτωχός εκείνος μαθητής, δεν έμειναν επί πολλήν ώραν μόνα τον επάνω εις την ταράτσα. Και άλλα κατόπιν των βάσανα και άλλα βασανάκια εφάνισαν πλησίον των. Φαίνεται ότι η ταράτσα εκείνη εχρησίμευεν ως συνεντευκτήριον όλων των κοριτσιών της γειτονιάς. Το θέρος όταν έπεφτε ο ήλιος ή τον χειμώνα, όταν ήτο εθρία ηλιοφεγγής ημέρα, ως η ημέρα εκείνη του Δεκεμβρίου, τα κοράσια ανέβαιναν εκεί, καταβιβάζοντα τα λευκά του λουπάνια των έως τους οφθαλμούς, στρέφοντα τα νότα προς τον ήλιον, δια να μη μαυρίσουν. Και οικούετο εκεί επάνω φεδρών λάλημα και εύθυμος μηνυρισμός παρθένων και κελαδήματα ανθρωπίνων χελιδόνων μόλις έναρθρα, αλλά όχι ο λιγότερον κενά ενίας από τα κελαδήματα των πτερωτών χελιδόνων του αέρος. Ήσαν ήδη 6 ή 7 κοράσια από 10 έως 15 ετών ηλικίας επάνω εις την ταράτσαν. Αλλά όταν οικούστη ο βαρύς δούπος των μαθητών της δευτέρας τάξεως, κατερχομένων την κλίμακα, ως να τους κατεδίωκον τα αόρατα φάσματα των εισμύρημάτων και των συνδέσμων και των μετοχών, και έζωσε εικόνες των μαυροπινάκων, και οι 12 ή 15 εκείνοι νέοι εξήλθον θορυβωδώς της θύρας του σχολείου, κραυγάζονται σεν παρόδο: «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» προς το απτόητον εκτοπισμένων πτηνών, το οποίον τους έβλεπεν εν μακαρία απαθία κοφεύον εις τας παροτρύνσεις των. Τότε τα εύθυμα κοράσια εκείνα έγιναν διαμιάς άφαντα από την ταράτσαν. Τούτο το έκαμαν κάπως ως να εσπλαχνίστησαν τους πτωχούς μαθητάς της τρίτης τάξεως, οι οποίοι με τα πόνου και σπαραγμού καρδίας θα ανέβαινον εις την παράδοσιν, τώρα ότε ήλθε η σειρά των, ενώσο τα βασανάκια εκείνα ευρίσκοντο επί της ταράτσας. Οι μαθητέ ανέβησαν τότε με διπλήν λύπην δια την θετικήν ταύτην και την αρνητικήν δυστυχίαν. Μόλις ανέβησαν οι μαθητέ εις τον τόπον της παραδόσεως και τα κοράσια εφάνισαν πάλι δια μιας επί της ταράτσας. Αλλά τώρα δεν έμειναν πλέον όσα ήσαν. Η μικρά γέλη ύφξησε ταχαίως
και θα ήσαν όλα 15 έως 18 κοράσια επάνω στην ταράτσα. Ήσαν πρώτον το Μαριό και το Λενιό και το Κατερινιό, τα τρία κοράσια της οικίας. Ήτα είχαν έλθει από την πρώτη γειτονική οικία το Ξενιό και το Κουμπό, δύο ωραία μελαχρινέ αδελφέ, η μία 14 και η άλλη 12 ετών. Μεταυτάς ήλθαν το Φιλιό το Βελισάρικο και το Μαχό το Πορταρίτικο από δύο άλλας παρακειμένας οικίες. Κατόπιν ήλθαν το Κατινιό η Παπαδοπούλα και η Ευανθία η Καπετανοπούλα από την οικία της εξαδέλφιστον της Μαχός όπου ευρίσκοντο. Ύστεραν ήλθαν το Τσιτσό το Ραφτή και το Ασπασό το Παναδί και η Σοφούλα το Μπακυρί και τελευταία ήλθαν η Μόρφο η Σερετούλα και το Κυρατσό και το Ασμινιό αδελφέ της και προσετέθησαν εις τα σάλας. Όλε, ή σχεδόν όλε ήσαν ωραία κοράσια, με γαλανά όματα, με μαύρα όματα, με βαθέα και αμαυρά και ινοπά όματα, με λευκόν χρώτα, με μελίχρυσον και χλωάζοντα χρώτα, με μαύρους και ούλους βοστρίχους και μακρούς και ξανθούς και καστανούς πλοκάμους, με ελαφρά βαθουλώματα περί τα σκόγχας των οφθαλμών, με ωραία λεπτά, ρόδινα και αυρά και κοράλινα χείλη, με κιανιζούσας φλέβας, με χαρίεντας λακίσκους και γελασίνους υπότας παριάς, με αναστήματα νεοφύτων κυπαρίσων, με λευκά του λουπάνια, με λεπτά και διαφανή αλέμια περί την κεφαλήν, με κοντά φουστανάκια, με λευκάς περικνημίδας και με συρτάς εμβάδας. Συνήλθον εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιελέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρη να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διερωτήσεων, διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγεν μόνον ένα στίχον και μισόν. Η τέταρτη έσυρε τέσσερα ή πέντε βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπλεκε κατά την ατρόπον τους βραχίωνας σταυρωτά με άλλες δύο και τα σεβίαζε να χορεύσωσει την καμάρα άδουσα άμα, αργός και μελωδικός. Καμαραχτή, καμαραχτή, καμαραχτή ζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρησης δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξης δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμβαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τα σκαρδίας.

Περιόραν δωδεκάτην και ημίσιαν δεν είχε μείνει πλέον καμία εκ των ευλαβών γραιών έξωθεν του μετοχίου του παπά Ισακίου. Ο παπαγάλος από πολλής ώρας δεν είχε να ακούσει την φωνή του αποκαμωμένου διδασκάλου να υψωθεί και δεν είχε εκπέμψει και αυτός την συνήθη κραυγή του. Τα κορίτσια ετοιμάζονταν να χωριστώσει και είχαν κατεβεί από την ταράτσαν. Ευρίσκοντο τώρα εις το προάβλιον της οικίας και μεγαλοφωνούσαν και έκαμναν τόσον θόρυβον όσον δεν θα έκαμναν ποτέ παιδεία της αυτής ηλικίας. Η συναναστροφή των επολαπλασίαζε την τρέλαν των και εκάστη τούτων εφαίνεται να έχει τόσην τρέλαν όσην θα είχαν όλεο μου. Αντικρίτων εις την αυλήν του οικίσκου της μαγίσης ίστατο άσχημη γραία με άτακτον κόμιν και ενδυμασίαν και τα σε κοίταζε με αλόκοτον βλέμμα. Ώρα πρώτην παρατέταρτον κατήλθε τέλος από το ύψος του πατώματος του σχολείου ο διδάσκαλος και ευθύς κατόπιν κατέβησαν οι μαθητέ ένα λαλαγμό και θορύβο. Ή το πολλαπλή χαρά την ημέραν εκείνην ή το τελευταίο μάθημα πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων. Η αγέλη των μαθητών αντίκρισε την αγέλη των κορασίων και τα βλέμματα έβαλον κατευθείαν προς το προάβλιο της μεγάλης οικίας με την ταράτσαν και οι πόδες ειρνούντο να βαδίσουν προς άλλην διεύθυνσιν. Αλλά την ιδίαν στιγμήν η άσχημη γραία ή της εκείταζε τα κοράσια σκανδαλισμένη ήδη από τα στρέλα στας οποίας έβλεπεν ενόμισεν ότι εν των κορασίων εξέφερεν ένα αστεϊσμόν εις βάρος της και όλε γέλασαν με τούτο. Της εφάνει ότι ήκουσε την λέξη «μόγισσα». Δεν χάνει καιρόν, αρπάζει μεγάλην τρικοκιάν από τον φράχτην της γειτόνισσας και τρέχει προς το μέρος όπου ήσταν το εκορασίδες. Επολέ εξ αυτών, όσε δεν ήσαν του σπιτιού, απεχαιρέτησαν τας τρεις αδελφάς και ήρχισαν να απομακρύνονται. Η απέσιος γραία έτρεξε με ξέπλεκα ψαρά μαλλιά, με μισήν μανδύλαν, με σχισμένην και εμβαλωμένην κόκκινην μαλλίναν, κοντίν εμπρός, ξυλωμένην από την μέση και σειρωμένην ο πίσω, με μίαν μαλλίνην ρυπαράν, σχισμένην περί τους δακτύλους και την πτέρναν κάλτσαν, με ένα πόδα γυμνών, ρυκνή, βλοσιρά, με το εντσουλούφι της κόμης, εκρεμασμένον έως των ώμων, με το άλλο κοντόν και κυρτωμένον υποκάτω εις την μανδύλαν. Έτρεξε με την μεγάλην τρικοκιάν, την έχουσαν οξίας και τσουχτεράς τας ακάνθας, δια να βγάλει δυνατόν τα μάτια ή τουλάχιστον να σχίσει τα σαυρά σάρκας των κορασίδων. Ο σκύλος της έτρεχεν από πίσω, γαυγίζον μανιωδώς, σημαίνον την έφοδον. Ο παπαγάλος απεπάνω από τον εξώστην της Σοφιανίνας, ερεθιστής, ήρχισε να κράζει «Παπαγάου, παπαγάου».

Ήταν αυτή η ιδία βότσενα, η μάγισσα. Ημέραν μεσημέρι, διερχόμενη έξω της οικίας της, όλοι εσταυροκοπούντο. Τη νύχτα ουδείς θα ετόλμα να διέλθει. Είχε μεγάλη φήμηνη στην τέχνη της. Εάν συνέβαινε κανένα εντόπιον πλοίον να μην έχει ακουστεί από καιρόν και να είναι ύποπτον, αυτή το ικανή να δείξει μέσα εις ένα αυγόν εις την γυναίκα ή εις την μητέρα του εν υποψία ναυτικού την τύχη του πλοίου. Πότε το πλοίον ή το σώον μετά του πληρώματος και αυτή το εδείκνυε βουλιαγμένον μέσα εις το αυγόν. Πότε το πλοίον είχε ναυαγήσει πράγματι και εκείνη το εδείκνυεν ορθοπλοούν μέσα εις τον γκρόκον. Τούτο εκανονίζεται όχι από την αμοιβή την οποία ήλπιζε να λάβει, αλλά από τα αισθήματα τα οποία έτρεφεν η ιδία προς την γυναίκα ή την μητέρα του καραβοκύρη. Άλλη έκβαση δεν εζημίωνε μεγάλο στην φήμη της ή το πάντοτε η βότσενα, η μάγισσα. Πώς τα κατάφερνε? Έτρεχε πάλουσα εις την χείρα την πελωρίαν τρικοκιάν με το εντσουλούφι των μαλλιών της ιόμενων επί του ώμου της, με τους σκληρούς και χελωνοδέρμους πόδας της πλήττοντας το έδαφος ως πέταλα φορβάδος. Επαιδίσκη είχαν χωριστεί εντωμεταξύ κατά πολλάς διευθύνσεις. Αυτή με το όμα της εξέλεξε μεταξύ όλων των συμπλεγμάτων το πολυαριθμότερον και κατ' εκείνου έστρεψε την μανίαν της. Ήσαν πέντε ή έξι εκ των κορασίδων. Δεν είχαν εννοήσει τίποτε και ξεκολούθουν να βαδίζω συναργά και συνομιλούσε. Η μάγισσα, καθώσον επλησίαζεν, ευόβαινε το βήμα της και δεν οικούε το πλέον ο κρότος των πετάλων. Επεθύμει να απολαύσει την ιδανήν, να σχίσει τον λαιμόν ή το μάγουλο μοιάσε ή περισσότερον εκ των νεανίδων πριν λάβωση αυτέ είδησιν. Συγχρόνως οι νέοι του τρίτου του ελληνικού σχολείου είχαν παρατηρήσει την έφοδον και δύο ή τρεις εξ αυτών οι ζωηρότεροι, χωρίς να διστάσωσιν, επέταξαν τα βιβλία των εις το έδαφος, ήρπασαν ολίγα χαλίκια και όρμησαν να κυνηγήσωσι την μάγισσαν. Έτρεχον κατόπιν της και εις κάθε πέντε βήματα έσκυπτον βιαστικά, ήρπαζον λιθάρια και βόλους γης και την επετροβόλουν. Τρεις ή τέσσερις άλλοι έτρεξαν κατόπιν των, κρατούντες τα βιβλία υπό την μασχάλην. Η εξαγριωμένη μάγισσα είχε φτάσει ήδη τας μικράς παιδίσκας και αυτέ είχον αισθανθεί ήδη την καταδίωξην, ετάχυναν δε το βήμα, απορούσε και γελώσε. Ο σκύλος έτρεχε κατόπιν της βότσενας, γαυγίζων μανιωδός. Οι τρεις μαθητέ του σχολείου έτρεχον κατόπιν του σκύλου, ρίπτοντες λίθους και βόλους. Ο παπαγάλος μακρόθεν από τον εξώστην της Σοφιανίνας επανελάμβανε «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» Ο αέρας μόνον της τρικοκιάς και η άκρα ακοκή μιας των πολυκλάδων ακανθών έθιξε την κόμην μιας των κορασίδων της δωδεκαετούς μαχός της κόρης του Πορταρίτη. Συγχρόνως λίθος ευστόχος ρηφτής υπό του υψηλού και ισχνού μαθητού εκείνου εις το ους του οποίου είχε ψιθυρίσει εις των συμμαθητών του το ανωτέρο παρατεθέν δύστυχον και ως της ήτο ο πρώτος πετάξας τα βιβλία του και τρέξας εκτύπησε τόσον κερίος και εκλώνησε τόσον σφοδρός την πελωρίαν τρικοκιάν εις την χείρα της βότσενας ώστε η μάγισσα αισθάνθη δεινών των αντίκτυπων. Η χείρ της επώνεσε και αφήκε το όπλον της να πέσει κατά γης. Ο υψηλόκορμος νέος επάτησε εν τριάμβο επί της πολυκλάδου τρικοκιάς
και η μάγισσα ετράπη εις ραγδαίαν φυγήν, ενώ οι άλλοι την κατεδίωκον ακόμη πετροβολούντες την. Ο σκύλος τους εγάβιζε φοβερά και ο παπαγάλος εφώναζε κατά πρόσωπον της μαγίσης. «Θέλεις καφέ, θέλεις καφέ?»

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, που είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα και την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ξεκινάμε με την συνταγή, τόσο για φαγητό όσο και για γλύκισμα αργότερα, που θα μας δώσει η Κεχαγιά Αναστασία, ένα εξαίρετο μέλος της ομάδας μας. Αναστασία, έχεις το λόγο.
2: Γεια σας. Το φαγητό που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Το φτιάχνω κυρίως το χειμώνα και αρέσει πολύ στην οικογένειά μου και κυρίως στην εγγονή μου. Τα υλικά του είναι 1,5 κιλό χοιρινό κρέας ψαχνό κατά προτίμηση, μισό κιλό δαμάσκηνα, ένα κρεμμύδι μέτριο, μία σκελίδα σκόρδο, χυμό από 3 πορτοκάλια, ένα ποτήρι κρασί άσπρο, ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα δαφνόφυλλο, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι του καφέ βούτυρο. Πώς φτιάχνετε αυτό το φαγητό? Σε ένα δοχείο βάζουμε τον χυμό από τα πορτοκάλια, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Τα αφήνουμε στην άκρη όσο θα χρειαστεί να ετοιμαστεί το κρέας.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι, το βούτυρο και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές του. Ρίχνουμε και το κρεμμύδι με το σκόρδο και αφού τα σοτάρουμε λίγο, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας για 45 περίπου λεπτά. Αφού προσθέσουμε όμως και λίγο νεράκι, περίπου ένα ποτήρι και το δαφνόφυλλο. Όταν βράσει το κρέας, ρίχνουμε και τα υλικά που είναι στο μπολ, δηλαδή τον χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Ρίχνουμε και το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε σε σιγανή φωτιά για μισή ώρα περίπου. Βλέπουμε ότι καραμελώνει η σάλτσα του και έτσι το βγάζουμε από τη φωτιά και συνοδεύεται αυτό το ωραίο φαγητό με πιλάφι ή πουρέ.
1: Πάρα Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Αναστασία, ήταν πάρα πολύ ωραία, τουλάχιστον ακουστικά, και είμαι σίγουρη ότι οι ακροάτριές μας που θα το τολμήσουν, που θα το κάνουν, θα έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την Τασούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι χαίρετε. Συνεχίζουμε με το γλύκισμα από την Αναστασία και Χαγιά.
1: Το γλύκισμα που θα σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ συνηθισμένο γλυκό, αλλά με άλλο τρόπο φτιαγμένο. Είναι ο κορμός σοκολάτας.
0: Ωραίο.
1: Τα υλικά του: 2 πακέτα πισκότα πτιμπέρ, 1 κουτί ευαπορέ γάλα, 1 κουτί νερό, το ευαπορέ δηλαδή το γεμίζουμε με νερό και το προσθέτουμε, 1 βιτάμ, 8 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κακάο, 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 1 κουβερτούρα 125 γραμμαρίων και λίγα αμύγδαλα φιλέ για το στόλισμα.
0: Ωραία.
1: Πώς το φτιάχνουμε? Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί στην κατσαρόλα. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι η κρέμα να πήξει. Τόσο απλά. Τραβάμε από τη φωτιά την κατσαρόλα, αφήνουμε να κρυώσει λίγο η κρέμα, ανακατεύουμε όμως που και που για να μην πιάσει κρούστα από πάνω, και μετά ρίχνουμε τα πισκότα, τα οποία φυσικά έχουμε σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Μετά ανακατεύουμε το μείγμα και το βάζουμε σε μία φόρμα του κέικ κατά προτίμηση ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο θέλει ο καθένας, αφού πρώτα το καλύψουμε καλά με μία μεμβράνη. Βάζουμε το υλικό στο ψυγείο για 5 έως 8 ώρες και όταν χρειάζεται να το σερβίρουμε, όταν χρειαστεί να το σερβίρουμε, το αναποδογυρίζουμε σε μία τουρτιέρα. Από πάνω ρίχνουμε το φιλέ τα αμύγδαλα για στόλισμα ή ό,τι άλλο μας αρέσει. Μπορεί να βάλουμε ινδοκάριδο, τριμμένη σοκολάτα, τρούφα, μάλιστα, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Πολύ
1: καλή
0: ωραίο.
1: Επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο και εύκολο το βλέπω, οπότε θα το τολμήσουμε όλες μας.
1: Να είναι πολύ εύκολο.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μαθητές, πάνε στο σχολείο, αλλά αφορά πάρα πολύ και δασκάλους. Στο μικρόφωνο η Καψίδου Τερζίδου Μίνα, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός. Το θέμα που θα διαχειριστούμε σήμερα αφορά την συμπεριφορά γονιών απέναντι στα παιδιά σε όποια βαθμίδα σχολική και αν βρίσκονται, αλλά αφορά πολύ και τους δασκάλους. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό μέσω της ιστορίας ενός συμβάντος που έχω διαβάσει και αφορά τον εφευρέτη, τον μεγάλο εφευρέτη τον σύγχρονο, τον Θωμά Έντισον, ο οποίος, τον Αμερικανό, ο οποίος Θωμάς Έντισον, να πούμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του αρχικά, έζησε από το 1847 μέχρι το 1931, αν και αυτοδίδακτος, υπολογίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της σύγχρονης εποχής. Ανάμεσα στις γνωστότερες εφευρέσεις του συγκαταλέγεται το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Επιδόθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δημιούργησε μεταξύ άλλων το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδότησε με ηλεκτρικό ρεύμα τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στην κολοσσιαία επιχείρηση General Electric. Κάποια μέρα, μικρός μαθητής ο Θωμάς Έντισον επέστρεψε στο σπίτι του με ένα σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλός του για τη μητέρα του. Της το έδωσε λέγοντας «Να το δώσεις τη μητέρα σου». Η μητέρα, αφού το διάβασε, βούρκωσε και δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Ξαφνιασμένος ο μικρός Θωμάς ρώτησε τη μητέρα του τι έγραφε το σημείωμα. Εκείνη του το διάβασε δυνατά. «Ο γιος σας είναι ιδιοφυΐα», έγραφε ο δάσκαλος. «Το σχολείο είναι πολύ λίγο για αυτόν. Δεν διαθέτουμε αρκετούς πόρους και καλούς δασκάλους για να τον εκπαιδεύσουμε. Παρακαλούμε, διδάξτε τον εσείς». Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα και θα δείτε παρακάτω πώς εξελίχθηκε. Μετά από πολλά χρόνια η μητέρα του Έντισον πέθανε. Εκείνος είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες. Κάποια μέρα, καθώς έψαχνε ανάμεσα στα παλιά κοιμήλια της οικογένειας, είδε ένα διπλωμένο και τρινισμένο χαρτί σε μια γωνιά ενός συρταριού του παλιού γραφείου. Το πήρε, το ξεδίπλωσε και διάβασε. «Ο γιος σας είναι ψυχικά άρρωστος και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανάρθει πλέον στο σχολείο μας», έγραφε το κιτρινισμένο χαρτί. Ήταν το ίδιο εκείνο σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλος στο σχολείο για τη μητέρα του. Η αγάπη της μητέρας όμως, ο σεβασμός προς το παιδί της, την έκανε να το διαβάσει έτσι όπως το ακούσαμε στην αρχή της ιστορίας. Όταν ο Έντισον το διάβασε, έκλαψε για ώρες και έγραψε στο ημερολόγιο του. «Ο Θωμάς Έντισον του Άλβαρου ήταν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί, το οποίο με τη βοήθεια της ηρωίδας μητέρας του έγινε η ιδιοφυΐα του αιώνα». Αγαπητοί ακροατές, καταλάβαμε όλοι τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την ιστορία. Αν η μητέρα του Θωμά έμενε στο τι έγραφε εκείνος ο απρόσεκτος, ο χωρίς προνοητικότητα δάσκαλος και ίσως και χωρίς αγάπη για αυτό το παιδί που το έβλεπε να είναι ξεχωριστό αλλά το χαρακτήριζε αρνητικά, ίσως το παιδί αυτό να εξελίσσονταν πολύ άσχημα αν η ηρωίδα πράγματι μητέρα του δεν σκεφτόταν τη στιγμή που πήρε το σημείωμα στο χέρι να το αντιστρέψει, γιατί η καρδιά της μάνας γνώριζε καλύτερα τι ήταν το παιδί της και ενδεχομένως του πόσο πρόκειτο να εξελιχθεί. Λοιπόν, το μήνυμα που βγαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι στα παιδιά πρέπει να δείχνουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση
μπράβο για κάθε τι που κάνουν, ενθάρρυνση. Και ξαναλέω, πολύ αγάπη. Η αγάπη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχουν πει την κουβέντα αυτή άνθρωποι σοφοί. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο και πολύ σωστό να ακούσετε και κάποια ωραία λόγια που έχουν γραφεί από παιδαγωγό. Αν θέλεις να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, αυτό έχει σχέση και με την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και επικοινωνία γονιών με τα παιδιά τους, αλλά και δασκάλων με τα παιδιά. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, θα πρέπει να είσαι απλός, να είσαι ευαίσθητος, να μην μιλάς συνέχεια εσύ, αλλά να μάθεις να ακούς και τους άλλους. Ενθάρρυνέ τους να σου μιλάνε. Να θυμάσαι πως οι άνθρωποι σε κρίνουν περισσότερο από το πώς μιλάς παρά από το τι λες. Αγαπητοί ακροατές, επικοινωνία. Ιδιαίτερα επικοινωνία με τα παιδιά μας.

Κανονική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

28 Ιουνίου. Η ανακομιδή των λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου. 5ος αιώνας, Αλεξάνδρεια. Μετά το ένδοξο μαρτύριο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ευσεβείς χριστιανοί πήραν και έκρυψαν τα σώματά τους στο ναό του Αγίου Μάρκου από φόβο μήπως τα βεβαιλώσουν οι ειδωλολάτρες. Μετά από πολλά χρόνια, την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Δευτέρου περί το 412, και ενώ ο Άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος, που μόλις είχε διαδεχθεί τον θείο του Θεόφιλο στον θρόνο της Αλεξανδρίας, παρακαλούσε τον Θεό με δάκρυα στα μάτια να του αποκαλύψει με ποιον τρόπο να αγωνιστεί κατά των υπολοιμάτων των ειδωλολατρικών δυσιδαιμονιών και ιδιαίτερα της θεραπεύτριας Ίσιδος στην Μένουθη, κοντά στην Κάνοπη, εμφανίστηκε άγγελος και τον διέταξε να μεταφέρει εκεί τα λείψανα των δύο Αγίων Μαρτύρων Κύρου και Ιωάννη σε ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ευαγγελιστές που είχε κτίσει ο Θεόφιλος κοντά στο ειδωλολατρικό τέμενος. Ο Άγιος Επίσκοπος συγκέντρωσε αμέσως τον κλήρο και τον λαό και αφού τους διηγήθηκε το όραμά του, τέθηκε ο ίδιος επικεφαλής μιας μεγαλοπρεπούς πομπής στην οποία συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αλεξανδρίας. Φτάνοντας στο ναό του Αγίου Μάρκου, ανοίχθηκε ο τάφος των Αγίων Μαρτύρων που είχε πέσει στην λίθη και τα λείψανά τους εμφανίστηκαν άφθορα, ακτινοβολώντας την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα τοποθέτησαν σε νεκροφόρο και εν μέσω ψαλμών και ύμνων με αναμένες λαμπάδες και θυμίαμα, η πομπή προχώρησε στην ανακομιδή τους μέχρι την Μένουθη. Αμέσως άρχισαν να επιτελούνται θαύματα. Άρρωστοι θεραπεύτηκαν, δαιμονιζόμενοι ελευθερώθηκαν, τυφλοί ανέβλεψαν, παράλυτοι περπάτησαν, όπως και τον καιρό του Κυρίου. Όταν τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν στο ναό των Αγίων Ευαγγελιστών, ο δαίμονας που είχε κατοικητήριο το ναό της Ίσιδος έφυγε έντρομος και οι ειδωλολάτρες ιερείς, βλέποντας όλα αυτά τα θαύματα, έπεσαν στα πόδια του Αρχιεπισκόπου ζητώντας να βαπτιστούν. Με τα χρόνια ο εγκαταλελειμμένος ναός θαύτηκε στην άμμο, ενώ ο ναός των Αγίων Μαρτύρων προσήλκυε ένα ολοένα αυξανόμενο πλήθος προσκυνητών που έρχονταν από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας για να ζητήσουν την αρρωγή τους. Γύρω από το ναό κτίστηκαν πολλοί ξενώνες για να τους δέχονται.

αλλά οι άρρωστοι περνούσαν κατά κανόνα τη νύχτα κοντά στον τάφο των Αγίων, τον οποίο ασπάζονταν ευλαβικά, αλήφοντας τις πληγές τους με το λάδι από τα καντήλια ή πίνοντας νερό από την πηγή που έτρεχε έξω. Αναρρύθμιτα ήταν τα θαύματα που επιτελούνταν με τη μεσητεία των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι αποκάλυπταν στους πάσχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να θεραπευθούν, εμφανιζόμενοι σε αυτούς σε ενύπνιο ή στον ξύπνιο. Σημείωσης. Το προσκύνημα αυτό των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου βρισκόταν κοντά στο σημερινό Αμπουκύρ, παραφθορά του Αβάς Κύρος, 14 μίλια ανατολικά της Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, που θεραπεύτηκε από αυτούς από μία πάθηση των ματιών, συνέταξε μία μεγάλη συλλογή των θαυμάτων αυτών. Η κατάληψη της Αλεξανδρίας από τους Άραβες, 641, δεν έβαλε τέλος στο περίφημο προσκύνημα, το οποίο αναφέρεται ακόμη κατά τον 9ο αιώνα. Αργότερα όμως, τα λείψανα των Αγίων μεταφέρθηκαν ακέραια ή κατά τμήματα στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν στην Ρώμη. Τη αυτή ημέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, 4ος αιώνας. Ο Άγιος Παπίας ή Παπιανός συνελήφθη κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Πιεζόμενος από τον δικαστή να θυσιάσει στα είδωλα, απίφθινε σε αυτόν δρυμύτατες μομφές με αποτέλεσμα να εξοργήσει τον ηγεμόνα. Αυτός πρόσταξε να τον δέσουν τεντωμένο ανάμεσα σε 4 πασάλους και να τον μαστιγώσουν ανελέητα. Εν συνεχεία, ο Άγιος ερήφθη σε καζάνι με καυτό λάδι, από όπου βγήκε μετά από 7 ημέρες σώος και σαν να ήταν ενδεδειμένος με φωτιά. Πολλοί ήταν εκείνοι που μεταστράφηκαν μπροστά στο θαύμα αυτό και τότε τον έβγαλαν από το καζάνι και τον έδεσαν πίσω από άλογα που κάλπαζαν πάνω σε πετρώδες και κρυμνώδες έδαφος. Κατόπιν, αφού τον κρέμασαν ανάποδα με μία βαριά πέτρα δεμένη στον λαιμό, τον άφησαν έτσι επί 3 ημέρες και εν συνεχεία έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο το σώμα του και τον έθαψαν κάτω από έναν σωρό πέτρες. Εφάνη όμως ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε. Οι ίδιοι οι δήμοι του, όπως και πολλοί άλλοι ειδωλολάτρες, ομολόγησαν τότε την ανίκητη δύναμη των χριστιανών. Αποκεφαλίστηκαν όλοι και μετά από αυτούς ο Άγιος παρέδωσε με την σειρά του ενδόξως την ψυχή του στον Κύριο. Τη αυτή ημέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, του συστησαμένου τιμονήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, την λεγομένη του Νικητάτου, 9ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Καταγόμενος από την πολύχνη Νικήτια της Παφλαγωνίας, κοντά στην Αμάστριδα, ο Άγιος Σέργιος ή Σιμεών ήταν συγγενής της Αγίας Αυτοκράτηρας Θεοδόρας και αγωνίστηκε και ο ίδιος με θάρρος και ζήλο υπέρ της τιμής των Αγίων εικόνων.
έφτασε στο αξίωμα του μαγίστρου και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αντιβασιλείας, το οποίο μετά τον θάνατο του Θεοφύλου ζήτησε από την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσει το γρηγορότερο την Ορθοδοξία, πράγμα που συνέβη το 842. Επικεφαλής του Βυζαντινού στόλου σε μία εκστρατεία στην Κρήτη, παρέδωσε ενδόξως εκεί την ψυχή του στον Θεό και ενταφιάστηκε σε ένα μοναστήρι που έκτοτε ονομαζόταν Μονή του Μαγίστρου. Εν συνεχεία το σώμα του μεταφέρθηκε στην Μονή της Θεοτόκου, την λεγόμενη του Νικητιάτου, την οποία είχε ιδρύσει στην είσοδο του κόλπου της Νικομιδίας στην Βόρεια Ακτή. Σημείωσης. Το υψηλό αξίωμα του μαγίστρου, που αργότερα περιορίστηκε σε τιμητικό τίτλο, αντιπροσώπευε την εποχή εκείνη πραγματική εξουσία που καθιστούσε τον αξιωματούχο αυτό ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της αυλής. Φαίνεται, σύμφωνα με μια επιστολή του Αγίου Φωτίου, ότι ο Σέργιος ήταν επίσης λογοθέτης του δρόμου, δηλαδή υπεύθυνος για το ταχυδρομείο και τις συγκοινωνίες και υπουργός εξωτερικών. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, ο Όσιος Παύλος ο Κορίνθιος, ο ιατρός, εν ειρήνη τελειούται. 7ος αιώνας, Κόρινθος. Στον συναξαριστή Κωνσταντινουπόλεως απλώς μνημονεύεται. Το βιογραφικό σημείωμά του παραδίδεται μόνο στην σλαβική παράδοση. Ο Όσιος Πατήρ ημών Παύλος καταγόταν από την Κόρινθο. Εκάρη μοναχός μετά τις σπουδές του και δοκιμάστηκε σκληρά από τον δαίμονα της πορνείας, αλλά κατάφερε να αποθήσει τις επιθέσεις του με την νηστεία, την προσευχή και την δύναμη του σημείου του Τιμίου Σταυρού. Ο δαίμονας, εξοργισμένος για την ήττα του, υποκίνησε μία γυναίκα με έκλειτο βίο να δηλώσει ότι το παιδί που είχε φέρει μόλις στον κόσμο είχε πατέρα τον Παύλο. Οι αιρετικοί εισέβαλαν τότε στο μοναστήρι, έβαλαν το βρέφος στην αγκαλιά του Οσίου και τον περιέφεραν έτσι ανά την πόλη, καλώντας τον λαό να τον φτύνει και να γελιοποιεί τους μοναχούς. Ο Όσιος Παύλος ανέπεμπε θερμή προσευχή στον Θεό και είπε: «Να σας πει το βρέφος αυτό ποιος είναι ο πατέρας του». Το βρέφος έβγαλε τότε το χεράκι του από τα σπάργανα και δείχνοντας έναν σιδερά αναφώνησε: «Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας μου και όχι ο Παύλος». Οι κατήγοροι του Αγίου Παύλου αποστομώθηκαν και μετενόησαν. Εν συνεχεία ο Θεός χάρισε στον Όσιο Παύλο μεγάλη εξουσία να θεραπεύει, ώστε δεν χρειαζόταν παρά να επιθέτει το χέρι στους ασθενείς για να γιατρευτούν αμέσως. Εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών κατά τον 7ο αιώνα. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Σενουφίου, 4ος αιώνας, Αίγυπτος. Μέγας ασκητής και θαυματουργός της ερήμου της Αιγύπτου, ο Όσιος Σενούφιος ήταν σύγχρονος του Αρχιεπισκόπου Θεοφύλου και του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου.
Μία ημέρα ο αυτοκράτορας, πριν από μία μάχη, κάλεσε τον περίφημο ασκητή για να πάρει την ευλογία του και την προστασία της προσευχής του. Ο Σελούφιος του απάντησε ότι το ήταν αδύνατο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά του έστελνε το μοναχικό του σχήμα και την ράβδο του. Την στιγμή που ξεκινούσε για την μάχη, ο αυτοκράτορας ενεδύθη το σχήμα του Αγίου Μοναχού κάτω από τον θώρακά του, πήρε στο χέρι την ράβδο του και χάρη στην προσευχή του δούλου του Θεού κέρδισε λαμπρή νίκη. Για τον λόγο αυτό ο Όσιος Σελούφιος έλαβε την ονομασία Σημειοφόρος. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών, Σεργίου και Γερμανού, κτητόρων της Μονής Βαλαάμ. Ίσως 12ος αιώνας, Βόρεια Ρωσία. Ο Όσιος Πατήρ ημών Σέργιος, κατά την παράδοση, καταγόταν από την Ανατολή και είχε ελληνικό αίμα. Η Θεία Πρόνοια τον οδήγησε μέχρι την περιοχή της Καρελίας στον Άπο Βορρά για να διαδώσει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Εγκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο νησί της λίμνης Λαντόγκα, στο ίδιο μέρος όπου, σύμφωνα με την παράδοση, ο Απόστολος Ανδρέας είχε άλλοτε στήσει έναν σταυρό. Διήγαγε εκεί επί 60 χρόνια σχεδόν αυστηρή ασκητική πολιτεία, εξαντλώντας την σάρκα του με νηστείες, αγρυπνίες, λάμποντας όμως από χαρά και την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ημέρα αντέγραφε ιερά βιβλία και κήρυτε τον Λόγο του Θεού στους ηθαγενείς που ζητούσαν μαζικά να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα, και σιγά σιγά συγκροτήθηκε μια μονή στον τόπο όπου εγκαταβίωνε ο Όσιος. Ο Σέργιος καθοδήγησε με σοφία την αδελφότητα και πέρασε τα τελευταία χρόνια του σε σπήλαιο, όπου και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές από έναν από τους αρχηγούς των αυτοχθόνων, τον οποίο είχε βαπτίσει με το όνομα Κουάρτ, ο οποίος ύψωσε πάνω στον τάφο του έναν μεγάλο πέτρινο σταυρό. Ο Όσιος Γερμανός, που καθώς φαίνεται υπήρξε μαθητής του από την πρώτη στιγμή, ή που μπορεί ακόμη και να ήλθε από την Ανατολή μαζί με τον Όσιο Σέργιο, έγινε ο διάδοχός του. Πολιτευόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του γέροντά του, τόσο στα ασκητικά παλέσματα όσο και στα αποστολικά έργα, και μπόρεσε έτσι να στερεώσει την μονή που ίδρυσε ο Σέργιος. Αφού αναπαύθηκε κι αυτός με τη σειρά του, ενταφιάστηκε κοντά στον Όσιο Σέργιο στο μέρος του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα. Λίγο αργότερα όμως, επειδή η μονή ήταν εκτεθειμένη στις επιδρομές των νομάδων, οι μοναχοί μετέφεραν τα τίμια λείψανά τους σε άλλον τόπο και εν συνεχεία στο Νόβγκοροντ. Από εκεί μεταφέρθηκαν πάλι στο μοναστήρι και πολλές φορές ανά τους αιώνες έγιναν προσπάθειες να ανοιχθεί ο τάφος τους, αλλά πάντοτε έβγαινε από μέσα μία φλόγα που τύλιγε την σαρκοφάγο τους. Το 1371 ο βασιλιάς της Σουηδίας και Νορβηγίας, Μάγνος Δεύτερος Έριξον, επιστρέφοντας από μία πολιορκία του Νόβγκοροντ,
ήταν ο μόνος που σώθηκε από το ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά στην περιοχή του Βαλαάμ. Λέγεται ότι περισυνελέγει από τους μοναχούς και κατάλαβε ότι είχε σωθεί χάρις στις προσευχές των οσίων Σεργίου και Γερμανού. Υπακούοντας σε αυτό το σημάδι της Θείας Πρόνοιας, κατηχήθηκε στην Ορθόδοξη πίστη και αντάλλαξε την βασιλική πορφύρα με το μοναχικό ράσο. Εκάρη με το όνομα Γρηγόριος και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό 3 ημέρες αργότερα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, φέρεται μάλλον ότι πέθανε στην Νορβηγία το 1374. Οι δύο αυτοί όσιοι πατέρες είχαν λάβει από τον Θεό το προορατικό και διορατικό χάρισμα και επιδαψίλευαν στους μαθητές τους τις μεγαλοδορίες της χάριτος. Μετά τον θάνατό τους συνέχισαν να έχουν υπό την σκέπη τους το μοναστήρι και τους κατοίκους της περιοχής με τα θαύματά τους. Τους επικαλούνταν ιδιαιτέρως ως προστάτες των ναυτιλωμένων και για την απελευθέρωση από τους δαίμονες. Γύρω από το μοναστήρι που ήταν οργανωμένο σε κοινόβιο αναπτύχθηκε μία μεγάλη μοναστική πολιτεία με ερημίτες και μικρές ημιερημητικές κοινότητες σε βαθμό που η μονή του Βαλαάμ ονομάστηκε Άθος του Βορρά. Από το μοναχικό αυτό κέντρο, περίφημο για την αυστηρότητά του, το τυπικό του οποίου διαδόθηκε σε πολλά άλλα μοναστήρια, βγήκε πλήθος Αγίων Πατέρων. Οι Άγιοι Αβραάμ του Ροστόφ, 29 Οκτωβρίου. Αρσένιος του Κόνεβετς, 12 Ιουνίου. Σαββάτιος και Γερμανός, κτήτορες της Μονής Σολοφκή, 27 Σεπτεμβρίου και 30 Ιουλίου. Αλέξανδρος του Σβύρ, 30 Αυγούστου, καθώς και άλλοι πολλοί γνωστοί και άγνωστοι. Στις 20 Φεβρουαρίου του 1579 η Μονή Βαλαάμ καταστράφηκε ολοσχερός από Λουθυρανούς Σκανδιναβούς, όπου 37 μοναχοί και 47 δόκιμοι και λαϊκοί έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Αναφέρεται και μια άλλη καταστροφή από τους Σουηδούς και Φινλανδούς το 1611. Επί 2 αιώνες σχεδόν παρέμεινε ερυπωμένη η Μονή και άρχισε να ανακαινίζεται με διαταγή του Μεγάλου Πέτρου, αλλά η μεγαλύτερη περίοδος άνθησής της ήλθε στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν ο Μητροπολίτης Γαβριήλ έστειλε εκεί από το Σαρόφ τον Στάρετς Ναζάριο. Εκείνος ανήγειρε μεγάλο ναό αφιερωμένον στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και καθοδήγησε πολλούς μοναχούς στην στενή οδό που άγει προς την Βασιλεία του Θεού με την άσκηση και την επιμελή πρακτική της ευχής του Ιησού σύμφωνα με την παράδοση που αποκατέστησε ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι. Ο Άγιος Γερμανός ο Εναλάσκα ήταν μαθητής του Στάρετς Ναζαρίου και στάλθηκε από αυτόν να φυτέψει στον νέο κόσμο τους σπόρους του Ορθοδόξου μοναχισμού. Σημείωσης. Για τους Αγίους Σέργιο και Γερμανό ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά, διότι ο βίος τους χάθηκε στην καταστροφή της Μονής τον 16ο αιώνα.
σύμφωνα με μια τοπική παράδοση, έζησαν κατά τον 9ο αιώνα, πράγμα που δεν φαίνεται πιθανό. Κατά άλλους, ο Όσιος Σέργιος, ο οποίος ήταν πιθανός μαθητής του Αγίου Σεργίου του Ραντονές, έφτασε στο Βαλαάμ το 1329 και εκοιμήθη το 1353. Παρουσία μοναχών στο Βαλαάμ φαίνεται να μαρτυρείται από τον 12ο αιώνα και ίσως θα πρέπει να αναγάγουμε στην εποχή αυτή την ίδρυση της Μονής. Σύμφωνα με μία διήγηση που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, διήγησης περί της Μονής του Βαλαάμ, 16ος αιώνας, η πρώτη εγκατάσταση μοναχών σε ένα νησί της λίμνης Λαντόγκα φέρεται να οφείλεται στον Άγιο Εφραίμ, ο οποίος μετέπειτα ίδρυσε μοναστήρι στο Περεκόμ της λίμνης Ήλμεν. Ο Όσιος Σέργιος φέρεται να εγκαταστάθηκε εκεί αργότερα και συγκέντρωσε γύρω του μαθητές τον 14ο αιώνα. Με την υποστήριξη του επισκόπου Νόβγκοροντ, Ιωάννη Δευτέρου, έκτισε εκεί δύο εκκλησίες και η μονή αναπτύχθηκε μέχρι την ημέρα που μια ομάδα μοναχών εξεγέρθηκε κατά του Σεργίου. Αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση, ο Όσιος αποσύρθηκε στην ησυχία ενός άλλου νησιού και κατόπιν πήγε να περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στην μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Νόβγκοροντ, όπου φέρεται ότι παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Πριν την Επανάσταση του 1917, περισσότεροι από 1500 μοναχοί ζούσαν στο Βαλαάμ και στα εξαρτήματά του. Η μονή, ευρισκομένη σε φινλανδικό έδαφος, γλίτωσε από τους διωγμούς των Μπολσεβίκων, αλλά η αδελφότητα έσβησε και όταν πέρασε υπό σοβιετικό καθεστώς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οικοδομήματα καταλήφθηκαν από την ναυτική σχολή. Το 1989 η Μονή της Μεταμορφώσεως αποδόθηκε στην Εκκλησία και σήμερα περισσότεροι από 100 μοναχοί ζουν στην Μονή αυτή, που βρίσκεται στην πορεία να ξαναβρει την παλαιά της έγλη. Και αυτή η μέρα, 28 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ξενοφόντος του εν Ρομπέικα, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Ξενοφών ασκήτευσε επί πολλά χρόνια στη Μονή Σουτίν υπό την καθοδήγηση του κτήτορός της Οσίου Βαλαάμ. Μετά την εκδημία εκείνου, την ηγουμενία ανέλαβε ο Άγιος Αντώνιος του Ντίμα και όταν αυτός παρετήθηκε για να ζήσει ως ερημίτης, τον διαδέχθηκε ο Όσιος Ξενοφών. Επιθυμώντας όμως να διαφυλάξει την πρόσφορη για την προσευχή ησυχία, αποσύρθηκε στον ποταμό Ρομπέικα, 25 βέρστια απόσταση από το Νόβγκοροντ. Έμεινε εκεί μόνος επί πολλά χρόνια και όταν είχαν πια προσέλθει κοντά του μαθητές, ίδρυσε στον τόπο εκείνο προς το τέλος του βίου του μονή αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Αφού μετέδωσε στους μαθητές του τις αρχές μιας πολιτείας αρμονικής και επικεντρωμένης στο εν,
ου εστίν χρία, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο στις 28 Ιουνίου του 1262 ή 1268.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το θαύμα από το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Να σημειώσουμε πως το θαύμα της αιμορροούσας γυναίκας βρίσκεται στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αποτελεί διπλή διήγηση με ένα ακόμα θαύμα της Ανάστασης της κόρης του Ιαΐρου. Αποτελούν ενωμένες διηγήσεις σε όλη τη συνοπτική παράδοση λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο, πάλιν εις το πέραν συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών, και ειν παρά την θάλασσαν, και έρχεται εις τον αρχισυναγόγον, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού, και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι η θυγάτριόν μου εσχάτος έχει, ή να έλθον επιθύς αυτής τας χείρας, όπως σωθεί και ζήσετε, και απήλθεν μετ' αυτού, και οικολούθη αυτό όχλος πολλής, και συνέθλιβον αυτόν, και γινή τη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα τα παραυτής πάντα, και μηδέν ωφεληθήσε, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού. Ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού, έλεγε, γάρεν αυτή, ότι αν όψομαι καν των ηματίων αυτού, σωθήσομαι. Και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής, και έγνω το σώματι, ότι ίατε απ' της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσεν αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστρεφήσεν το όχλο έλεγε, τι μου ύψατο το ηματίο μου? Και έλεγον αυτό οι μαθητές αυτού, βλέπεις το όχλον συνθλιβούντασε. Και λέγειν, τις μου ύψατο? Και περιευλέπετο ειδήν την αυτού ποιήσασαν, η δε γινή φοβηθήσε και τρέμουσα, ευδία ο γέγονε απ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ω δε είπεν αυτή, θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε. Είπαγε εις ειρήνην και εις θυγιείς από τις μάστιγός σου. Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγωγού, λέγοντος ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι έτι σκύλης των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς, ευθέως ακούσασας των λόγων λαλούμενων, λέγει του αρχισυναγώγου, μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ού καφήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε ημι Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγωγού και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντος και αλαλάζοντος πολλά. Και εις ελθόν λέγει σε αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε? Το παιδίον ού καπέθανεν, αλλά καθεύδει. Και καταγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον αντικείμενον και κρατήσας της χείρος του παιδίου, λέγει αυτή, ταλιθά κούμη. Ο έστι με θερμινευόμενον το κοράσιον και περιεπάτη. Ειν γάρετον 12. Και εξέστησαν εκστάση μεγάλη. Και διεστήλα το αυτής πολλά ή να μηδίσουν ο τούτο. Και είπε, δοθήνε αυτήν φαγήν.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Όταν πέρασε ο Ιησούς με ένα πλοιάριο στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, συγκεντρώθηκε ξανά πολλοί κόσμος γύρω του. Στο πλάι της λίμνης, ανάμεσα στο πλήθος, βρισκόταν άνθρωποι από τη συναγωγή. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ιάιρος, ο οποίος, αφού έπεσε στα γόνατα, τον παρακάλεσε να θεραπεύσει τη 12χρονη κόρη του, η οποία ήταν ετοιμοθάνατη. Ζητάει από τον Κύριο να βάλει τα χέρια του πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει. Ο Ιησούς αμέσως φεύγει μαζί του, προκειμένου να πάνε στο χώρο όπου βρίσκονταν το κορίτσι αυτό. Ταυτόχρονα, τους ακολουθούσε και πλήθος άλλων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει τον Ιησού ασφυκτικά. Ανάμεσά τους βρισκόταν και μια γυναίκα, που υπέφερε επί 12 ολόκληρα χρόνια από αιμορραγία. Η γυναίκα αυτή είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία σε πολλές θεραπείες και είχε επισκεφθεί πολλούς γιατρούς, αλλά μάταια δεν είχε βρει καμία θεραπεία ή τουλάχιστον κάποια βελτίωση, αλλά το εναντίον η κατάστασή της χειροτέρευε. Όταν η γυναίκα αυτή άκουσε για τις θαυματουργικές ικανότητες του Ιησού Χριστού, με θάρρος ψυχής αποφάσισε να κρυφτεί ανάμεσα στο πλήθος και άγγιξε το ρούχο του Χριστού. Σκέφτηκε μέσα της πως και μόνο το ρούχο του Ιησού να αγγίξω θα σωθώ. Μόλις άγγιξε το ένδυμά του, αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία και αισθάνθηκε πως το σώμα της είχε πλέον θεραπευτεί. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν. Στράφηκε προς το πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του απάντησαν πως πιθανόν θα ήταν τυχαίο άγγιγμα από κάποιο άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πλήθος. Ο Κύριος όμως έστρεψε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνον που τον άγγιξε. Τότε η γυναίκα, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, πήγε και έπεσε στα πόδια του Χριστού και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της απάντησε τα εξής: «Κόρη μου, η πίστη σου σέσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ξαφνικά, ενώ ακόμα ο Ιησούς μιλούσε, καταφθάνουν άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του είπαν πως η 12χρονη κόρη του πέθανε, οπότε να μην ενοχλεί άλλο πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς όμως, στο άκουσμα αυτής της είδησης, απευθύνθηκε στον πατέρα και του είπε να μην φοβάται, αλλά μόνο να πιστεύει. Ευθύς αμέσως ο Χριστός φεύγει για το σπίτι του κοριτσιού, επιτρέποντας να τον ακολουθήσουν μόνο ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όπου ήταν ο αδελφός του Ιακώβου. Φτάνοντας λοιπόν στο σπίτι που βρισκόταν η 12χρονη κόρη, ο Ιησούς αντίκρισε πλήθος κόσμου που έκλαιγε θρηνώντας το παιδί αυτό. Μπαίνει ο Κύριος μέσα στον οίκο αυτό και λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα ακλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται». Οι παρευρισκόμενοι τον περιγελούσαν. Παρόλα αυτά όμως, ο Χριστός τους έβγαλε όλους έξω και παίρνει τους γονείς του κοριτσιού και τους μαθητές του και μπαίνει μέσα στο σπίτι. Πιάνει το χέρι του κοριτσιού και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει στα αραμαϊκά: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Όλοι κυριεύτηκαν από μεγάλη έκπληξη και έπειτα ο Ιησούς είπε να δώσουν στο κορίτσι τροφή για να φάει και του ζήτησε να κρατήσουν μυστικό το θαυματουργικό αυτό γεγονός.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση στου στίχους για την θεραπεία της αιμορρογούσας γυναίκας. Ενώ ο Κύριος, μετά από θερμή παράκληση από τον άρχοντα της συναγωγής Ιάιρο, πορεύεται προς το σπίτι εκείνο και θεραπεύει το 12χρονο κορίτσι, ταυτόχρονα τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφιχτικά. Ακούγοντας τόσα πολλά για τη θαυματουργική δραστηριότητα του Κυρίου, η αιμορρογούσα Θαραλέα τον προσεγγίζει σιωπηλά. Πιθανότατα η γυναίκα αυτή, αφού θεωρούνταν ακάθαρτη και της απαγορευόταν να προσεγγίσει τον Χριστό τόσο στη συναγωγή όσο και κατά πρόσωπο, τόλμησε να τον πλησιάσει και να τον αγγίξει. Επιπλέον, ίσως να ένιωθε ντροπή για την αρρώστια της και δεν επιθυμούσε να γνωστοποιηθεί η κατάστασή της. Ο Χριστός όμως, όντας γνώστης των πάντων, επιθυμούσε να φανερώσει το γεγονός αυτό και στους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, θέλοντας να τους δώσει να καταλάβουν ότι η γυναίκα αυτή δεν έκανε κάτι λάθος, δεν έκλαψε για να σωθεί, αλλά έλαβε τη σωτηρία της με τη συγκατάθεση του Κυρίου. Αυτή όμως, εξαιτίας της ταπεινοφροσύνης της, επέλεξε όπως αθόρυβα και απαρατήρητα κρύφτηκε στο πλήθος, έτσι και να απομακρυνθεί. Αξίζει να σταθούμε στο ερμηνευτικό σχολιασμό του Αγίου Κυρίου Αλεξανδρίας που είπε πως ο Ιησούς με όλα αποβλέπει σε ωφέλεια εκείνων που καλούνται στη χάρη με την πίστη. Γνωστοποιώντας όμως το γεγονός αυτό, ενισχύει και την ελπίδα που υπάρχει στις ψυχές των πιστών, όπως για παράδειγμα του Ιαΐρου, του άρχοντα της συναγωγής, πως ότι ακόμα και από το θάνατο ο Χριστός γλιτώνει και τον μετανοούντα. Ωστόσο το άγγιγμα αυτό καθεαυτό έχει μεγάλη διαφορά με την επαφή της γυναίκας από ότι το πλήθος. Το πλήθος αγγίζει εξωτερικά και επιφανειακά τον Κύριο, ενώ η γυναίκα, χάρη στην πίστη της, εφάπτεται και εσωτερικά με την ψυχή και την καρδιά της. Η επαφή αυτή είναι ενέργεια ζωντανής πίστης και αγάπης. Το ανθρώπινο βλέμμα δεν διακρίνει κάποια διαφορά, το βλέμμα όμως του Χριστού την έκρινε πολύ καθαρά. Η απόκριση του Κυρίου ότι ένιωσε να βγαίνει δύναμη από αυτόν υπογραμμίζει την αδυναμία των προφητών να θαυματουργήσουν μόνοι τους. Αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούσαν, ενώ ο Ιησούς, ως πηγή παντός αγαθού και δύναμης, έχει δυνάμεις που βγαίνουν από αυτόν τον ίδιο. Τέλος, η απάντηση του Ιησού Χριστού επισφραγίζει την πίστη της γυναίκας. Με το «έχε θάρρος», καθησυχάζει το φόβο της ψυχής της, αποκαλώντας την και θυγατέρα. Με την προσηγορία αυτή, έδιωξε εντελώς το φόβο της και την έκανε να αισθανθεί οικειότητα απέναντί του. Λέγοντάς της «η πίστη σου σέσουσε», απέδωσε σε αυτήν το θαύμα, για να προσελκυθούν και άλλοι στην πίστη. Συνεπώς με τα λόγια αυτά, είναι σαν να της λέει «τώρα είσαι απαλλαγμένη από κάθε σκοτούρα και ξέχνα την αρρώστια σου», όπως και εν τέλει έγινε.

Φτάνοντας προς το τέλος της ανάλυσης, ας σταθούμε σε ορισμένα σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε περισσότερο το συμβολισμό της διήγησης αυτής. Οι δύο αυτές διηγήσεις μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης παραδίδονται ενωμένες σε όλη τη συνοπτική παράδοση, όχι μόνο λόγω της χρονικής του συνάφειας και αλληλουχίας, αλλά και για τη θεολογική του σημασία. Σύμφωνα με αυτήν, ο Μεσσίας παρίσταται ως ο Κύριος, επάνω και στην ασθένεια και στο θάνατο. Επιπλέον το θέμα της πίστης, εμπιστοσύνης στο θεραπευτή και στον ζωοδότη Κύριο, συνδέει στενά τα δύο αυτά επεισόδια. Η στάρση του αρχισυναγωγού παρουσιάζει τις υπάρχουσες προκαταλήψεις και πώς αυτές τις έχει ξεπεράσει ο Ιάιρος. Ξεπέρασε επιπλέον τους φραγμούς που θα του έθεταν τόσο η αξιοπρέπεια του αξιώματός του, όσο και τα σχόλια των γνωστών του. Ωστόσο ακόμα, ένα βαθύ νόημα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις διηγήσεις είναι ο συσχετισμός του αριθμού 12. 12 χρόνια υπέφερε η γυναίκα από την αιμορραγία, τόσα ακριβώς όσα έζησε και το ετοιμοθάνατο κορίτσι του Ιάιρου. Αυτό δείχνει αφενός την τυραννία και τις οδύνες που ασκεί το κακό στον άνθρωπο και αφετέρου το πραγματικό υπαρξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντάει ο Ιησούς τον άνθρωπο προκειμένου να τον σώσει. Ο τρόπος που περιγράφει ο Ευαγγελιστής την ασθένεια, τα έξοδα και την επιδείνωση της κατάστασης της γυναίκας περιέχει κάποια αιχμή στην αδυναμία της ιατρικής της εποχής να προσφέρει βοήθεια στην πάσχουσα και προετοιμάζει τον αναγνώστη για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη συνέχεια η ασθενής προς τον Ιησού.

0: Κλείνοντας, αγαπητοί μου ακροατές, και τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε στη βαθιά πίστη της γυναίκας αυτής και στην προτροπή του Ιησού προς τον Ιουδαίο Άρχοντα. Ας γίνει προτροπή για εμάς, τους σύγχρονους χριστιανούς. Η πίστη δεν είναι μαγικό γεγονός. Αν επιθυμούμε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και όχι μόνο να αγγίξουμε τον Ιησού, αλλά να τον βάλουμε μέσα μας, συμμετέχοντας στη Θεία Ευχαριστία, λαμβάνοντας σώμα και αίμα. Ας προσέλθουμε με πίστη στο Άγιο Ποτήριο, γιατί φανταστείτε, αγαπητοί μου, αν είχε τόση δύναμη το ρούχο του Χριστού, πόσο πολύ περισσότερο θα είχε το ίδιο του το σώμα. Ας αποκτήσουμε την πίστη της αιμορροούσας για να μπορέσουμε να γιατρέψουμε τα ποικίλα πάθη μας με τη χάρη του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: «Θαυμαστά ακούσματα»

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

στον φάκελο των μαρτυρικών καταθέσεων που συνέταξε ο πρωτοδίκης Βερίας Σκουλαρίκης, υπάρχει μια κατάθεση διαφορετική από τις άλλες. Ανήκει στο Χρήστο Ιωάννου Κυριτζόπουλο από το μπαλέ της Προύσας. Είναι ιδιόχειρη, γραμμένη δηλαδή από τον ίδιο, και χάρη στη σαφήνεια της αφήγησης αλλά και την ψύχρεμη και αντικειμενική εξιστόρηση των συμβάντων, δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα μιας πτυχής της μεγάλης γενοκτονίας. Διαβάζουμε. «Περί των ενεργηθισών υπό των τσετών ομοτήτων εις την περιφέρειά μας έχουν ενεργήσει ανακρίσεις εκατά τόπους ελληνική αστυνομία και συνεπώς είναι γνωστά τα μέχρις 20 Αυγούστου. Το εσπέρα στις 23 Αυγούστου ανεχωρήσαμε από το μεταλλείο Πάλια Καρεϊντίν πολλοί κάτοικοι, ήτινες δεν επιστεύαμεν εις τους εντοπίους Τούρκους, οι οποίοι μας υπέσχοντο ότι θα ζήσομεν όπως μέχρι τότε αγαπημένοι, διότι πολλοί εκ των Ελλήνων επίστευσαν εις τας υποσχέσεις αυτάς και παρέμειναν. Εμείς, μετά του στρατού, διευθύνθημεν προς το Αδραμίτη. Καθοδόν, ειδοποιήθημεν ότι η οπισθοφυλακή προσευλήθη και δεν είναι δυνατό πλέον να προφυλάξει τα ακολουθούντα γυναικόπαιδα. Ως εκ τούτου, περί τους 80 πολίτας με τα στρατιωτών επεστρέψαμεν ή να ενισχύσομεν την οπισθοφυλακή και περί το Ακπάς Τσαϊαζή ευρέθημεν προ εξ πτωμάτων κορασίων και αγορίων κατακρεουργημένων και διαμελισμένων κομμάτια-κομμάτια. Επίσης ευρωμεν πτώμα γυναικός διασχισμένης εις τα δύο και κρεμασμένους τους πόδας εις δέντρα. Εκ της συνοδείας μας έλειπαν τα έξω σάνω ευρεθέντα τεμαχισμένα κοράσια και αγόρια και επτά νεανίδες και ύπανδροι γυναίκες εκ των ευηδεστέρων, εξών η μία ο σάνο ήχομεν ευρέθη διαμελισμένη. Εδέ άλλε προφανώς απήχθησαν. Εκ των απαχθησών μία είναι σύζυγος του εν μετυλήνη ήδη ευρισκομένου Ιωάννου Κερατζή, ονομαζομένη Λιγερή. Του ιδίου επίσης Κερατζή ήτο και εν εκ των κρεουργηθέντων ως άνω αγορίων. Ως αυτός του Κερατζή τούτου εφωνεύθη μετά δύο ώρας από τις πρώτης ως άνω αρπαγής ο πατήρ του και η μήτυρ του εις ετέραν συμπλοκήν, την οποίαν ενήργησαν τσέτε παρά το ως μακλάρ. Όταν εφτάσαμεν εις το Φρέναλι, εμείναμε εκεί επί δύο ώρας, ότε εν το μεταξύ έφτασαν εις Πάλια δύο, εξών ο Ιης ονομάζεται Παναγής. Ήτινες μας αφηγήθησαν ότι τσέτε, οδηγούμενοι υπό Τούρκων αξιωματικών, συνέλαβαν όλους τους χριστιανούς κατοίκους στα Πάλια και τους μεν γέροντας και γραίας έριψαν εντός φρεάτων, τας δε νεανίδας και νέους, αφού εισέλγησαν επ' αυτών, τους συνάγκασαν να ανοίξωσιν μόνοι των λάκους, εντός των οποίων τους έθαψαν ζώντας. Όταν εφτάσαμεν στη Μυτιλήνη, ήλθον εκεί μετά τενάς ημέρας ο Παναγής Τσομάνογλου και Γαρβίλ Τρέχας, καταγόμενοι από τα Πάλια. Ήτινες μας αφηγήθησαν ότι μετά την αναχώρησή μας οι πιστεύσαντες εις τας υποσχέσεις των Τούρκων και παραμείναντες εκεί συνελήφθησαν υπ' αυτών και εγυμνώθησαν και εκτελέστηκαν εντός της εκκλησίας. Όταν δε έφτασε εκεί ο τακτικός στρατός, επεδόθη επ' αυτών εις την ατίμωσιν
μυθήν έσφαζαν πάντας μικρούς και μεγάλους, νέους και γέροντας, γυναίκας και παιδιά. Ούτε ευρισκόμενοι μεταξύ αυτών κατόρθωσαν να διαφύγουν και ελθόντες εις Μυτιλήνην διηγούντο με τα φρίκης τα τερατουργήματα του τακτικού πλέον στρατού. Όλα δε τούτα εδημοσιεύθησαν και εις τας εφημερίδας της Μυτιλήνης. Οι αφηγούμενοι έχασαν και τα σοικίαστον σφαγέντες υπό των στρατιωτών. Εν Μυτιλήνη ευρισκόμενος έμαθον ότι οι κάτοικοι Μοσχονησίου οι τινες δεν μας ακολούθησαν εις την φυγήν επί 8 ημέρας μετά την κατάληψην υπό του Κεμαλικού στρατού έμειναν απείρακτοι. Τη νύχτα όμως της 8ης ημέρας εξαφανίστησαν άπαντες οι εκ 12.000 κάτοικοι. Περί τούτου εβεβαιώθημεν και υπό των αντιπροσώπων του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μετέβησαν εκ Μυτιλήνης προς παραλαβήν των γυναικοπαίδων του Μοσχονησίου. Ο Ερυθρός Σταυρός μετέφερεν τα γυναικόπαιδα εξ Αϊβαλή, τους μεν άρενας από 18 μέχρι 60 ετών, ηχμαλώτησαν και απήγαγον οι τακτικοί πλέον και μαλικοί, τας δε ευηδής νεανίδας, έλαβον ως παλακίδας. Επέτρεψαν δε μόνον την αναχώρηση των λοιπών γυναικοπαίδων. Αλλά και εκ τούτων αφήρεσαν πάσαν την επ' αυτών κινητήν περιουσίαν και έφτασαν ούτι εις Μυτιλήνην γυμνή. Και αυτά μεν είναι όσα περιέπεσαν εις την αντίληψή μου ή εις τους οφθαλμούς των όσων ανωτέρω αναφέρω αυτοπτών. Άλλο τι δεν έχω να προσθέσω και γράμματα γνωρίζω.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.